Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:06 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντα, και όπως σας υποσχέθηκα, μια πολύ μικρή αναφορά σε μια εξέχουσα μορφή του χώρου του μικρασιατικού τραγουδιού. Θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Δημήτρη Ατραίδη, τραγουδιστή, συνθέτη, τυχουργό και οργανοπαίχτη. Διαβάζουμε από το αρχείο του Παναγιώτη, του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη. Ο Δημήτρης Ατραίδης, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γεννήθηκε στο Κατσαμπά της Σμύρνης το 1900, ενώ έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ανήκει στη σπουδαία γενιά των μουσικών που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1922. Γεννήθηκε στην πόλη Χασαμπάς, που βρίσκεται 58 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, το 1900. Αν και οι περισσότεροι από τους 3.000 Έλληνες κατοίκους της πόλης στις αρχές του αιώνα ασχολούνταν με το εμπόριο και τις μεταφορές, η οικογένεια του Ατραίδη, επειδή είχε ακίνητη περιουσία, ασχολείται με την καλλιέργεια της γης. Μέσα σε αυτό το αγροτικό πλαίσιο κινήθηκε και ο Δημήτρης, βοηθώντας τους γονείς του μέχρι το 1922. Ενώ εμείς έχουμε πάει φυσικά πιο πίσω στον χρόνο και μόλις ακούσαμε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1934, η σύνθεση και η ερμηνεία ανήκει στον Δημήτρη Ατραίδη, στο βιολί εδώ, Δημήτρη Σέμψη στην κιθάρα, ο Κώστας Καρύπης, και μόλις ακούσαμε «Έγινα Αλανιάρης», ενώ ακολουθεί ο Γλεντζές, μια ηχογράφηση του 1932. Η σύνθεση είναι του Νίκου Στεφανίδη.

Συγκλονιστικός Μανές, Νέβα Μανές εδώ από τον Δημήτρη Αντραίδη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα. Αφιερώνουμε λοιπόν σε εκείνη και το γιο της όλα τα τραγούδια από το Γαλάτσι. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Έτσι, αγαπητή Σωτήρα, προσέφεραν οι μικρασιάτες που ήρθαν μετά την καταστροφή στην Ελλάδα τα μάλα στον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο στη μουσική. Εμείς επικοινωνόμαστε εδώ σε όλες τις τέχνες και όχι μόνο. Και φυσικά μετά την όσμωση με τον ντόπιο πληθυσμό, με τους ντόπιους μουσικούς, δημιουργήθηκε και το ρεμπέτικο, η λαϊκή αστική μας μουσική στα βασικά μας λιμάνια, στον Πειραιά κυριότερα, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Αντραίδη. Δεν τελείωσε το σχολείο και η επαφή του με τις μουσικές εκδηλώσεις του Κασαμπά και της Μύρνης τον οδήγησαν να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το τραγούδι. Κίνητρο θαυμασμός του προς τους Έλληνες και Οθωμανούς τραγουδιστές, αλλά και η διαπίστωση της εξαιρέτης ποιότητας της φωνής του και οι τεράστιες δυνατότητες που είχε, ιδιαίτερα στην ερμηνεία των μανέδων. Για αυτή την πρώτη 20ετία της ζωής του δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποια άλλου τύπου ή μη επαγγελματική ή επαγγελματική απασχόλησή του με το τραγούδι. Με την καταστροφή του Σεπτεμβρίου του 1922 αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και για ένα διάστημα μερικών μηνών βγήκε μαζί με άλλους συντοπίτες του αντάρτη στα βουνά για να αντιμετωπίσουν τα στρατεύματα του Κεμάλ Ατατούρκ, πιστεύοντας ότι υπήρχε δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης. Συνελήφθη όμως και εστάλη μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Ελλάδα το 1923 και κλείστηκε στο Μπούρτζι του Ναυπλίου. Από εκεί έφτασε στην Αθήνα, όπου μαζί με άλλους πρόσφυγες έμεινε για ένα διάστημα στο εργοστάσιο του Κλωναρίδη στα Πατήσια, κατοπινό εργοστάσιο του Φίξ. Να ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια για την ξενιτιά. Για αρχή, του Λάζαρου Ρούβα, «Δεν θέλω πια την ξενιτιά», 1937.

Πολύ αγαπημένο με αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Δημήτρη Ατραίδη, τον τραγουδάει ο ίδιος εδώ στο κλαρίνο ο Αντώνης. Όχι, συγγνώμη, θα επανέλθω για το κλαρίνο. Το 1946 ωστόσο η ηχογράφηση εδώ του Δημήτρη Ατραίδη. Το έχει πει αυτό το τραγούδι και η Γεωργία Μητάκη, που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια σε μία άλλη σύνθεση του Δημήτρη Ατραίδη. Και να ακούσουμε εδώ στο κλαρίνο είναι ο Γιώργος Ανεστόπουλος, το «Γιασεμί».

Η οριστική στροφή στη μουσική και στο τραγούδι έγινε το 1924, όταν ένας από τους πολύ καλούς μουσικούς, συνθέτες και τραγουδιστής της Σμύρνης, ο Ευάγγελος Σαλαβάρης, τον έμαθε σαντούρι. Ενεργοποιώντας και την εξαίρετη φωνή του, αρχίζει να παίζει και να τραγουδά στα στέκια των μικρασιατών μουσικών από το 1925 και μετά. Είναι φανερό από τις πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά και από τη δισκογραφική του πορεία, ότι μεταξύ 1925 με 30 γνώρισε όλους τους ήδη διάσημους μουσικούς της Σμύρνης και της πόλης, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τραγούδι του οποίου θα ακούσουμε στη συνέχεια, τον Κώστα Σκαρβέλη, τον Γιάννη Δραγάτση, ή ο Δοντάκη, τον Δημήτρη Σέμψη Σαλονικιό, τον Κώστα Καρύπη, τον κανονίστα Νίκο Στεφανίδη, ακούσαμε τραγούδι προηγουμένως, τη Ρόζα Ασκενάζη, θα την ακούσουμε και αυτή στη συνέχεια, τη Μαρίκα, την Πολίτησα και άλλους. Η πρώτη δισκογραφική του παρουσία, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έγινε το 1929 με το παραδοσιακό τραγούδι Τσακπίν Κατιφές και τον Ιαβέντ Μανέ. Ακολούθησαν το γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Βαϊνιδηλή, μέλους της παλαιάς και ένδοξης Μινέκης, Έστου Διαδίνα, Στα Πολιτάκια, Κακούργα, Μάγισσα, Η Φωνιάς Θα Γίνω και ο Μανές Χιτζάζ. Αν προλάβουμε θα την ακούσουμε την Κακούργα Μάγισσα, εμείς ακριβώς πριν ακούσαμε την Θεοδώρα, όταν φορείς τα κίτρινα ακόμη έναν καλαματιανό. Το 1930 ηχογραφημένο αυτό, και ακολουθεί το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα με τον Δημήτρη Ατραίδη, Μαρίτσα μου, κουκλίτσα μου.

Η δισκογραφική του παρουσία στη δεκαετία του 30 δεν ήταν ανάλογη της φήμης του και της αξίας του, και αυτό ίσως να ερμηνεύεται από το μετριοπαθές και ταπεινό του χαρακτήρους του, αλλά και από το γεγονός ότι θεωρούσε τη σχέση του με το τραγούδι περισσότερο ως λειτουργία κοινωνική παρά ως μέσον επίλυσης των οικονομικών του προβλημάτων. Άλλωστε, σε όλη σχεδόν τη ζωή του ασκούσε και ένα άλλο πρωτεύον επάγγελμα άσχετο με τη μουσική. Από το 1934 έχει συνεχογραφεί και μερικά από τα δικά του τραγούδια, τα οποία περιορίστηκαν μόλις 11 σε όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Σε αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 19 μανέδες, που στην πλειοψηφία τους έχουν δικούς τους στίχους. Να ακούσουμε λοιπόν δύο δικά του τραγούδια από το 1934, μάλλον ακούσαμε ήδη το ένα, Νέα Χείρα, η σύνθεση και ερμηνεία του Δημήτρη Ατραίδη, και ακολουθεί η Γυναίκα που Γκρινιάζει, και αυτό το 1934 στην ερμηνεία η Ρόζα Ασκενάζη.

Εδώ ο Δημήτρης Ατραΐδης, ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε, το αναφέραμε, του Παναγιώτη Βαϊνδελή, το 1929, «Η κακούργα η μάγισσα». Ο Δημήτρης Ατραΐδης που τραγούδησε εκτός από τα δικά του και τους Μανέδες άλλα 38 τραγούδια άλλων συνθετών, όπως του Κώστα Καρύπη, του Παναγιώτη Τούντα, του Νίκου Στεφανίδη και του Ιάκωβου Μοντανάρη. Θα ακούσουμε ένα στη συνέχεια, αγαπημένο και αυτό, μαζί με τη Ρίτα Μπατζή, ο Δερβίσης και η Ρίτα, το 1934.

Γύρω στο 1930 έμαθε να παίζει κιθάρα, κάτι που του επέτρεπε να συνοδεύει μόνο στα τραγούδια του, ενώ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γνωρίστηκε με την παρέα του μεγάλου τραγουδιστή Γιώργου Παπασιδέρη από την Κουλουρή της Σαλαμίνας και συνδέθηκε με τους ανθρώπους και την περιοχή όπου έπαιζε για πολλά χρόνια. Αν και ηχογράφησε μερικά τραγούδια, μεταξύ του 46-52, ακούσαμε εμείς, ουσιαστικά πέρασε στο περιθώριο όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των εκ μικράς Ασίας δημιουργών και ερμηνευτών. Άνοιξε ένα κατάστημα με οδικά πουλιά στο Χαλάνδρι, που ήταν ταυτόχρονα και αυτοσχέδιο εργαστήρι και σχολείο παραδοσιακής μουσικής για νεαρούς κυρίως μαθητές. Με τη μουσική ασχολήθηκε ο γιος του Γιώργος και ο ανιψιός του, γνωστός συνθέτης, Βαγγέλης Ατραίδης. Επίσης από την επόμενη γενιά τα εγγόνια του, από την κόρη του Μαρία, ο Λευτέρης και η Λίλα. Στη δεκαετία του 60 ο Δημήτρης Ατραίδης συναντήθηκε με τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, όπου το εμπιστεύτηκε μεγάλο μέρος από το έργο του, που είχε αποτυπωθεί σε παρτιτούρες. Έτσι στα χέρια του Μάρκου Δραγούμη βρέθηκαν 60 περίπου ανέκδοτα τραγούδια του Δημήτρη Ατραίδη, 26 εκ των οποίων κυκλοφόρησαν σε επιμελημένη έκδοση με το Θανάση Μωραΐτη το 1995, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Δημήτρη Ατραίδη «Κατινάκι μου λυπήσουμε» με την Μαρίκα Κανακροπούλου ή αλλιώς Τουρκαλίτσα. Την έχουμε ξανακούσει αυτή την τραγουδίστρια. Για τη συνέχεια ένα τσάμικο μαζί με τον Λάζαρο Λούβα, «Τρεις μαυραμάτες μας κερνούν».

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα μία μικρή αναφορά στον εξαιρετικό τραγουδιστή συνθετική μουσικό Δημήτρη Ατραίδη. Έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 ώρα το μεσημέρι. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Έλενα Φαλιρέα σε δρόμους λαϊκούς. Σας αποχαιρετώ με πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σούλα και τον Γιώργο που μας ακούνε από το Δήλεση. Να προσθέσω ότι στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε με τη Γεωργία Μητάκη, το Γιασεμί, ο Αντώνης Λαβίδας ήταν στο Κλαρίνο. Εδώ στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος και αυτό πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο τραγούδι του Δημήτρη Ατραίδη, ηχογραφημένο το 1946 με τη Γεωργία Μητάκη και η Αλεξανδριανή ή αλλιώς κάτω στην Αλεξάνδρεια.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Preciso me encontrar. Πρέπει να βρω τον εαυτό μου. Ένα τραγούδι από τον βραζιλιάνο συνθέτη της σάμπα, Καντέια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1976. Εμείς το ακούμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση με τον Ζέκα Παγκοτζίνιο και τη Μαρίζα Μόντζη. Η αναζήτηση της ταυτότητας βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο και στην καρδιά της ιστορίας της Βραζιλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η απέραντη και τόσο σύνθετη χώρα. Οι Πορτογάλοι έφτασαν στις ακτές της το 1500. Εκεί ζούσαν ήδη πολλοί αυτόχθονες λαοί για τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Ακολούθησαν περισσότεροι από τρεις αιώνες απεικιοκρατίας και δουλείας με εκατομμύρια Αφρικανούς να μεταφέρονται βία στη Βραζιλία. Μετά την κατάργηση της δουλείας το 1888 έφτασαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα κυρίως από την Ευρώπη και αργότερα από την Ασία. Αυτόχθονες, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, διαφορετικές καταγωγές, γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις διαμόρφωσαν μία από τις πιο πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες του κόσμου. Τι σημαίνει όμως τελικά να είσαι Βραζιλιάνος? Έχουν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί πληθυσμοί την ίδια θέση μέσα στην κοινωνία? Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα μέρος της πολιτικής και επιστημονικής ελίτ της χώρας, επηρεασμένο από τις ρατσιστικές θεωρίες της εποχής, πίστευε ότι η Βραζιλία έπρεπε σταδιακά να γίνει πιο λευκή. Ήταν η θεωρία της λεγόμενης λευκοποίησης, του μπρανκεαμέντου στα πορτογαλικά. Η μαζική ευρωπαϊκή μετανάστευση δεν θεωρήθηκε λοιπόν μόνο ένας τρόπος να βρεθούν εργατικά χέρια μετά το τέλος της δουλείας, αλλά αποτελούσε και μέσο για να αλλάξει μέσα από την επιμιξία η ίδια η φυλετική σύνθεση της χώρας. Η αντίληψη αυτή εκφραζόταν και επίσημα. Το 1911, στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Φυλών στο Λονδίνο, τη Βραζιλία εκπροσώπησε ο γιατρός και ανθρωπολόγος Ζωάο Μπαπτίστα Ντελασέρντα, ο οποίος παρουσίασε τη Βραζιλία ως ένα μεγάλο εργαστήριο φυλετικής επιμιξίας και υποστήριξε ότι με την ευρωπαϊκή μετανάστευση, μέσα σε περίπου έναν αιώνα, ο μαύρος πληθυσμός θα είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί ως ξεχωριστή πληθυσμιακή κατηγορία. Εκεί παρουσίασε το έργο του Μοντέστο Μπρόκος «Η λύτρωση του Χάμ», μια μαύρη γιαγιά, μια πιο ανοιχτόχρωμη κόρη που έχει παντρευτεί έναν λευκό άντρα και ένα ακόμη πιο ανοιχτόχρωμο εγγόνι. Η γιαγιά σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό σαν να ευχαριστεί τον Θεό. Ο πίνακας χρησιμοποιήθηκε ως οπτική απεικόνιση αυτής ακριβώς της θεωρίας, της λευκοποίησης από γενιά σε γενιά. Το σκοτεινό αυτό παρελθόν έχει αφήσει τα ίχνη του και στο σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον δομικό ρατσισμό, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και την ακραία φτώχεια, αλλά και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ζετούλιο Βέργας στο Σάο Πάολο και η Σοράγια Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Οι απαντήσεις της Σοράγια αποδίδονται στα ελληνικά από την συνάδελφο και εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσαμε για το τι σημαίνει εθνική συνείδηση για έναν Βραζιλιάνο.
1: Η εθνική συνείδηση σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μια κοινή γλώσσα, τα πορτογαλικά. Δεύτερον, έχουμε σχεδόν όλοι μια κοινή θρησκεία, το χριστιανισμό, γιατί οι αφρικανικές θρησκείες απαγορεύονται, είναι ακόμα και ποινικό αδίκημα, δεν τους επιτρέπουν να έχουν θρησκευτικά τεμένη, ναούς και τα λοιπά αφρικανικών θρησκειών, άρα επιβάλλεται ο χριστιανισμός και σε όσους δεν είναι χριστιανοί. έχουμε την πορτογαλική γλώσσα και μια κουλτούρα με τα στοιχεία που αυτά είναι και τα πιο γνωστά ίσως της Βραζιλίας. Και το τρίτο είναι ότι το κράτος οργανώνεται όλο και περισσότερο με το σχολείο, με τα μέσα ενημέρωσης, με αυτές τις ιδέες. Άρα η εθνική συνείδηση είναι τυπική μιας εθνικής συνείδησης μιας χώρας που δεν έχει ουσιαστικά αυτόχθονες πολίτες και δεν μπορεί να πει ότι είμαστε στην αρχή στην Πελοπόννησο ή όπου πούμε στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Ήμασταν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι αυξηθήκαμε, πληθύναμε, δεχτήκαμε. Άρα είναι μια χώρα που δεν έχει μια αναφορά εκτός από αυτά τα δύο στοιχεία, γλώσσα και θρησκεία, κυρίως γλώσσα, και ο κρατικός μηχανισμός που σου λέει ότι εδώ δεν μιλάμε ισπανικά, μιλάμε πορτογαλικά, εδώ είναι το βραζιλιανό κράτος, άρα και σε περιπτώσεις διαφόρων πολέμων στα σύνορα, ας πούμε, γίνεται αυτό, ότι η εθνική συνείδηση είναι ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, αλλά με βάση την έννοια ότι εντάσσουμε οποιονδήποτε από όλο τον κόσμο έρθει, και αυτό είναι ένα κοσμοπολιτικό στοιχείο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ στη Βραζιλία και είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ενδιαφέρει αν εσύ Μαριλένα έχεις γεννηθεί στο Αζερβαϊτζάν ή στη Λαπωνία ή στη Ζιμπάμπου, εσύ είσαι Βραζιλιάνα αφού οι γονείς σου ήρθαν εδώ και εσύ μιλάς πορτογαλικά από τότε που γεννήθηκες, πήγες σχολείο και...
0: Είναι δηλαδή όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει είσαι Αμερικάνος από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το μεγάλο τμήμα της έμπνευσης για να δημιουργηθεί η χώρα, το melting pot, είναι ότι οποιοδήποτε έρθει εδώ θα μάθει να μιλάει άμεσα πορτογαλικά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είμαστε χριστιανοί, γιατί υπάρχει μια κοινωνική πίεση και οι περισσότεροι που ήρθανε είναι χριστιανοί. Απαγορεύουμε στους μαύρους να έχουν τη θρησκεία τους. Ίσως η διαφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι αυτό που συζητιέται ως αμερικανικό όνειρο στη Βραζιλία δεν υπάρχει. Αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο ποια είναι τα ιδανικά, θα σου πει πράγματα πολύ κοινότυπα. Να είμαι τίμιος, να προοδεύσω, η οικογένειά μου να είναι ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει κάτι να πει ότι εμείς ως Βραζιλιάνοι κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ ριζωμένα στοιχεία της γλώσσας, της θρησκείας, άρα μιας κοινής κουλτούρας, αυτά τα δύο, και το ότι δεν είμαστε ισπανόφωνη χώρα, άρα σε μια Ήπειρο που είναι ουσιαστικά η μισή ισπανόφωνη, εμείς δεν είμαστε, άρα υπάρχει μια λογική. Αλλά αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο γιατί είσαι Βραζιλιάνος, είναι δύσκολο να σου δώσει μια απάντηση, είτε με την καταγωγή, είτε με το ότι εμείς επιδιώκουμε να πραγματώσουμε ένα ιδανικό. Αυτό δεν υπάρχει. Αλλά στην ουσία, στην καθημερινή ζωή, είναι πάρα πολύ σαφές αυτά τα στοιχεία που σε οργανώνουν, και ουσιαστικά εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά συνοψίζονται στην παρουσία ενός κράτους δυνατού, ενός κράτους που είναι παρόν στη ζωή του πολίτη, ακόμα και του πιο φτωχού, με αυτή την έννοια. Σχολείο, εκκλησία παλαιότερα πιο από τους δυνατού, ενός κράτους που είναι παρόν στη ζωή του πολίτη, ακόμα και του πιο φτωχού, με αυτή την έννοια. Σχολείο, εκκλησία παλαιότερα.

0: Now Daisy Usamba Morer. Μην αφήσεις τη σάμπα να πεθάνει. Το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία το 1975 με την ερμηνεία της Αλσιόνη, μιας από τις σημαντικότερες μαύρες τραγουδίστριες της Βραζιλίας. Η σάμπα, μια μουσική με βαθιές αφρικανικές ρίζες, έγινε σύμβολο ολόκληρης της χώρας. Η μαύρη κουλτούρα στην καρδιά της βραζιλιάνικης ταυτότητας. Δημήτρη, ο ρατσισμός στη Βραζιλία, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι δομικός. Πώς εκφράζεται?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησε κάπως να το λέω από την άλλη μεριά, ότι ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά φιλελεύθερα και ευχάριστα, στο πούμε έτσι, της Βραζιλίας στην καθημερινή ζωή είναι η ανεκτικότητα, ο πλουραλισμός, το ότι, όπως έλεγες πριν, ήρθες εδώ, είσαι Βραζιλιάνος, άρα δεν με ενδιαφέρει αν η μάνα σου είναι Ιταλίδα ή Πολωνέζα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα, δεν υπάρχει μια αντιπαλότητα σημαντική με κάποια άλλη χώρα. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που στον 20ο αιώνα δεν έχει κάνει κανέναν πόλεμο. Έστειλε, ξέρω εγώ, μερικές ειρηνευτικές δυνάμεις. Είναι μια χώρα που ο στρατός της, ίσως και να είναι μικρότερος από τη Ελλάδα,

Ελλάδας, παρότι είναι 20 Ελλάδες. Είναι μια χώρα απόλυτα ειρηνική που τα έχει καλά με όλους. Η εξωτερική της πολιτική είναι ένα παράδειγμα προς μελέτη και θα έλεγα και προς μίμηση, γιατί με όλες τις χώρες του κόσμου έχει καλές σχέσεις. Οι παγκόσμιες διαφωνίες και κρίσεις προσπαθούν να έχουν μια συμβιβαστική θέση, να είναι φίλοι με όλους, Ουκρανία, Ρωσία. Πάντα όλοι οι πρόεδροι της Βραζιλίας λέγανε να τα βρούμε, να κάνουμε μια συνάντηση. Μην τζακώνεστε, ας το πούμε έτσι. Η λογική της διπλωματίας της Βραζιλιανής είναι μην τζακώνεστε. Και είμαστε φίλοι με όλους, εμπόριο και οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο που θα έλεγα, το ανοιχτό, το κοσμοπολιτικό και το ότι δεν ενδιαφέρουν στοιχεία οι καταγωγής που θεμελώνουν ένα ρατσισμό. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ρατσισμός που πολλοί αναλύουν ως δομικό ρατσισμό, ως κρατικό ρατσισμό απέναντι στους μαύρους, οι οποίοι είναι θύματα της αστυνομικής βίας, θύματα ορισμένοι λένε μέχρι και γενοκτονίας, υφίστανται διακρίσεις στην καθημερινή ζωή, στα πανεπιστήμια μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι μαύροι ήταν 5-6%, δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Με βάση τις στατιστικές, το εισόδημα των μαύρων είναι το μισό των λευκών, δηλαδή μιλάμε για κάτι πράγματα ακραία. Εκτός από το που ορισμένοι θεωρητικοί του ρατσισμού λένε οι μικροεπιθέσεις, οι καταστάσεις όπου στην καθημερινή σου ζωή, αν είσαι μαύρος, κάποιος θα σε κοιτάξει κάπως, θα δει το μαλλί σου, οι μικροεπιθέσεις ή οι μικροενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι. Εκτός αυτού υπάρχει και ένας που θα τον έλεγα εγώ στατιστικός ρατσισμός. Αν δεις οποιοδήποτε δείκτη, ένα ίσως και πιο βασικό από το άντρας-γυναίκα, η διαφορά φύλου, είναι η διαφορά του χρώματος. Άρα, μια χώρα τόσο ανεκτική, τόσο ανοιχτή όπου δεν σε ενδιαφέρει από πού ήρθε ο άλλος, τι είναι οι γονείς του, τι κάνει, δεν σε ενδιαφέρει το θρήσκευμα. Υπάρχει και ένα άλλο βασικό στοιχείο, ότι οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι είναι πάνω από 80% χριστιανοί, αλλά τους αρέσουν και οι αφρικανικές θρησκείες, υπάρχουν και οι πνευματιστές λεγόμενοι, να μιλάνε με τα πνεύματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι πάνε και στην εκκλησία, πάνε και σε μια αφρικανική τελετή. Άρα, ενώ υπάρχει λοιπόν μια ανοχή γενική στη χώρα, υπάρχει γραμμή του ρατσισμού που συζητούσαμε πριν, με την έννοια του ότι οι μαύροι ήρθαν ως σκλάβοι, ενώ οι λευκοί ήρθαν ως κυρίαρχοι, ο οικειοκράτης, είτε με ελεύθερη πρόσκληση για να μείνουν και να δουλέψουν στη χώρα. Άρα, αυτό αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα και είναι αναμφίβολο το χειρότερο πράγμα της χώρας και το πιο δύσκολο να εξαλειφθεί. Άρα, βλέπεις αυτή την ανοιχτότητα, το χαμόγελο, τη χαρά του, ότι έλα σπίτι μου, δεν με ενδιαφέρει από που είσαι, τι κάνεις, από ποια περιοχή της χώρας. Υπάρχει ένας ρατσισμός συστατικός με βάση το χρώμα και ένας δευτερεύον ότι βοράς νότος υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά το βασικό που συνεχίζει είναι ότι, όπως λένε πάρα πολλοί, η δουλεία καταργήθηκε, οι άσπροι και μαύροι προφανέστατα είναι απολύτως ίσοι, αλλά το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας έχει 11 δικαστές και 11 άσπροι κατά σύμπτωση. Η κυβέρνηση θα έχει 3 μαύρους, 30 λευκούς. Και αυτό είναι απλά μια ένδειξη της κατάστασης του ρατσισμού που πονάει στη χώρα και υπάρχει και... Προφανώς υπάρχουν κινήσεις αντίθετες, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στην καθημερινή ζωή, ότι είναι μια γραμμή διαχωριστική πολύ σαφής.

0: Μανιάτζι Καρναβάλ, πρωινό του Καρναβαλιού, με την Ελιζέτσι Καρντόζου. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την ταινία Ορφέου Νέγκρου, τον Μαύρο Ορφέα, με φόντο μια φαβέλα του Ρίο και το ξέφρενο Καρναβάλ. Όποιος έχει επισκεφτεί τη Βραζιλία έχει σίγουρα παρατηρήσει δύο παράλληλους κόσμους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται κυριολεκτικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Από τη μία πλούτος, ανάπτυξη, ουρανοξύστες, πολυτελείς συνοικίες και από την άλλη φαβέλες, κοινωνικός αποκλεισμός, ακραία φτώχεια, εγκληματικότητα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τεράστιες ανισότητες?
1: Υπάρχει μία σαφέστατη ταξική διαφορά που η έννοια πλούτος και φτώχεια την καθορίζει πολύ καλά. 35% του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο δείκτης Gini, άλλα στοιχεία κοινωνικής ανισότητας, η Βραζιλία είναι από τις χειρότερες χώρες του κόσμου. Υπάρχουν μελέτες οικονομολόγων που δουλεύουν με στατιστική, με φορολογικά στοιχεία, που σου λέει όλο τον 20ο αιώνα δεν ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά, αριστερά, δικτατορία, δημοκρατία, καλύτερη, χειρότερη, ο Λούλα, ο Μπολσονάρο. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές. Υπάρχει αυτό το 30%, ας το πούμε σχηματικά, που είναι πάμπτωχοι. Υπάρχει ένα 1% που είναι δισεκατομμυριούχοι και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που, ας το πούμε πολύ σχηματικά και απλοϊκά, είναι μεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα του ότι ένα 30%, λέω εγώ, της χώρας είναι πάμπτωχοι, που δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το να πούμε φτώχεια στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι μια ακραία στέρηση που τα παιδιά του φτωχού δεν θα τελειώσουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, δεν έχουν πρόσβαση σε αντισύλληψη γυναίκες, πολύ λιγότεροι άντρες, οι οικογένειες δεν έχουν μια κρατική στήριξη, δηλαδή ακραία φαινόμενα, να πεθαίνουν από παιδικές ασθένειες. Υπάρχουν περιοχές στο βορρά της Βραζιλίας που αναλφάβητη είναι το 20%, πας στο Σάο Πάολο στο κέντρο, είναι σαν να κυκλοφορείς στην Πράγα, στις Βρυξέλλες, κάτι τέτοιο. Και βλέπεις μια άλλη περιοχή όπου ο δρόμος έχει λάσπες, τα παιδάκια έχουν κοιλιά από βιταμίνωσης και δεν πάνε στο σχολείο. Ξανά ζούμε σε μια κατάσταση που λένε ότι είναι το Βέλγιο και η Ινδία στην ίδια χώρα, η Βραζιλία. Μια ιδέα τελείως διαφορετική. Και αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά λες, μπορώ να πω, υπάρχει ρατσισμός στη Βραζιλία. Προφανέστατα και υπάρχει ρατσισμός. Αλλά αυτός ο ρατσισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φτώχεια. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη, ότι άρχισε η απελευθέρωση των μαύρων, στην αρχή τα παιδιά που γεννιόντουσαν στη Βραζιλία ως παιδιά σκλάβων γεννιόντουσαν ελεύθερα, μετά δινόταν η ελευθερία στους πάνω από 60 ετών και τελικά απαγορεύτηκε τελείως η ιδέα της δουλείας ως νομική έννοια, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες όπου ο Λευκός πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε: ο τάδε είναι σκλάβος μου, να τον φέρετε πίσω. Και το δικαστήριο, κράτος δικαίου, σύνταγμα, ανθρώπινα δικαιώματα, αρχή της ισότητας, έλεγε: βεβαίως κύριε. Στέλνανε τον αστυνόμο και τον συναλάμβανε και τον έφερε πίσω. Σαν να ήταν κάποιος μου κλέψε το μηχανάκι και η αστυνομία θα μου το φέρει σπίτι πίσω. Με αυτή την έννοια ότι όλα αυτά ξεπεραστήκαν, αλλά συνεχίστηκε ο αποκλεισμός των μαύρων από τα μέσα παραγωγής, φυσικά από το σχολείο. Το προσδόκιμο ζωής επίσης είναι σημαντικό, ότι οι μαύροι έχουν πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής, σαφέστατα. Σε όλα τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να κάνεις προφητείες. Είναι με σίγουρο ότι αυτοί που έχουν περισσότερες δερματικές ασθένειες είναι οι μαύροι. Είμαι σίγουρο ότι αυτοί που σπουδάζουν λιγότερα χρόνια είναι οι μαύροι. Σχεδόν ποτέ δεν θα κάνεις λάθος, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το τρίτο στοιχείο που είναι τυπικό της Βραζιλίας, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά υπάρχει, είναι ότι ο βορράς, που είναι φτωχότεροι άνθρωποι, η ανάπτυξη είναι μικρότερη, γιατί ιστορικά δεν υπήρξε τόση μετανάστευση από την Ευρώπη, αλλά συνέχισαν οι δουλοκτητικές δομές. Υπάρχει η του Νότου που είναι πιο ευκατάστατη και υπάρχει μια σχετική ισότητα σε σχέση με το βορρά. Κάνουν αστεία ή, να το πω απλά, όπως στην Ιταλία, ας πούμε, υπάρχει βορράς νότου. Στη Βραζιλία είναι κάτι ανάλογο, απλά κατεστραμμένο. Ότι οι πλούσιοι, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο σημαντικούς, είναι του Νότου και οι τύπου υπόκειται σε έναν αποκλεισμό που αναγκάστηκαν να γίνει εσωτερική μετανάστευση, που τους κοροϊδεύουν για την προφορά τους και τέτοια, είναι του βορρά. Αλλά αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που δεν είναι τόσο σημαντικό, είναι κάπως πιο πολύ το folklore του, να ένας πολύ ήπιος ρατσισμός που δεν έχει τόση σημασία όσο τα δύο άλλα, η σύνδεση ράτσας και κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ακραίας φτώχειας στη χώρα, που δεν, και αυτό είναι το χειρότερο, που λέμε, συζητάμε, θα γίνουν εκλογές, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος, θα γίνει αυτό, ωραία, υπάρχει μια συζήτηση ότι ο Τάδη είναι καλύτερος από τον Δίνα, ότι η κοινωνική πολιτική είναι καλύτερη, αλλά αυτή η βαθία δομή της ταξικής ανισότητας συνεχίζεται.

0: Βου Φεστεζάρ. Θα γιορτάσω. Από την Μπέτσι Καρβάλιο. Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της βραζιλιάνικης σάμπα. Και μια και πλησιάζουν και οι εκλογές τον Οκτώβριο και ξέρουμε ότι τα φτωχότερα στρώματα υποστηρίζουν τον Λούλα, θέλουμε να μας πεις για την πολιτική του. Είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει τη μάχη κατά της φτώχειας στο κέντρο της πολιτικής του όταν πρωτοεκλέχθηκε. Τα κατάφερε, άλλαξε κάτι στη ζωή των φτωχότερων στρωμάτων?
1: Η ελπίδα πάντα υπάρχει ορισμένη και στην Ελλάδα κάποια στιγμή είχαν κάποιες ελπίδες. Αλλά ότι η βαθιά δομή της χώρας δεν αλλάζει. Προφανώς όταν ο Λούλα εκλέχτηκε την πρώτη φορά το 2003 υπήρχε μια εφορία ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μειωθεί η ανισότητα, οι φτωχοί θα έχουν πρόσβαση. Ένα από τις επαγγελίες του Λούλα που λέει διάφορα έτσι είναι λαϊκός άνθρωπος. Ήταν μεταλλουργός από λαϊκή οικογένεια και συνεχίζει να μιλάει με αυτό το λαϊκό τρόπο. Λέει, α, θα τρώτε μπριζόλες. Ή λέει, θα σας φτιάξω σπίτι με βεράντα. Ένα από τα συνθήματα, ας πούμε, αυτού του στυλ που πάντα λέει ο Λούλα ήταν ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα. Που είναι ενδεικτικό του ότι, μπορούμε και να γελάσουμε λίγο, αλλά είναι και θλιβερό το ότι ο πρόεδρος υπόσχεται ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα, λες και κάτι έγινε. Λοιπόν, υπήρχε μια ελπίδα και κάποια πράγματα από μικροστατιστικές τετραετιών βελτιωθήκανε. Κυρίως με κρατικές επιδοτήσεις, προγράμματα ηλεκτροδότησης, ίδρυυσης, αποχέτευσης, βελτίωση της υποδομής των σχολείων, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και το λεγόμενο πρόγραμμα οικογενειακή υποτροφία, Bolsa Familia, που σημαίνει ότι μια οικογένεια που έχει ανήλικα παιδιά θα παίρνει το μήνα ένα επίδομα που ουσιαστικά την κρατάει πάνω από το όριο της φτώχειας. Με αυτά τα προγράμματα λοιπόν που λένε οι ειδικοί και είναι σαφές ότι δεν είχαν μεγάλο κόστος συγκριτικά, άρα δεν επηρεάζει τα κέρδη των τραπεζών, τους βιομήχανους, τους αγροβιομήχανους που εξάγουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Κίνα αγροτικά προϊόντα με μεταλλεύματα, δεν επηρεάζει την οικονομία, αλλά ότι βοηθώντας τους φτωχότερους των φτωχών υπήρξε μια σημαντική βελτίωση, αλλά ότι δεν άλλαξε η ανισότητα θεμελιακά, ούτε αυτή η ταξική δομή, ούτε φυσικά ο ρατσισμός στη Βραζιλία. Άρα υπήρχε μια ελπίδα και όντως κάθε φορά που βλέπεις μια κυβέρνηση του στυλ Λούλα, ας πούμε, γιατί ο Λούλα ήταν 8 χρόνια πρόεδρος, μετά η Ντίλμα που ήταν ουσιαστικά του κόμματός του, γιατί αυτός δεν μπορούσε να ξαναεκλεγεί, τη διώξανε στο τέλος της δεύτερης θητείας, αλλά ουσιαστικά έμεινε πάλι 7 χρόνια και τώρα θα είναι η τέταρτη. Από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές, τον Οκτώβριο έχει εκλογές στη Βραζιλία του 2026. Ο Λούλα θα εκλεγεί για τέταρτη φορά. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά 30 χρόνια και βάλε κυβέρνησης. Τις περιόδους Λούλα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα γιατί μειώνεται η ακραία φτώχεια, αλλά δεν αλλάζει αυτή η δομή. Άρα υπάρχει ελπίδα. Πάντα οι φτωχότεροι ψηφίζουν τον Λούλα. Στην τελευταία εκλογή που εκλέχτηκε και τώρα πάλι, οι του Βορρά, άρα οι φτωχότεροι, θα τον ψηφίσουν. Άρα υπάρχει μια αλλαγή, ας το πούμε έτσι, σημαντική. Άρα, αν ψηφίζεις τη Βραζιλία, σε συμβουλεύω να ψηφίσεις τον Λούλα. Αλλά δεν αλλάζει κάτι σε αυτή στη δομή της χώρας. Αυτό είναι το θλιβερό και το βασικό.

0: Ακούσαμε το «Μαρία Μαρία» των Μίλτον Νασιμέντου και Φερνάντου Μπραντ, που κυκλοφόρησε το 1978. Η μουσική είχε γραφτεί αρχικά για μία παράσταση χορού με θέμα τη ζωή μιας σκλάβας. Στη συνέχεια έγινε σύμβολο της δύναμης και της αντοχής των γυναικών, που έχουν μία παράξενη μανία να πιστεύουν στη ζωή, όπως λένε οι στίχοι. Σωράια, θέλουμε να μας μιλήσεις για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας σήμερα.
1: É uma questão muito importante, uma questão muito interessante também.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, διότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που αντανακλάται σε ολόκληρη την ιστορία της και παραμένει μέχρι σήμερα, την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Οι γυναίκες δεν δραστηριοποιούνται πολιτικά σε ουσιαστικό βαθμό και η συμμετοχή τους παραμένει πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία, η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη παρουσία γυναικών στην πολιτική. Η απουσία γυναικών από την πολιτική έχει επιπτώσεις στην νομοθεσία, κυρίως σε θεμελιώδη ζητήματα για την ισότητα των φύλων, όπως η μισθολογική ισότητα και η δυνατότητα επαρκού συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι η παρανομία της έκτρωσης. Στη Βραζιλία, η έκτρωση εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη και αυτό βλάπτει ιδιαίτερα τις φτωχότερες γυναίκες. Οι γυναίκες με καλύτερες οικονομικές συνθήκες έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές κλινικές και μπορούν να υποβληθούν σε έκτρωση με ασφαλέστερο τρόπο. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός φτωχών γυναικών υφίσταται σοβαρές συνέπειες, ακόμη και θάνατο, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή έκτρωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που παρουσιάζει κενά, αλλά και μιας παράληψης εκ μέρους του δικαστικού σώματος.
1: Κλίνικες πριβάδες και conseguem fazer abortos de uma maneira segura.
2: Στη Λατινική Αμερική, διάφορες χώρες έχουν ρυθμίσει ή νομιμοποιήσει την έκτρωση μέσω νομοθετικών ή δικαστικών διαδικασιών. Στη Βραζιλία όμως, το ζήτημα εκκρεμεί. Εκκρεμεί ακόμη προς εκδίκαση στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, εδώ και πολλά χρόνια, και δεν έχει ακόμη επιληθεί ούτε από το δικαστικό σώμα, ούτε από το νομοθετικό σώμα. Στην αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο στη Βραζιλία, υπάρχει μισθολογική ανισότητα και έλλειψη υποστήριξης, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από τη γέννηση των παιδιών τους. Υπάρχει έλλειψη θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και έλλειψη κρατικής υποστήριξης για γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο και πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους και ταυτόχρονα να επιστρέψουν στην εργασία τους. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα που θεωρώ πολύ σοβαρό. Το τρίτο ζήτημα τώρα είναι η βία κατά των γυναικών. Η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Υπάρχει πολύ μεγάλη βία κατά των γυναικών. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά στη Βραζιλία είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχουμε πάνω από 5 γυναικοκτονίες την ημέρα και υπάρχουν διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Cinco feminicídios por dia, todos os dias. Então, é um caso muito grave e nós temos, então, essa, digamos, essas violências, diversos tipos diferentes de violência contra a mulher.

0: Τρίστη Λόουκα Ουμάρ, θλιμμένη, τρελή, κακιά. Από το συγκρότημα Φρανσίσκου Ελόμπρε, που κυκλοφόρησε το 2016, έδωσε μια νεότερη εκτέλεση από την Νίνα Ρούζ. Το τραγούδι μας μιλά για τη γυναίκα που αρνείται να ακολουθήσει την παλιά συνταγή. Να την ορίζει ο άντρας της, το σπίτι της, η οικογένεια, το σώμα της. Και λέει ουσιαστικά ότι η γυναίκα μπορεί να επιλέξει μόνη της ποια είναι και πώς θέλει να ζει. Σωράγια, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Βραζιλιάνους και κυρίως για τις γυναίκες. Πόση αλήθεια υπάρχει μέσα στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς και τελικά πόσο επηρεάζουν και τους ίδιους τους Βραζιλιάνους να ζουν μέσα σε μια φούσκα χαράς και να μην αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Tem ponto que é positivo, né? De fato, o Brasil é uma sociedade.
2: Υπάρχει μια πτυχή που μπορεί να θεωρηθεί θετική. Η Βραζιλία είναι μια κοινωνία στην οποία υπάρχει κάποια ελευθερία και οι άνθρωποι έχουν γενικά ελεύθερο πνεύμα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια ματσιστική κουλτούρα που δίνει έμφαση στο γυναικείο σώμα και αυτό είναι πολύ κακό. Ο ματσισμός έχει βαθιές ρίζες σε αυτή την προσδοκία ότι δηλαδή η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη και σεξι και ότι ο άνδρας πρέπει να είναι δυνατός. Είναι στερεότυπα που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν αν και δεν έχουν καμία βάση. Όταν για παράδειγμα περπατώ στους δρόμους της Βραζιλίας σκέφτομαι γιατί μια Βραζιλιάνα να είναι πιο όμορφη από μια Ελληνίδα. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Υπάρχουν όλοι οι τύποι ανθρώπων και στη Βραζιλία όπως σε κάθε χώρα του κόσμου. Το στερεότυπο, ειδικά αυτό που σχετίζεται με τις μαύρες γυναίκες, τις λεγόμενες μουλάτες, είναι επίσης αντανάκλαση της ιστορίας της Βραζιλίας, της δουλείας των Αφρικανών, αλλά και της θέσης των Αφρικανών γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονταν ως σκλάβες και ως αντικείμενα μέσα στην κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες τώρα έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση με το χορό. Δηλαδή είναι εκπληκτικό να βλέπεις μια χορεύτρια σάμπα να χορεύει. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να χορέψω όπως μια χορεύτρια σάμπα. Υπάρχει υπό αυτή την έννοια μια ορισμένη ελευθερία σε σχέση με το σώμα, αλλά και υπερηφάνεια για το ίδιο το σώμα. Ταυτόχρονα όμως θα σας έλεγα ότι η εικόνα αυτή υιοθετήθηκε από μια μισογυνιστική κουλτούρα και έτσι μετατράπηκε σε στερεότυπο.
1: Das mulheres, assim, orgulho pelo seu próprio corpo.
2: Και το ζεστό κλίμα και άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Υπάρχουν πολύ όμορφες Βραζιλιάνες. Η Τζιζέλ Μπίντχεν, για παράδειγμα, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, ευρέως γνωστή. Αλλά υπάρχουν όμορφες και άσχημες γυναίκες, όπως σε όλες τις χώρες. Επομένως, για μένα, η ιδέα ότι η Βραζιλιάνα γυναίκα είναι απαραίτητα πιο όμορφη ή πιο αισθησιακή, είναι ένας μύθος. Η βάση αυτού του στερεότυπου είναι επίσης ο ματσισμός. Ξέρετε, αυτή η λανθασμένη εικόνα, δυστυχώς, μπορεί να συμβάλλει σε ένα είδος σεξουαλικού τουρισμού που επηρεάζει ακόμα και κορίτσια και παιδιά, τα οποία καταλήγουν να εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή συνέπεια του στερεότυπου και σχετίζεται επίσης με τη φτώχεια. Το χειρότερο πρόβλημα της Βραζιλίας, κατά τη γνώμη μου, είναι η κοινωνική ανισότητα. Και τα φτωχά κορίτσια καταλήγουν να γίνονται θύματα εκμεταλλευτικού τουρισμού και διαφόρων μορφών βίας.
1: Além de todo tipo de violência, essa é uma questão que a mim chama muita atenção. essa reflexão sobre como os brasileiros vivem.
2: Κοίταξε,
1: né,
2: τα στερεότυπα υπάρχουν σε σχέση με όλους τους λαούς. Όταν έρχομαι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι φίλες μου ρωτούν αν υπάρχουν πραγματικά τόσοι Έλληνες θεοί, σαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα να είναι όλοι πανέμορφοι και πολύ έξυπνοι. Πράγματι, υπάρχουν πολύ όμορφοι και έξυπνοι άνθρωποι, αλλά και αυτό είναι ένα στερεότυπο. Τώρα, όσον αφορά τη Βραζιλία, συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός αποξένωσης. Οι γυναίκες κυρίως αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους σε θέματα αισθητικής. Υπάρχει μια κοινωνική πίεση όσον αφορά την εμφάνιση, δηλαδή αναμένεται από τη γυναίκα να έχει τα τέλεια μαλλιά, τα τέλεια νύχια, το τέλειο σώμα. Αυτό όμως αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το φεμινιστικό κίνημα στο οποίο συμμετέχω προσπαθεί να αλλάξει αυτό το στερεότυπο και να δείξει ότι οι γυναίκες και οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότερα από την εμφάνισή τους. Καθορίζονται επίσης τόσο από την εργασία τους, όσο και την πολιτική τους δράση. Το χειρότερο πρόβλημα για μένα, που μπορώ να αναφέρω, είναι η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Η πολιτική στη Βραζιλία έχει μια πλευρά που θεωρώ διαστραμμένη. Ένα είδος αποικιοποίησης της βραζιλιάνικης πολιτικής από τις ευαγγελικές εκκλησίες, οι οποίες έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη στη χώρα. Αυτό ενισχύει τα στερεότυπα για τη γυναίκα ως νοικοκυρά, σύμφωνα με τα οποία ο γυναικείος ρόλος είναι να φροντίζει η γυναίκα το σύζυγο και τα παιδιά και όχι να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται πολιτικά. Αυτή η αντίληψη αντανακλάται στην νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σεξιστική δομή που βασίζεται επίσης σε μια θρησκευτική αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας. Και αυτό συμβάλλει στην ανισότητα και στην αντικειμενοποίηση των γυναικών. Οι Βραζιλιάνοι γενικότερα, όπως σου ανέφερα, αγαπούν πραγματικά πολύ τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Αν περπατήσετε μια Παρασκευή, για παράδειγμα, στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ειδικά στην Κόπα Καμπάνα, θα δείτε ανθρώπους να πίνουν μπύρα, να παρακολουθούν ποδόσφαιρο, να χορεύουν, να τραγουδούν. Αυτό αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως μια απόδραση. Είναι η απόδραση ενός πληθυσμού που εργάζεται πολύ, μερικές φορές τόσο πολύ, που καταλήγει να έχει λίγο χρόνο και λίγες ευκαιρίες για σπουδές. Για πολύ καιρό στη Βραζιλία δεν είχαμε ευρεία πρόσβαση σε καλά πανεπιστήμια. Ένας πληθυσμός με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση δυσκολεύεται περισσότερο να κατανοήσει τη σημασία της ίδιας της πολιτικής δράσης. Η Αργεντινή είναι πολύ διαφορετική από αυτή την άποψη. Ο λαός είναι πιο μαχητικός και υπάρχει, κατά την άποψή μου, μια ισχυρότερη πολιτική συνείδηση. Στη Βραζιλία βλέπω συχνά αυτή τη διασκέδαση ως μια απόδραση. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι κουρασμένοι και προσπαθούν να διασκεδάσουν. Επομένως, συμφωνώ μαζί σου εν μέρη. Υπάρχουν στερεότυπα και πολιτισμικές συνήθειες, αλλά κατά τη γνώμη μου το κεντρικό πρόβλημα έγκυται σε μια πολιτική που συχνά δεν αντανακλά τα συμφέροντα του πληθυσμού. Μικρές ομάδες ασκούν τεράστια επιρροή. Η αγροβιομηχανία, θρησκευτικές ομάδες, ειδικά οι ευαγγελικοί, και πολύ πλούσιοι άνθρωποι όπως οι μεγάλοι τραπεζίτες. Αυτές οι ομάδες έχουν καταλάβει σημαντικά τμήματα της βραζιλιάνικης πολιτικής και επηρεάζουν την νομοθεσία. Επίσης, όλα αυτά που αναφέρω δυσχεραίνουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, με περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Κατά τη γνώμη μου, οι γυναίκες διαθέτουν σημαντική πολιτική συνείδηση. Και οι έρευνες δείχνουν σημαντικές διαφορές στην πολιτική συμπεριφορά. Η βία στην πολιτική είναι ένα ζήτημα που επίσης μου τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή. Πρόκειται για ένα συνδυασμό παραγόντων, αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση ώστε αυτές οι δομές να αλλάξουν ουσιαστικά στη βραζιλιάνικη κοινωνία.
1: Me parece que não existe uma vontade política para que isso mude realmente na sociedade brasileira.

Άγκουας Δημάρσου, τα νερά του Μάρτη. Ένα από τα διασημότερα τραγούδια του Τόμ Ζομπίν που κυκλοφόρησε το 1972. Τα νερά του Μάρτη παρασύρουν τα πάντα και μαζί τους έρχεται το τέλος του καλοκαιριού αλλά και η υπόσχεση μιας καινούριας αρχής. Το τραγούδι ακούγεται και στην πολύ ενδιαφέρουσα βραζιλιάνικη ταινία «Κιόρας Ελα Βόλτα» του 2015. Η ηρωίδα είναι μια οικιακή βοηθός που ζει ουσιαστικά μέσα στον κόσμο της πλούσιας οικογένειας για την οποία εργάζεται, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της και δεν διανοείται να ξεπεράσει τα όρια της. Μέχρι που έρχεται η κόρη της και αρχίζει να τα αμφισβητεί.

Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε και τη δεύτερη εκπομπή μας. Σήμερα επικεντρωθήκαμε στη σύγχρονη βραζιλιάνικη κοινωνία των μεγάλων αντιθέσεων. Της ανεκτικότητας από τη μία στο διαφορετικό, αλλά και του δομικού ρατσισμού κατά των μαύρων, της αυθονίας αλλά και της ακραίας φτώχειας, της ευθυμίας αλλά και του εγκλωβισμού στα στερεότυπα. Σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο με τον τελευταίο ιστορικό περίπατο στη Βραζιλία, όπου θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες μετανάστες εκεί. Από τον Κώστα Κυριακάκη, που επιμελήθηκε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής, και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό
0: σαν το νερό των σταγιατών.

0: Πολυξένη Καράκογλου είναι μια παράξενη κοπέλα που χαίρεται με το παραμικρό και πληγώνεται από το άδικο. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους και αγαπάει πολύ. Είναι τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, πιανίστρια και εκπαιδεύτρια φωνής, με παρουσία κυρίως στο χώρο του σύγχρονου έντεχνου και πολιτικού τραγουδιού, που συνδυάζει την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με έναν αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Από τις πολύχρωμες ζακέτες και τα σημεία στίξης, μέχρι τη νεότερη δισκογραφική της υπόσχεση, γράφει και ερμηνεύει τραγούδια για τον έρωτα, την ενηλικίωση, τη γονεϊκότητα, αλλά και για τις μικρές και μεγάλες αντιφάσεις της εποχής μας. Από τις αρχές που ξεχώρισε στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά, έχει εμφανιστεί δίπλα σε μεγαθύρια της μουσικής, το Θάνο Μικρούτσικο, το Μίλτο Πασχαλίδη, τη Ρίτα Ντουνοπούλου, τον Παντελή Θαλασσινό και διάφορα άλλα με κοινούς νητούς, Alex Seed και άλλα, θα τα πούμε αυτά. Οπότε σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την Πολυξένη στο Μύτο της Αριάδνης. Καλώς ήρθες.
1: Γεια, καλώς σε βρίσκω.
0: Πολυξένη, αν έπρεπε εσύ να συστηθείς μέσα από ένα μόνο τραγούδι σου, ποιο θα επέλεγες και γιατί?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Πού να δεις τις άλλες, θέλω να πω δηλαδή.
1: Ωραία, καταστραφήκαμε. Δεν έχω πιει και καλά καφέ. Ένα τραγούδι. Το πρώτο που μου ήρθε να σου πω στο μυαλό είναι ο πρώτος χορός. Είναι από το τελευταίο άλμπουμ και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη ροή, για τη ζωή ενός ανθρώπου, για αυτή την μετάβαση στην ουσιαστική ενηλικίωση. Και νιώθω ότι συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τη μουσική μου και τη δημιουργία μου παλεύει σε αυτό το κομμάτι, στο ποια είμαι, ποια ήμουν, που πάω.
0: Πολύ ωραίο και σαν μήνυμα σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Το χειμερινό που έρχεται, το φθινοπωρινό, και πώς θα επαναδιαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας και τις αναμνήσεις του καλοκαιριού όλο τον χρόνο. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου είναι ειδήσεις των 8, γιατί είμαι λίγο οπτικός τύπος και μου φαίνεται πολύ αστείο το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, κάθε ο κύριος και είναι το ίδιο και το ίδιο, είναι τέλειο. Αν και το πολύ ξένη, που είναι το βραβευμένο animation, είναι μάλλον το κατακόσμων καλύτερο, έτσι. Οπότε εσύ μεγάλωσες στη Νίκαια και φοίτησες στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά.
1: Σωστή.
0: Πόσο αυτό έχει επηρεάσει, πόσο αυτή η γεωγραφία έχει επηρεάσει την ταυτότητά σου και έχει διαμορφώσει την κοινωνική συνείδηση πίσω από τη μουσική σου?
1: Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από προσφυγικές ρίζες και από τις δυο μου πλευρές. Οπότε η επαφή μου με την προσφυγιά, με τη φτώχεια, γιατί δεν είναι η Νίκαια μια περιοχή η οποία για χρόνια είχε πλούσιους ανθρώπους. Είχε ανθρώπους που ήταν εργαζόμενοι, που δούλευαν στο λιμάνι. Οπότε γενικά νομίζω από πάντα έχω αυτή την κοινωνική ευαισθησία και την τάση να ασχολούμαι με τα προβλήματα του κόσμου που με αφορούν άμεσα, γιατί και εγώ μέλος της κοινωνίας είμαι. Το Μουσικό του Πειραιά ήρθε και κέντησε πάνω στη ζωή μου. Ήταν αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν, γιατί στο δημοτικό δεν πέρναγα καθόλου καλά. Είχα πολύ λίγους φίλους.
0: Α, είσαι αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι, ήμουν αυτό το παιδάκι που με βάζαν σε όλες τις συναυλίες να τραγουδάω και στις παρουσιάσεις. Και δεν πέρναγα καλά, γιατί είχα άλλα χόμπι και άλλες ασχολίες από τα άλλα παιδάκια. Οπότε όταν μπήκα στο μουσικό, ένιωσα ότι μπόρεσα πραγματικά να ανθίσω και να βρω ανθρώπους που ταιριάζω και να κάνω αυτό που θέλω. Και να αποφασίσω συνειδητά ότι στη ζωή μου θέλω να κυνηγήσω τη δημιουργία και το τραγούδι, παρότι σπούδασα κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρη ότι εσύ θα είδες τη σύνδεση πίσω από την επιφανειακή ασυνέχεια των επιλογών σου.
1: Εντάξει.
0: Το ωραιοποιώ, το φαντάζομαι αυτό.
1: Όχι.
0: Η γεωπονία γιατί?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία σχολή, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι λόγω προσφυγικών ριζών είναι αυτό το έχει πολλά βραχιόλια στη ζωή σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Σπούδασε και κάτι ακόμα. Και άμα κάτι πάει στραβά, δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε.
0: Σωστό.
1: Και όταν ξεκινάω κάτι, παρότι μπορεί να είναι το πιο δύσκολο πράγμα και μετά να βλέπω ότι δεν θα το ασχοληθώ, πρέπει να τελειώσει. Οπότε εν τέλει το πήρα το πτυχίο μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο στον τοίχο. Φανταστικό. Εκεί είναι, εκεί έχει μείνει.
0: Έχει τη λειτουργία του, διακοσμεί πολύ ωραία το Τζάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, βέβαια, και εγώ θα το πήγαινα στο ότι και η μουσική προέρχεται από κάποιες αρμονικές που μπορεί να τις βρει κανείς στη φύση. Άρα μπορεί να σε επηρέασε και μπορεί να σε βοήθησε κιόλας να αναπτύξεις το εσωτερικό σου κόσμο. Μπορεί και όχι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει που τα βλέπεις έτσι εξειδανικευμένα τα πράγματα. Όχι, ήταν Τόμι με φυσιολογία φυτών και με ονομασίες και με εντομολογίες και με πολύ, πολύ διάβασμα. Δεν ήταν τόσο ωραίο, δεν καθόμουν κατά τα δέντρα. Όχι. Διάβασα συνέχεια.
0: Και ξεκίνησες από πολύ μικρή τις εμφανίσεις που έκανες. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ στο βαθμό που επιτρέπουν τα μηχανήματα αναπαραγωγής, από το έντιμε άνθρωποι κύριε Παντελή, στο τραγούδια λέμε ναι, για το αφιέρωμα που είχες κάνει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, μέχρι το τρελέ τσιγκάνε στο παρέ με τον Γιώργο Κουβαρά το 25, ότι η φωνή σου έχει μεστώσει και έχει βαθύνει και είναι πολύ πιο γλυκιά και διευρυμένη. Πραγματικά, πώς είναι να είναι καταγεγραμμένη όλη η πορεία σου στο διαδίκτυο?
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το συζήταγα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στον ήχο μου από όταν ξεκίνησα να ηχογραφώ πρώτα το άνθρωπος μπορεί με το Ζαχαρία Καρούνι που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα. Μένα μου αρέσει η εξέλιξη του ήχου μου πάρα πολύ. Είναι κάτι που το αγαπώ και το σέβομαι και το εκτιμώ, γιατί είναι μέρος της διαδικασίας της εξέλιξής μου. Έχω μάθει πολλά πράγματα μέσα από όλο αυτό, γιατί ως εκπαιδεύτρια φωνής έχω μπει στη διαδικασία να εξερευνήσω πιο βαθιά. Νιώθω λίγο ότι κάποιος που θα. Πίστευα δηλαδή παλιότερα, τώρα όχι τόσο, ότι κάποιος που θα μπορέσει να ακούσει το πριν και το τώρα, ας πούμε, θα είναι λες και με ξέρει. Αλλά στο βάθος. Έχουν απλά μια ηχητική αποτύπωση. Ίσως το ερμηνευτικό κομμάτι είναι το πιο έντονο στο πώς αλλάζει λόγω βιωμάτων να ερμηνεύεις.
0: Εσύ δεν το νιώθεις αυτή την αλλαγή να συμβαίνει?
1: Φυσικά, είναι τεράστια αλλαγή. Και η φωνή μου από παιδική κοριτσίστικη έχει γίνει γυναικεία. Να μου πεις, εντάξει, δεν σε πήραν τα χρόνια. Αλλά όντως, εκεί μετά τα 26-27 η φωνή αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, ορμονικά δηλαδή σε όλες τις γυναίκες. Οπότε, εάν έχεις τον τρόπο να το αγκαλιάσεις τεχνικά, μπορείς να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα.
0: Ένα σκαλοπάτι εξέλιξης και ένα σκαλοπάτι να περάσει ένα άλλο επίπεδο που ανοίγει διάφορες δυνατότητες σε ήθη και σε ποιότητες που μπορείς να βάλεις στο πώς τραγουδάς.
1: Ναι, μπορείς να ενσωματώσεις πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Και σου λέω, εάν είσαι ανοιχτός στην αλλαγή, επειδή όλο και το σώμα μας αλλάζει και η φωνή μας αλλάζει, είναι μέρος του σώματός μας τόσο ή άλλως, το να μπορείς να εξερευνάς καινούργια χρώματα και καινούργια συχνότητες, είναι πάρα πολύ όμορφο εν τέλει.
0: Το φανταζόσουν όταν ξεκινούσες ότι θα έφτανες στο σημείο να αγαπάς τόσο πολύ αυτό το πράγμα και να αποτελεί το ποια είσαι?
1: Όχι, γι' αυτό και τελείωσα το γεωπονικό. Ναι, δεν... Πάντα λάτρευα τη διδασκαλία σε συνδυασμό με τη μουσική και τη δημιουργία και τις συναυλίες. Οπότε είχα πάντα στο κεφάλι μου ότι θέλω να κάνω και αυτό. Τώρα η ζωή μου είναι γεμάτη μουσική και ανθρώπους που τραγουδάνε. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι οι μαθητές μου, είτε είναι στην ομάδα στη Γιουφόνια που έχουμε με άλλες τρεις εκπαιδεύτριες. Παντού έχω μουσική και αυτό το βρίσκω σαν τεράστιο βραβείο στη ζωή που το έκανα και που το ενσωμάτωσα με ό,τι κόστος και κόπο ήθελε.
0: Είχες σε κάθε περίπτωση πολύ σπουδαίες στιγμές και ευκαιρίες και να ερμηνεύσεις πράγματα που πραγματικά σε εκφράζανε. Υπήρχαν όμως και κακές περίοδοι.
1: Σε θέμα δισκογραφίας εννοείς?
0: Γενικά. Δεν υπήρχαν και κάποιες πιο σκοτεινές στιγμές?
1: Σίγουρα, η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασα δημιουργικά ήταν η μετάβασή μου από την εταιρεία που είχα περάσει στο να αποφασίσω να κυκλοφορήσω τη μουσική μου. Γιατί παρότι γράφω μουσική από 11 χρονών, χωρίς πλάκα, καθόμουν και έγραφα μουσική και ήταν κάτι το οποίο με γέμιζε και με κάλυπτε και με έκανε ολόκληρη στη δημιουργία μου. Όταν μπήκα στη μικρή Άρκτο, μπήκα ως τραγουδίστρια, ως ερμηνεύτρια. Και αυτό μου το κομμάτι ήταν σε σιγή, ενώ έγραφα, σε σιγή ενώ δημόσια, σε επικοινωνία με κόσμο, για τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Και δεν είχα αντιληφθεί μέχρι που πήρα την απόφαση να κυκλοφορήσω τη μουσική μου πόσο πολύ μου είχε στοιχήσει συναισθηματικά αυτή η σιγή. Τότε νομίζω ήταν η πιο τύπου σκοτεινή περίοδος. Αλλά δισκογραφικά δεν μετανιώνω ούτε για ένα τραγούδι. Είμαι δηλαδή πολύ χαρούμενη με αυτό και δεν είναι δεδομένο, γιατί ήμουν 19 όταν ξεκίνησα. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια που...
0: Το λες σαν ερυθρίας τα βλέπω.
1: Άντε καλά, σιγά, νέο κορίτσι. Ναι, δεν έχω κανένα τέτοιο παράπονο από τα τραγούδια που έχω επιλέξει να πω. Ήταν συνειδητά και μου αρέσουν όλα.
0: Πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι δεν ήθελες απλώς να ερμηνεύεις, αλλά οι ιστορίες σου πρέπει να τις πεις και πρέπει να βρεις τον τρόπο να το παρουσιάσεις συνολικά?
1: Στο μουσικό, το Πειραιά. Κάναμε και βραδιές δημιουργίας και ήμουνα πάντα μέρος αυτών των βραδιών και έπαιζα και...
0: Να το παρουσιάσεις συνολικά.
1: Στο μουσικό, το Πειραιά. Κάναμε και βραδιές δημιουργίας και ήμουνα πάντα μέρος αυτών των βραδιών.

0: εικόνες, οπότε γράφω πολύ. Το θέμα είναι ότι για να τα κυκλοφορήσω χρειάζονται πολλά λεφτά.
1: αυτό
0: και δεν έχω γεννηθεί θυμάστε σε πολύ πλούσια οικογένεια. Αυτό μεγάλωσα στην οικία. Οπότε το να μπορέσω να συλλέξω όλα αυτά τα χρήματα για να τα βγάλω είναι πάντα δύσκολο. Βέβαια, είχα τη χαρά στο τελευταίο άλμπουμ να κερδίσω την χορηγία της Ερατούς, που είναι ουσιαστικά από συναδέλφους σε συναδέλφους τα χρήματα, με επιτροπή που άκουσαν τα τραγούδια και μέσα σε αυτά και τις ειδήσεις των 8 που σου αρέσουν. και να κρίνουν ότι αξίζει να χρηματοδοτηθεί αυτή η δουλειά. Που αυτό με έσωσε, γιατί είχα μόλις γίνει και μάνα. οπότε ήταν τα έξοδα

0: Ναι, αλλά αυτό τροφοδοτεί όμως και το στίχο σου. Δεν είναι λίγο εντελώς παράδοξο και περίεργο και αστείο σε έναν βαθμό? Που αν έχεις εξασφαλίσει το οικονομικό σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αλλά εάν δεν περάσεις αυτές τις διαδικασίες, δεν ξέρεις τι θες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο εύκολα τα έχεις τα πράγματα, τόσο πιο πολύ χαώνεσαι ίσως μερικές φορές. Αλλά δεν θα με χάλαγε να έχω μια ευκολία τώρα που ξέρω τι θέλω.
0: Ναι, ναι,
1: μην πούμε και ψέματα.
0: θα ήταν καλό, και εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα. Ο νέος ο δίσκος, λοιπόν, η υπόσχεση, είναι μια υπόσχεση που δίνεται στον εαυτό σου, στα παιδιά σου, στους ανθρώπους σου, στο κοινό, στους μαθητές σου. Πού τη δίνεις?
1: Στον εαυτό μου, γιατί υπόσχομαι στον εαυτό μου, αλλά και στους ανθρώπους που με ακούνε, ότι θα συνεχίσω να είμαι ειλικρινής με αυτό που κρίνω σημαντικό και με αυτό που ταράζει εμένα όταν γράφω, αυτό που με διεγείρει να γράψω μουσική και στίχο. Και ότι κάπως με έναν τρόπο, επειδή αυτό το άλμπουμ συνδέει πολλούς κόσμους μέσα του, τον κόσμο πριν γίνω μητέρα, με τον τωρινό μου κόσμο και τους προβληματισμούς που είχα πριν και αυτούς που έχω τώρα, κάπως υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι αυτή που είμαι και να εξελίσσομαι. Όπως η φωνή μου, όπως και η ζωή μου και τα βιώματά μου.
0: Ο κόσμος σου πριν γίνεις μητέρα, πώς ήταν?
1: Όταν γίνεσαι γονέας, κάπως βλέπεις ακόμα πιο έντονα τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός πλάσματος που είναι, μιλάμε, ανεπηρέαστο ακόμα από όλη αυτή τη δυσκολία που υπάρχει. Και μπαίνει σε μια διαδικασία να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω βιώσει, και τις ικανότητές του, και να είσαι ακόμα πιο δυνατός, γεμάτος ελπίδα. Ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που έχει ελπίδα, οπότε τώρα έχει απλά παραγίνει το κακό. Προφανώς αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες του κάθε τι, αλλά πιστεύω εν τέλει ότι με συνύπαρξη, με αλληλεγγύη, με ένωση, όλα μπορούν να γίνουν πιο όμορφα. Οπότε κάπως έχει μεγαλύτερη σιγουριά τα τραγούδια που γράφω σήμερα με τα τραγούδια που έγραφα πριν από 6-7 χρόνια. Έχουν μεγαλύτερη σιγουριά και είναι λίγο πιο... Έχω αποδεκτεί περισσότερο τις σκέψεις μου, το ποια είμαι, το τι θέλω να κάνω. Δεν με χαϊδεύω, ούτε τα κρύβω αυτά που σκέφτομαι. Η Ειδή στον 8, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο τραγούδι που σε παλαιότερα χρόνια ίσως να νιώθω λίγο πιο άβολα να το κυκλοφορήσω και να λέω το τρίπτυχο των δημοσιογράφων που κυκλοφορούν κίτρινες φυλάδες, ας πούμε. Ναι, είμαι πιο σίγουρη.
0: Ήταν και το μότο μου αυτό το καλοκαίρι: Embrace yourself. Άμα δεν έρθει σε επαφή με το μέσα σου, πώς θα εξορροπήσει το έξω σου? Τα 9 τραγούδια ξεκινούν από διαφορετικές συνθήκες καθημερινότητας που έχεις κάνει. Υπήρχε εξ αρχής ένας κοινός αφηγηματικός άξονας ή το βρήκες στην πορεία?
1: Είναι η ροή της ζωής ενός ανθρώπου και διάφορες κομβικές στιγμές του. Οπότε αυτός είναι ο άξονας που τα έβαλε μέσα. Γι' αυτό και διάλεξα τα συγκεκριμένα 9 και όχι όλα τα υπόλοιπα που κάτω και με κοιτάνε μέχρι να κυκλοφορήσουν.
0: Ποιο είναι από τα τραγούδια σε δυσκόλεψε περισσότερο να το γράψεις?
1: Τεχνικά το Για άλλους κόσμους. Πάρα πολύ. Γιατί το Για άλλους κόσμους

0: Είναι ένα τραγούδι που είναι ερωτικό, ίσως και κοινωνικό, μπορεί ο καθένας να το λάβει όπως κρίνει, αλλά εγώ το έγραψα μιλώντας για μια φάση της ζωής μου που δεν ήξερα αν θα έχω ή όχι τον άνθρωπό μου, εάν θα είμαι μαζί του, εάν όλα θα καταρρεύσουν. Και είναι ένα πολύ ασταθές συναισθηματικά τραγούδι του τότε. Οπότε με τη νέα μου ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το τραγουδήσω και να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το γράψα, πρέπει να πήγα 3 φορές διαφορετικές στο στούντιο. Ενώ όλα τα άλλα είναι one take, αυτό το έγραψα 3 διαφορετικές φορές.
1: Κάποιο challenge ενορχήστρωσης που είχαν αυτά τα τραγούδια, δηλαδή αν υποθέσουμε και το θεωρήσουμε δεδομένο ότι η μουσική από πίσω προσπαθεί να αποδώσει τα συναισθήματα και τις λεπτές αποχρώσεις που υπάρχουν σε κάθε κομμάτι, υπήρχε κάπου που δυσκολεύτηκες και δεν ήξερες τι ταιριάζει πού?
0: Καταρχάς είχα βοήθεια στην ενορχήστρωση, δεν τις έκανα μόνη μου. Ευτυχώς, γιατί ακόμα θα περιμέναμε να βγει το άλμπουμ. Τις έχουμε κάνει μαζί με τον Αλέξανδρο Κούρο και τον Μάριο Βαμπαπούλια. Δηλαδή είναι οι ίδιοι που ήμασταν και στα σημεία στήξης, πάλι με τη δική μου μουσική, το ίδιο team, πιστό, σταθερό.
1: Ομάδα,
0: και το αγαπώ.
1: Κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Αυτό. Νομίζω ότι το challenge της τωρινής δουλειάς ήταν ότι ήταν αρκετά διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους ως προς το είδος. Και κάπως εγώ ήθελα να έχει pop στοιχεία, δηλαδή δίσκο των 8 θα μπορούσε να είναι με ένα μπουζούκι, άνετα. Αλλά θέλαμε να έχει pop στοιχεία, θέλαμε να έχει ρυθμό, beat, η μελατονίνη ας πούμε, που δεν την έχω βγάλει στο YouTube, θα βγει το επόμενο διάστημα, τελειώνω το μοντάζ. Είναι ένα τραγούδι rap, οπότε πώς θα έδινε σε αυτούς τους κόσμους που είναι όλοι δικοί μου, αλλά πώς τους έδινε στην εξωτερικά.
1: Έτσι είναι
0: και κάπως, ναι, και κάπως το καταφέραμε.
1: Και μπράβο σας, γιατί ακούγεται πολύ δύσκολο να φτιάξεις αυτόν τον κόσμο που μπορεί μέσα σου να είναι πολύ ξεκάθαρο, αλλά χρησιμοποιώντας τα μέσα που διατίθεται δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να τα αποδώσεις, και νομίζω ότι όντως μπορεί ακούγοντας κάποιος αυτό το άλμπουμ να αντιληφθεί ακριβώς τα συναισθήματα και το πώς έζησες αυτές τις στιγμές.
0: Χαίρομαι.
1: Και το ότι ένα τραγούδι είναι πραγματικά ολοκληρωμένο και δεν παίρνει άλλη διόρθωση, δεν θα ασχοληθείς άλλο με αυτό, πώς το καταλαβαίνεις?
0: Αν υπάρξει τραγουδιστής που θα σου πει ότι ακούει το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 5 χρόνια και είναι υπερκαλυμμένος ακόμα, θα είναι, δεν ξέρω, θέλω να του φίξω το χέρι. Ποτέ δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Απλά νιώθεις ότι έκανες για τη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη μέρα και τη δεδομένη σου σωματική κατάσταση ό,τι καλύτερο μπορούσες και απέδωσες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσες αυτό που ήθελες να πεις, ερμηνευτικά πάντα μιλώντας. Το τραγούδι όταν γράφεται νιώθεις ότι είναι σωστό. Εγώ προσωπικά, εντάξει, το μοιράζομαι και με ανθρώπους γύρω μου να μου πούνε τη γνώμη τους και έχω αλλάξει πολλές φορές πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι να ρωτήσω, δέχεσαι το feedback?
0: Full, φυσικά, μα τι, μόνοι εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχω πολλούς ανθρώπους γύρω μου που τους εμπιστεύομαι και τους θαυμάζω, οπότε μοιράζομαι πάρα πολύ εύκολα το τι κάνω. Αλλιώς είναι λίγο βαρετό.
1: Ναι, θέλει μια συλλογικότητα γύρω σου.
0: Δεν μου πούνε μια γνώμη, ρε παιδί μου.
1: Η Αθηνά Σπανού βρίσκεται σταθερά δίπλα σου στοιχουργικά.
0: Ναι.
1: Αυτή η μεταξύ σας δημιουργική επικοινωνία πώς λειτουργεί?
0: Έχει αλλάξει και αυτή πολύ, παρότι είναι ένας άνθρωπος οικογένεια και τη λατρεύω και δεν την αλλάζω με τίποτα. Είναι πραγματικά σαν αδερφή μου. Από το δεύτερο στο τέταρτο άλμπουμ έχει αλλάξει ο τρόπος μας. Γιατί στο δεύτερο άλμπουμ ήταν μέσα στον COVID. Ήμουν χωρίς παιδί. Ήταν στην Αθήνα, τώρα δεν μένει στο εξωτερικό. Και ήμασταν συνέχεια μαζί, τα κάναμε όλα μαζί. Όλο. Ήταν η ομάδα μου μέσα όλο. Αλλά προφανώς τώρα μιλάμε, συζητάμε, γράφουμε, αλλά εξ αποστάσεως. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν αλλάζει όμως ότι βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, ότι η πένα της είναι το μυαλό μου, δηλαδή είναι λες και εγώ τα γράφω πολλά πράγματα από αυτά που γράφει, βέβαια και είναι με πολύ περισσότερο και καλό τρόπο. Ναι, να ας πούμε το κομμάτι της αποδοχής του στίχου μου έχει ακόμα δρόμο, αλλά παρότι τα μοιράζομαι. Ναι, είναι η σχέση μου, η δημιουργική μου σχέση, ξεκάθαρα.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Στα τραγούδια στο προσωπικό συχνά γίνεται κοινωνικό. Η φωνή σου γίνεται πιο αλληλέγγυα, θα έλεγα, και αυτό που σκέφτεσαι γίνεται πιο ομαδικό. Δεν ξέρω αν ξεκίνησες εξ αρχής με αυτή την τάση. Ποιο είναι το μυστικό για να πετύχεις?
0: Μυστικό. για να μπορέσω να ακούγεται κάτι, ένα τραγούδι που τραγουδάω ομαδικό.
1: Κάτι τόσο προσωπικό να γίνεται συλλογικό και αντίστοιχα να χωνεύει τα κοινωνικά πράγματα που γίνονται από πολλούς με έναν πολύ δικό σου ξεχωριστό τρόπο.
0: Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Απλά το πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει κάτι κοινωνικά είναι με ομαδικό τρόπο. Οπότε ο στίχος μου, ακόμα και αν περιγράφει κάτι πολύ προσωπικό, έχει την όρεξη να συνδεθεί.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να αλλάξει κάτι ή τουλάχιστον να μας κάνει να κοιτάξουμε διαφορετικά την πραγματικότητα.
0: Πιστεύω ότι μπορεί. Δεν μπορεί μόνο του σε καμία περίπτωση. Και επίσης, όσο οι συνθήκες ιστορικά αλλάζουν και σκληραίνουν ή γίνονται πιο επαναστατικές, η δημιουργία είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Γιατί ο καλλιτέχνης, όντας μέλος της κοινωνίας, παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και δημιουργεί. Όταν λοιπόν ζούμε εποχές μη σύνδεσης των ανθρώπων, που ζούμε σε μια τέτοια περίοδο, που οι άνθρωποι δύσκολα συνδέονται, δύσκολα δίνουν το χέρι τους, δύσκολα βοηθάνε, όχι όλοι, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό, γράφονται πάρα πολλά τραγούδια τα οποία μιλούν για αυτή τη μοναξιά. Εμένα με θλίβει αυτό βαθύτατα. Και έχω επιλέξει πολύ συνειδητά να μη στέκομαι μόνο σε αυτό και να πιστεύω ότι αλλάζει. Το βιώνω και μέσα από τις δικές μου ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν πάντα κομβικές στιγμές και σε φιλικές και σε κοινωνικές και σε μεγαλύτερες ομάδες που θα μπορούσες να τα ρημάξεις όλα και να τα κάνεις όλα όπα και να φύγεις. Αλλά αν μπεις στη διαδικασία να δεις τα αιτήματα και το λόγο που είσαι εκεί και να δεις τους ανθρώπους στα μάτια, να τους κοιτάξεις και να δεις τι έχει ο καθένας να δώσει, μπορούν να γίνουν θαύματα. Το έχω ζήσει δηλαδή ειδικά φέτος, μιλάμε.
1: Δηλαδή.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται φέτος στη ζωή μου και το βλέπω και λειτουργεί. Είμαι ένας αρκετά ξεροκέφαλος άνθρωπος και κολλάω σε πράγματα. Άμα κάτι νιώσω ότι με πληγώνει, με θίγει. Αλλά πρόσφατα, σε μια ομάδα που είμαι, μου έγινε μια κριτική τέλος πάντων για κάποια πράγματα της προσωπικότητάς μου, τα οποία δημιουργούσαν κάποια ζητήματα ή ο τρόπος που τα χειριζόμουν. Και η πρώτη μου τάση ήταν να ανοίξω την πόρτα και να φύγω. Προφανώς. Αλλά.
1: Ψύχρεμο. Πολύ. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική η αντίδρασή σου και μπράβο σου που απλά ήθελε να αποχωρήσει. Μια χαρά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να πάρει μία-δύο μέρες, αλλά βλέποντας το τι κομμάτι παίζει σε μία ομάδα και τι οφείλει να κάνει και γιατί ο άλλος το λέει, μπορεί να μπει σε μία διαδικασία εξερεύνησης και να γίνει ακόμα πιο ικανός και εσύ ο ίδιος. Δεν είναι ποτέ εύκολο, προφανώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις όλα όπα και να φεύγεις. Mm-hmm. Πανεύκολο. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, στις φιλικές και στις ερωτικές και σε όλα. Αλλά μετά βγαίνεις τόσο πιο δυνατός όταν βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις. Προφανώς ο άλλος είναι ευγενικός έτσι και δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι κακεντρεχής. Mm-hmm. Δεν έχω τέτοιο τρόπο στη ζωή μου. Οπότε ναι, πιστεύω πάρα πολύ στο μαζί και στο πόσο η ομάδα λειτουργεί. Για παράδειγμα, με ρώταγες για το τηλεφωνικά πριν, όχι από τον αέρα. Για την ομάδα μας στη Γιουφόνια. Έχουμε φτιάξει πολλές ομάδες ανθρώπων που κάνουμε κίνηση, τραγούδι, ερμηνεία, πολύ ωραία πράγματα. Και το πόσο εξελίσσεται το κάθε άτομο που έρχεται σε αυτή την ομάδα, είτε καλλιτεχνικά, είτε ατομικά, είτε σε προβλήματα που μπορεί να βάζει στην πρώτη συζήτηση, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό. Τι άλματα μπορείς να κάνεις μέσα σε μια ομάδα από ότι πόσο πιο αργά πάει το ατομικό κομμάτι.

0: Ιαπωνία θα μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Μπορώ να μιλάω όλη την ώρα για αυτό. Λοιπόν, είμαστε τέσσερις. Είμαι εγώ, είναι η Νατάσα Μουσάδη, η Αμέρισσα Αυτούλη και η Καλλιόπη Κούρου. Η Αμέρισσα και η Νατάσα είναι και αυτές εκπαιδεύτριες φωνής. Η Νατάσα είναι και τραγουδοποιός και η Έρση είναι τραγουδίστρια. Αμέρισσα, Έρση. Είμαστε λοιπόν τρεις και ένα. Η Καλλιόπη είναι χορεύτρια και εκπαιδεύτρια σώματος. Αυτή είναι η ομάδα μας και έχουμε επιλέξει να...
0: Girls power.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Πετυχημένη συνταγή, δοκιμάστε την. Είμαστε όλες εργασιομανείς, είναι πολύ πετυχημένο και αυτό.
0: Μετράει πολύ το να στην ομάδα σου πρέπει να είσαι ανθρώπους που βλέπουν τη δουλειά όπως τη βλέπεις εσύ για να πετύχει.
1: Συμβαίνει αυτό. Έχουμε πολύ κακή αίσθηση με την κόπωση, δεν την αντιλαμβανόμαστε καμία από τις τέσσερις.
0: Μόνο ωραία πράγματα μπορούν να προκύψουν από αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία και έχουμε κοινό αίτημα. Οφείλουμε και λέμε στους μαθητές μας ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι ένα ασφαλές περιβάλλον και αυτό είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο καθένας έρχεται με τις δικές του δυσκολίες. Τους κάνουμε λοιπόν τραγούδι, τεχνική φωνή, κίνηση και τελευταία δύο χρόνια που έχουμε την ετήσια ομάδα μας, τα Songbirds, κάναμε αντιπολεμικά τραγούδια και τραγούδια εργασίας και τραγούδια για τη μετανάστευση. Οπότε πάντα έχουμε μια θεματολογία.
0: Πώς το κάνουμε?
1: Θεματικά επιλέγουμε. Τα τραγούδια εργασίας φέτος ήταν τραγούδια από όλο τον κόσμο που κάπως αυτά τα τραγούδια τα τραγουδούσαν κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε κάθε μέρος της γης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και συζητήσαμε για αυτά, είδαμε τις ρίζες των τραγουδιών, κάναμε αυτοσχεδιασμούς πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήρι. Πολύ αξιόλογο. Μάλιστα, ανοίξαμε τώρα πάλι τις φόρμες για να δηλώσει ο κόσμος. Έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Και πού σας βρίσκουμε, για πες?
1: Euphonia Vocal είναι το Instagram. Και εκεί είναι όλες οι πληροφορίες ανεβασμένες. Είναι και στο Instagram μου, στο bio μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν κάνετε κάποιες παραστάσεις ή έχετε κάποιες εμφανίσεις.
1: Ναι, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε την παρουσίαση του εργαστηρίου μας. Φέτος την κάναμε στο Λοΐζος στην Οίκαια, γιατί δεν μας χώραγε άλλος χώρος. Ήμασταν πολύ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Proud teacher βλέπω εδώ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Κλαίω μόνη μου, τους βλέπω εκεί που τρελαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Είμαι πολύ τυχερή που κάνω κάτι που μου αρέσει.

0: ασχολείσαι με τέτοια ζητήματα, έτσι, χωρίς να τα μετατρέψεις σε σύνθημα ή σε διδαχή.
1: Εύκολα. Εύκολα. Δεν χρειάζεται. Γιατί.
0: Περνάει το μήνυμα.
1: Θα σου πω, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Όχι όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να μαλώσεις κάποιον ή να προσβάλλεις. Εάν κάποιος διαφωνεί με το π.χ. στην πρώτη μας παράσταση που σου είπα για τη μετανάστευση, πέρυσι είπαμε ότι η συναυλή μας είναι αφιερωμένη στην Παλαιστίνη. Αν κάποιος διαφωνούσε, μπορούσε να φύγει και δεν θα είχαμε και κανένα πρόβλημα με αυτό. Εννοώ ότι δεν τους μαλώνεις, αλλά είναι αλήθεια ότι κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα, μια κατεύθυνση, ένα σεβασμό. Αν αυτός για κάποιο λόγο διαφέρει, έχει ο καθένας το δικαίωμά του να...
0: Θέλει όμως πολύ ισχυρή προσωπικότητα για να είσαι σίγουρος για αυτά που έχεις αποφασίσει και να την υποστηρίξεις μέχρι τελευταίας δρανίδας, χωρίς να βιώνεις αυτό το προσωπικό κόστος.
1: Είμαστε όλες τρελές στην ομάδα, οπότε όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά. Σου είπα, το ζήτημα του σεβασμού από άτομο σε άτομο είναι... το πρώτο και βασικότερο στην ομάδα μας. Αν λοιπόν κάποιος έχει έρθει και έχει την τάση να θέλει να καπελώνει τους άλλους, να το παίζει πιο έξυπνος, να προσβάλλει, αποχωρεί. Και έτσι είμαστε τυχερές γιατί έχουμε ωραίους ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά γύρισα πριν από 2 μέρες από το retreat μας. Κάνουμε μια εβδομάδα στην Καρδίτσα τα τελευταία 3 χρόνια με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Φέτος ήμασταν sold out, είχαμε 28 άτομα, δεν είχε χώραγαν άλλοι.
0: Χαμός.
1: Ναι, ήταν τέλειο. 6 μέρες σε πολύ βαθύτερο επίπεδο τεχνική, σε πολύ βαθύτερο επίπεδο κίνηση και χορό, σε πολύ βάθος όλο αυτό. Και ήταν όλα υπέροχα άτομα. Δηλαδή. Τους αγάπησα όλους με έναν τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά τους το είπα. Δεν ξέρω αν θα σας δω μες στη χρονιά να κάνουμε κολλητή παρέα και να πίνουμε μπύρες, αλλά νιώθω αγάπη για σας. Γιατί ζήσαμε κάτι πολύ δυνατό, πολύ ουσιαστικό και δεθήκαμε.
0: Ναι, και αυτό είναι το ωραίο σε τέτοιες συνθήκες όπου όλοι είναι στο να κάνουν κάτι τόσο όμορφο. Πώς δένεσαι. Και ναι. Μετά είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι και ωραίο, είναι γλυκό πικρό. Το μη φοβηθείς με τη συμμετοχή των κοινών θνητών έχει έτσι ένα έντονο μήνυμα ενδυνάμωσης. Ποιος είναι ο φόβος που αισθάνεσαι ότι χαρακτηρίζει περισσότερο τη γενιά μας και την εποχή μας?
1: Η μοναξιά. Νομίζω ότι μπορεί να μην το παραδεχόμαστε, αλλά όλοι φοβόμαστε τη μοναξιά. Γι' αυτό και παθαίνουμε μονή με τα social media και σκρολάρουμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος και κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί με έναν τρόπο καλύπτει την παρέα αυτό το πράγμα, αλλά ψευδώς. Δεν καλύπτεται η συντροφιά και η παρέα. Νομίζω ότι είμαστε μια γενιά που τίνει πολύ προς τη μοναξιά της και ταυτόχρονα τη φοβάται.
0: Υπάρχει κάτι που συμβαίνει σήμερα γύρω μας και αισθάνεσαι ότι δεν έχει βρει ακόμα το τραγούδι του ή το τραγούδι που το αξίζει?
1: Πολλά πράγματα συμβαίνουν, η αλήθεια είναι. Πολλά από αυτά δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς τόσο γρήγορα που τρέχει πληροφορία.
0: Εδώ εγώ που το κάνω επαγγελματικά, το χάνω. Ναι, δεν γίνεται, ναι, να ξέρεις τα πάντα παντού.
1: Δηλαδή, ας πούμε κάτι που μου έρθει τώρα κατευθείαν στο μυαλό με την ερώτησή σου, είναι τα 2 κορίτσια που πέσανε από την ταράτσα λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Με συγκλώνησε αυτό το πράγμα, γιατί πέσανε μαζί σε κάτι το οποίο είναι προσωπική απόφαση. Επέλεξαν το συλλογικό, επέλεξαν να το κάνουν μαζί. Και έχω γράψει ένα ρεφρέν γι' αυτό και προσπαθούμε με το σφάλμα να το στήσουμε, ας πούμε, και δεν έχουμε βρει το χρόνο να το κάνουμε σωστά.
0: Και νιώθεις ότι, το κάνετε.
1: Και νιώθεις, ξέρεις, ότι ο χρόνος κυλάει τόσο γρήγορα και πληροφορείς τόσο γρήγορα και κάπως χαώνεσαι. Πάρα πολλά πράγματα θα έπρεπε να έχουν το τραγούδι τους και πάρα πολλές μάχες ή στιγμές της ζωής θα έπρεπε να έχουν το τραγούδι τους και δεν το έχουν.
0: Ακόμα και το ένα περιστατικό, ένα γεγονός, κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Φυσικά. Και το αποδίδει εντελώς αλλιώς. Οπότε όσο πιο πολύ πλουραλισμός υπάρχει, τόσο πιο πολύ μπορούμε να κατανοήσουμε και να διευρύνουμε τον τρόπο που το βλέπουμε κι εμείς.
1: Ναι, ένα κλασικό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι,
1: πώς υπόθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι το βλέπανε με θλίψη, πόνο και μόνο, και άλλοι βλέπανε το πώς με μαχητικότητα και με έναν τρόπο διεκδίκησης, ξέρεις, πολλές πλευρές.
0: Ή πώς θα κάνουν πολιτική καριέρα.
1: Καλά, αυτό ναι.

0: Τώρα στο μονάκριβό μου που συμμετέχει ο μικρός Αλέξανδρος είναι πολύ top για μένα, είναι πολύ πρωτοποριακό το υλικό, όλο αυτό που έχει γίνει και πάρα πολύ cute, πάρα πολύ γλυκό. Αυτή η ιδέα πώς γεννήθηκε?
1: Είχε μάθει μόλις να μιλάει, ήταν 18 μηνών και αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι που του έλεγα για να τον κοιμήσω.
0: Είναι το τραγούδι του.
1: Ναι, είναι το τραγούδι του, οπότε το ξέρει πολύ καλά. Και είχαμε πει έτσι στο φεβιό με το Μάριο, άχρα ωραία θα ήταν να τον βάζαμε και αυτό το μπούρδα να λέει τις λεξούλες του. Και μια μέρα απλά μου το έβαλε πάνω και ψόφισα στο κλάμα εγώ. Τον είχε βάλει στο στούντιο στο σπίτι και του το τραγουδούσε και έλεγε αυτό στις λεξούλες και κάπως τις έκοψε και τις έβαλε πάνω. Το τραγούδισε πάνω σε μένα δηλαδή ουσιαστικά ο μικρός, μαζί με μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Μοιραστήκατε το ίδιο μικρόφωνο κάπως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, κάπως ναι. Ήτανε πολύ
0: αυθόρμητο.
1: Μέχρι...
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βρήκα φοβερό. Βάλ το χέρι.

0: συνεργαστεί. Μάμα.
1: Έχει συνεργαστεί με διάφορους δημιουργικούς και ερμηνευτές από πολλές μουσικές αφετηρίες. Τι πρέπει να υπάρχει για να πεις ναι σε μια συνεργασία, πέραν του να είναι παιδί σου?
2: Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε προτάσεις. Πρέπει απλά να γουστάρουμε και οι δύο να γίνει. Ενώ να ταιριάζουμε λίγο καλλιτεχνικά, να αρέσει η δουλειά μου και η δουλειά του αντίστοιχα, του ανθρώπου που θα μου μιλήσει, και να συμπράξουμε. Άμα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να τρέφω έναν θαυμασμό προς εκείνον, δεν θα επιλέξω εύκολα να συνεργαστώ.
1: Ναι, το ακούω. Υπάρχει μια μεγάλη πισίνα μουσικών όμως που έτσι...
2: Καλά, υπάρχουν υπερβολικά αξιολογοί άνθρωποι στον κλάδο που τους υπερθαυμάζω. Ένας από αυτούς υπόθηκε και πριν και
1: ναι,
2: είχα...
1: και θέλω να σε ρωτήσω που μάλλον αυτό θα μου απαντήσει ότι
2: τον
1: ποιο
2: λατρεύω.
1: Ήταν αυτό που σε καθόρισε.
2: Τον λατρεύω τον Αλεξίδη, άμα μιλάμε για αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Α, όχι, για το Θάνο Μικρούτσικο, αλλά και ο Αλεξίδη είναι φοβερός.
2: Για το πρόσφατο, ναι. Καλά, ο Μικρούτσικος σε άλλη δικός. Κατηγορία αυτό. Ο Μικρούτσικος είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
2: Χτύπησε το τηλέφωνο μου μια μέρα και μου είπε μια φίλη ότι ο Μικρούτσικος θέλει τον αριθμό μου γιατί θέλει να τραγουδήσω μαζί του.
1: Και νόμιζα ότι σου έκανε πλάκα, είμαι σίγουρη.
2: Ναι, προφανώς. Λέω, έλα τη λέω, ρε, με κοροϊδεύει τώρα. Εντάξει, ναι, το έχω πει ότι το θέλω, αλλά μην με κοροϊδεύει. Και είχε ακούσει από ένα CD της ΚΝΕ που είχε γίνει θεματικό τη φωνή μου και του άρεσε πάρα πολύ. Και με ζήτησε.
1: Από το σχολείο το είχατε κάνει αυτό?
2: Όχι, όχι. Τραγούδια, νομίζω αυτά που είχε ακούσει ήταν τραγούδια του Δημοκρατικού Στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν βγει αρκετά άλμπουμ. Νομίζω αυτά είχε ακούσει. Και πήγα σε μια πρόβα, τον γνώρισα, μου μίλαγε. Με έκανε να νιώσω ασφάλεια για τη μουσική μου με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Και λίγο καιρό μετά ξεκίνησα να κυκλοφορώ τη μουσική μου. Δηλαδή, κάπως ήταν μια ωραία σπροξιά για να αποδεκτώ το ποια είμαι, πού πάω. Με αγκαλιάσε πάρα πολύ όλο αυτό. Μου είπε κάτι συγκλονιστικό πάνω στη σκηνή, το οποίο εντάξει. Ενώ ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Οπότε,
1: ναι, αυτό ήταν η τελευταία του συναυλία αυτή.
2: Και το ήξερε ο άνθρωπος, το είχε παλέψει ήδη πάρα πολύ να αντέξει. Και μου είπε στο αυτή ότι θέλω να ζήσω και άλλα χρόνια για να με τραγουδήσεις. Και ήταν εντάξει. Ό,τι πιο σημαντικό έχω ακούσει στα αυτιά μου, σε μια αγκαλιά που μου έκανε. Είναι και στο βίντεο η αγκαλιά. Ναι. Αυτό μου λέει στα αυτή. Και μετά από αυτό που ήμουν σε ένα άλλο πέπλο τρέλας, δηλαδή δεν το ζεις αυτό, αποφάσισα να αποδεκτώ όλες μου τις πλευρές.
1: Ναι. Στο 45ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έγινε αυτό. Τι να λέμε, μια φοβερή, πολύ συγκίνηση.
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Και πέρασαν τα χρόνια και έφτασε στον Αλεξίδ μετά από αυτό και με μια πολύ δυνατή αφετηρία. Αυτό πώς σας προέκυψε σαν συνεργασία?
2: Λοιπόν, με τον Άλεξ ήμασταν μαζί στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά ως νέοι τραγουδοποιοί και οι δύο. Επί COVID ήταν αυτό το γύρισμα. Γνωριστήκαμε εκεί και όταν έκανε αυτά τα τραγούδια τώρα για το ποτάμι, με σκέφτηκε, μου έστειλε, βρεθήκαμε, το ηχογραφήσαμε, το λάτρεψα, αυτά. Ήταν δηλαδή, με είχε ήδη στο μυαλό του, ναι, ως καλλιτέχνη. Και εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει συνολικά την μουσική, το περιεχόμενο, τον τρόπο που ντύνει τις σειρές. Δηλαδή έχει μία φοβερή ματιά, τον θαυμάζω πάρα πολύ.
1: Όντως είναι σαν να αποτυπώνει μουσικά αυτό που συμβαίνει στο περιεχόμενο. Και...

0: δεύτερη φωνή θεωρείς ότι η φωνή είναι κυρίως τεχνική, είναι συνέστημα ή αυτογνωσία? Τι υπερισχύει, τι πιστεύεις ότι κάνει με τη φωνή του?
1: Κοίτα, αν ήμουν αθλητής, γιατί στην ίδια κατηγορία ανήκει το ζήτημα τραγούδι, είναι πρωταθλητισμός, θέλει να μην καπνίζεις, να μην πίνεις, να προσέχεις το σώμα σου, να κάνεις γυμναστική, θέλει πολύ φροντίδα, πολύ αυτοφροντίδα. Και σου έλεγα ότι νιώθω ότι θα τρέξω 3 χιλιόμετρα με αυτό την ταχύτητα, θα γέλαγες. Η τεχνική είναι... και ήμουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πολλά κιλά, δεν είχα ξαναγυμνάσει τίποτα στη ζωή μου. Θα έλεγε, εντάξει, μωρέ, πάρε λίγο χρόνο. Το τραγούδι και η φωνή είναι μέρος του σώματος και γυμνάζεται. Οπότε το ζήτημα της τεχνικής είναι σημαντικό, βοηθητικό, χρήσιμο καθόλου. Σε δύσκολες μέρες, σε μένα δηλαδή, σε αυτή την περιοδία φέτος, που ήταν η μία μέρα μετά την άλλη καπάκια και πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο, ήταν μια τρέλα. Χωρίς τεχνική νομίζω θα ήμουν πτώμα, βραχνιασμένη και θα χαρωστήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, στους μαθητές μου, σε όλους μου τους μαθητές, γιατί ο στόχος είναι να ενσωματωθεί η τεχνική, όχι να τη σκεφτόμαστε την ώρα που τραγουδάμε, τους λέω όταν έχει τη ώρα της συναυλίας, ό,τι έγινε έγινε. Δεν σκεφτόμαστε. Ό,τι κάνει το σώμα μας. Οπότε είναι ένα, σαν να βάζεις όσο αλάτι πρέπει.
0: Και αυτό προϋποθέτει πολλή δουλειά από πριν, όπως είπαμε και πριν.
1: Προφανώς.
0: Να το έχεις φτάσει και εξελίξει σε τέτοιο επίπεδο, που όταν είναι η ώρα να λειτουργήσεις αυθόρμητα με το ένστικτο, όλα αυτά να ενεργοποιηθούν.
1: Το ιδανικό, ναι, είναι αυτό το σενάριο.
0: Μπορεί.
1: Τραγουδάμε, βέβαια, και 12 χρόνια. Τραγουδάγαμε και στα 19 που δεν τα είχαμε ενσωματώσει. Αλλά ναι, εντάξει. Είναι μια διαδικασία, ενώ δεν μπορείς να περιμένεις να γίνεις τέλειος, δεν θα γίνεις ποτέ. Αν δεν παίζεις, δεν θα γίνεις ποτέ τέλειος. Ναι. Τέλειος. Σε εισαγωγικά.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό όμως να σε εγκλωβίσει κιόλας.
1: Ναι, άμα κολλήσεις στο ζήτημα, πρέπει να τα κάνω όλα τεχνικά άρτια. Ναι, μπορείς να κολλήσεις. Προσωπικά δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή, παρότι έχω τις γνώσεις, έχω επενδύσει πολλά χρήματα να γίνω δασκάλα και όχι να πάρω απλά το πτυχίο όμως τραγουδίστρια, να επενδύσω χρήματα στο να κάνω σεμινάρια τα οποία εξειδικεύουν τους δασκάλους, που είναι άλλο τελείως κομμάτι, άλλο κομμάτι, παντελώς άλλο. Δεν το παθαίνω αυτό στις συναυλίες. Νομίζω ότι όταν πραγματικά το αγαπάς αυτό που κάνεις και το κάνεις με έναν τέτοιο τρόπο που να σε γεμίζει και να σε καθαρίζει και σένα μέσα σου, δεν το θες εκείνη την ώρα, το απορρίπτει το σώμα σου. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι τραγουδάς. Εάν τραγουδάς μόνο μία μελωδία και τους στίχους του ίσα τους βλέπεις την τελευταία μέρα, δεν μπορείς να συνδεθείς. Είναι πολύ όμορφο να φτιάχνεις ιστορίες με στίχους που μπορεί να έχουν γραφτεί και πολλά χρόνια πίσω, αλλά να δημιουργείς, να καταλαβαίνεις τι λένε και να δημιουργείς και τις δικές σου συνδέσεις για να γίνεις μέρος αυτού. Χωρίς αυτό το κομμάτι είναι απλά νότες.
0: Ναι.
1: Βαρετές. Πολύ. Πολύ βαρετές.
0: Ναι. Ωστόσο, σήμερα ο μουσικός καλείται να είναι και ταυτόχρονα και δημιουργός και παραγωγός περιεχομένου και δημιουργός και να κάνει και γυμναστική, να μαγειρεύει κιόλας. Πώς μπορεί να προστατέψει τον καλλιτεχνικό του πυρήνα?
1: Δεν ξέρω αν το βρεις και θέλω να με ενημερώσεις. Γιατί εγώ προς το παρόν σε όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, στα 3-4 από αυτά πρέπει να παίρνω 2 στα 10, ας πούμε, σε βαθμολογία. Ειδικά στο ζήτημα social. Και μαγειρεύω πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά δεν το τραβάω βίντεο.
0: Αυτό είναι το λάθος σου.
1: Έφτιαξα μια ωραία μπατζίνα το πρωί, φανταστική. Δεν την τράβηξα βίντεο. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν ταιριάζει στη δική μου ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορώ να το ενσωματώσω. Δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ την ώρα που μπορεί να γίνεται κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, πήγα την περιοδία, όχι την καλοκαιρινή, τη χειμωνιάτικη, που έκανα σε πολλά μαγαζιά sold out και γιατί ο κόσμος τραγουδούσε από κάτω τη μουσική μου και ήταν τέλειο. Δεν έχω ανεβάσει ένα post. Είμαι αξιολείπητη σε αυτό το κομμάτι. Και έχω υλικό, αλλά δεν έχω προλάβει να το κάνω μοντάζ. Βάζω πάντα άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Περνάει ο καιρό.
0: Ναι. Σου τρώει χρόνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι
0: είμαι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Και οι ρυθμοί με τους οποίους ζητάνε τα social media να ανεβάζεις είναι αποτρεπτικοί από το να ζεις. Είναι έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα μιλάς με μένα που έχω γίνει πάρα πολύ καλή στο μοντάζ. Τα βίντεο κλιπ μου όλα τα κάνω μοντάζ μόνη μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, οπότε το αγαπώ. Γενικά μου αρέσει η εικόνα. Δεν μου αρέσει η εικόνα στα social. Μπορώ να κάθομαι με τις ώρες να κάνω μοντάζ και να βρίσκω τη τέλεια λεπτομέρεια και το τέλειο δέσιμο. Δεν έχω πρόβλημα τόσο πολύ στην αφιέρωση του χρόνου. Με ενοχλεί η αισθητική των social media.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ναι. Τα βίντεο κλιπ μου είναι όλα δικά μου. Ειδικά τα φετινά, όλα δικά μου.
0: Κοίτα, καλά, είναι ωραίο το μοντάζ.
1: Ναι, το μοντάζ είναι τέλειο γιατί δημιουργείς έναν πίνακα.
0: Έτσι κάνεις, έτσι είναι το, είναι το πινέλο σου βασικά.
1: Ναι, ενώ τα social media έχουν συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας, συγκεκριμένο καρέ, μηδέν οπτική, πρέπει να είσαι εδώ. Είναι το κάθετο πλάνο το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, δεν πιάνει, δεν βλέπουμε έτσι. Δεν βλέπουμε έτσι, βλέπουμε έτσι, βλέπουμε οριζόντια.
0: Χάνεται ο ορίζοντας αυτό.
1: Ναι, οπότε γενικά με χαλάει. Με χαλάει και με χαλάει και ο εθισμός που δημιουργείται στα social. Το ότι ασχολούμαστε κυρίως με αυτό, το ότι χάνουμε ωραίες εικόνες, γιατί με δυσκολεύει. Δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό. Θα πάρω έναν άνθρωπο όταν θα γίνω πολύ πλούσια. Θα βρούμε κάποια στιγμή εκεί να το αναλάβει.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ.
0: Για σένα επιτυχία τι είναι σήμερα? Αναγνωρισιμότητα, καλλιτεχνική ανεξαρτησία, οικονομική ανεξαρτησία ή όταν το τραγούδι βρίσκει πραγματικά τον λόγο του να υπάρξει κοινωνικά?
1: Πιο πολύ το τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι το τελευταίο θα φέρει και το να έχεις καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Τώρα τα λεφτά δεν είναι κάτι το οποίο περιμένω ότι θα βγάλω τρελά φράγκα από τη μουσική.
0: Δεν φέρνουν
1: μου
0: στοιχεία.
1: Καλά, τη γλυκαίνουνε, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ τόσο τεράστιο το πράγμα που να πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή δεν ασχολούμαι με άλλη σκηνή,
0: ναι,
1: η οποία πληρώνει πολύ καλά. Το έντεχνο ακόμα και στα τεράστια ονόματα τεράστια λεφτά δεν φέρνει. Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει καθαρό ο κόσμος. Κάνουν συγκεκριμένες συναυλίες και το χειμώνα συγκεκριμένο ρυθμό συναυλίων, δεν παίζουν Πέμπτη Κυριακή. Οπότε αυτή η εποχή έχει περάσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλω περισσότερο από όλα είναι να βλέπω τον κόσμο που είναι από κάτω σκηνή, από τη σκηνή, να τραγουδάει τη τραγουδία μου. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Η μοιρασιά, το να αγγίξει ο στίχος μου και η μουσική μου άλλους ανθρώπους. Αυτό με νοιάζει. Αλλιώς θα τα κράταγα για μένα.
0: Και μετά την υπόσχεση, ποιο είναι το επόμενο δημιουργικό βήμα?
1: Το έχω ήδη, απλά δεν έχω λεφτά να το βγάλω. Έχω γράψει κάποια τραγούδια τα οποία όλα είναι πιο λαϊκά, όχι σκυλάδικα, λαϊκά. Έχουν την αισθητική λίγο των ειδήσεων των 8. Θα μπορούσα δηλαδή να είναι ένα EP 4 ή 5 τραγουδιών. Το έχω στο μυαλό μου.
0: Έχω κάποια τρεξίματα. Δουλεύεται το θέμα. Έχει κορεστεί η φάση.
1: Μακάρι. Έχω πλέον αποφασίσει σε αυτή την ηλικία της ζωής μου ότι θα παίζω τη μουσική μου. Οπότε στα live μου γενικά μπορεί να αλλάζω τραγούδια, αλλά αλλάζω μεταξύ των τραγουδιών μου. Και γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό τραγουδιών που υπάρχουν σε ένα live είναι δικά μου.
0: Προσέχω ότι υπάρχει μουσικά μια αναζήτηση, μια ανάγκη έβρεσης νέων προσώπων, νέων τραγουδιών, νέων μουσικών, νέων πραγμάτων που σχετίζονται πολύ περισσότερο με τις σύγχρονες ανάγκες. Ό,τι είχαμε να πούμε, νιώθω ότι το είπαμε, έχει κάνει τον κύκλο του αυτό και πάμε για το επόμενο.
1: Κάρι, απλά πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται να ακούει ολόκληρες δουλειές. Δηλαδή, ακόμα και άτομα της ηλικίας μου που δεν είναι 20 άριδες εννοώ, το δίσκο μπορεί να τον ακούσουν σε δύο δόσεις. Δεν κατάφεραν να αφιερώσουν αυτή τη μισή ώρα, ας πούμε, να ακούσουν τα τραγούδια.
0: Καλά, λειτουργεί διαφορετικά και όλο το σύστημα τώρα πια. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το ραδιόφωνο, το οποίο είναι σημαντικό και είναι το μέσο αυτοκινήτου, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και οι πλατφόρμες, υπάρχουν και τα live. Τα live έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικότερη υπόσταση.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο βαριά.
1: Έχουν κλείσει πολλές σκηνές όμως. Σε αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ μας.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν 200, 300, 400 άτομα, που εκεί δεν παίζεις σε αυτή τη φάση πολλές φορές προφανώς, και οι σκηνές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 80, 90, max 100 άτομα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν έχουν πάντα εξοπλισμό ή πρέπει να πας σε θέατρο και να νοικιάσεις εξοπλισμό. Δηλαδή το κόστος για να κάνεις ένα live σε αυτά τα νούμερα ατόμων είναι πολύ αυξημένο και δύσκολο. Δεν υπάρχουν πολλές σκηνές πια, έχουν κλείσει οι καλές σκηνές.
0: Θα συνεχίσεις να το κάνεις?
1: Δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω, αυτή είμαι. Είναι σαν να κόβω το χέρι μου. Απλά προσπαθώ πάντα να το κάνω με έναν τρόπο τέτοιο πια τουλάχιστον, που να είναι πιο ασφαλής και να μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαναληψιμότητα. Γιατί μπορεί να κάνεις ένα full band live 3, 4, 5 φορές max μέσα στο χειμώνα, αλλά μπορεί να μπορείς να παίξεις 15 φορές με ένα πιο μικρό σχήμα. Χάνεις, κερδίζεις, το μετράς κάθε φορά.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος δημιουργός ή ερμηνευτής με τον οποίο θα ήθελες ιδιαίτερα να συναντηθείς καλλιτεχνικά?
1: Τον Ιωαννίδη, τον έχω έρωτα τον Ιωαννίδη. Ναι, το λέω σε όλες μου τις συνέντευξεις που με ρωτάνε το ίδιο πράγμα.
0: Ωραία, θέλω και ένα δεύτερο γιατί δεν μου αρέσει. Επαναλαμβανόμαστε, εδώ παράγουμε πρωτότυπο περιεχόμενο. Σκέψε ένα δεύτερο.
1: Νομίζω ότι θέλω να κάνω ολόκληρη δουλειά με τον Άλεξ. Του το είπα κιόλας. Αλλά θέλω, είναι από τις φορές που νιώθω ότι θέλω να τραγουδήσω τραγούδια άλλων δημιουργών. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο για μένα. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που το έκανα, ανάμεσα στο 2 και στο 4 τους δίσκους, ήταν σε πίσω του Φονταλάδη, huge, και σε μουσική του Κομπογιάννη, του Γιώργου. Όπου ήταν πολιτικό τραγούδι, ήταν ποίηματα τα οποία μιλούσαν καθαρά για κοινωνικά ζητήματα. Ήταν, για όποιους δεν τον ξέρουν, ο Φαντασλάδης είναι ο ποιητής του «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει», του φασισμού. Δηλαδή για μένα ήταν ευχαριστώ, τιμή μου. Οπότε ναι, τώρα το έχω ξανανιώσει αυτό σαν ανάγκη.
0: Μακάρι. Θα σε ενδιαφέρει μια συνεργασία έξω από το χώρο του τραγουδιού, με θέατρο, κινηματογράφο, χορό?
1: Θα κάνω φέτος θέατρο, παιδικό θέατρο, να που με αφορά πάρα πολύ. Έχω γράψει μουσική και θα είμαι δηλαδή πάνω στο σκηνή ως μουσικός και θα, λογικά θα παίζω και λίγο. σε ένα βιβλίο του Φονταλάδη που έχει γράψει στίχους, ποίηματα στίχους για παιδιά, και ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει φτιάξει ένα καινούριο, ολοκαινούριο πρωτότυπο έργο πάνω σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ και η Νατάσια Μουσάδη έχουμε γράψει τη μουσική μαζί, τη μοιραζόμαστε.
0: Και θέλω έτσι να μου πεις προς το κλείσιμο τώρα που κλείνουμε, από όλη την πορεία σου, τι σου έμαθε μέχρι τώρα η μουσική για τον εαυτό σου?
1: Ότι δεν ξέρεις ποτέ τίποτα και ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να μάθεις πολλά ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Και ποια είναι η επόμενη υπόσχεση που θα δώσεις καλλιτεχνικά στο κοινό σου? Και προσωπικά και κοινωνικά.
1: Τίποτα, το έχουμε, παιδιά. Αυτή είναι η υπόσχεση.
0: Πιστεύω
1: ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και να μην προσπαθούμε πάντα να ταιριάξουμε. Αυτό κάποιες φορές είναι ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ξένη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαράκογλου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα αυτά να γίνουν και να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Να πιστεύουμε αρκετά στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να τα κάνουμε.
1: Θα σε δώσω λιγότερο από να μένα στην παράσταση.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γράψτε στο Ιστερία.
1: Για να βγουν οι ναύτες για νερό.
0: Για να βγουν οι ναύτες στη Ιστερία.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας για τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
4: Μαρτύρων, όπτην ιεραμνήνεται και πάντοτε των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός, και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.

Έθνο Ιερομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής

Πάντοτε νυν και αΐ και

Είπε ο Κύριος, ως τι θέλει ο πίσω μου ελθεί να πανισάστο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μου. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γάρα αν απεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων.

Τότε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός ηλαστητήν ημιτώ με αυτό.

Εξήγαν μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου θερουβικού ευοχόμενος, το Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύσου Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αναγίης Αναπαμόνος. Σε την επίσωπο των όλων αγαθών και ευήκων, επίρρεσαν πέμπαι των αμαρτωρών και αχριοντούλου σου και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία, Αγίου σου Πνεύματος.

προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεσσαλονίκη και εσύ την δόξα αναμενόμενος, εσύ το ανάγκο σου πατρί, το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την ίδια και στου αιώνε του. Η ταχερουβήμη, η πόση, η

της Ιεράς Ημών Συνόδου, του Προέδρου Αρχής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και Πάσης εν Χριστώ Ημών Αδελφότητος, του Ευσεβούς Ημών Έθνους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό, του Καταξηράν, Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρίστου Ημών Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας της Πατρίδος Ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των εναυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εναστενίες κατακειμένων και την εξύψους θείαν αντίληψεν επικαλουμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των νέων και νεανίδων, διδασκόντων και διδασκομένων, εν τη στοιχειώδη και μέση εκπαιδεύση, και των νέων που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πατρίδος Ημών, μετά των οικογενειών αυτών, τα οποία θα βραβεύσομεν σήμερα, των δούλων του Θεού, Αγγελικής, και των τέμπων ευχής, Νικολάου και Στέλλας, Κωνσταντίνου, Αντωνίας και των τέκνων και εγγονείς, Παράσκου Στέλλας και του τέκνου, Πολυξένης Θωμά, Γεωργίου Ηλέκτρας, Πολυξένης τέκνων και εγγονών, Μελίνας και Μαριάνας, Αθανασίου Μαρίνας και Γεωργίας, Αχιλλέους, Συζύου τέκνων και εγγονών, Αντωνίου, Ιωάννου Συζύου και των τέκνων, Ανδρέου, Σοκράτους, Ευαγγέλου Αθανασίας Παναγιώτου, και των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα τίμια δωρατά αυτά Κυρίων το Θεό, των Προέδρων και μελών των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, των Εδερβόντων, εν τη περιοχή ημών και πάντων των αποδήμων αδελφών ημών, και παντός του Ιερού Κλήρου και του ευλαβούς λαού της Θεοστηρίκτου ημών Μητροπόλεως, γνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού Πάντων.

των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, του πανσέπτου ιερού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της Αγιωτάτης ημών πίστεως και της Φιλτάτης ημών πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής του έθνους αγώση, το αημνής του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, των προκατόχων ημών Αρχιερέων Γεωργίου και Ιακώβου, των μακαρία την ύξη γενωμένων αηδήμων Αρχιερέων, Αλεξίου, Παντελεήμονος, Χριστοφόρου, Χρυσοστόμου, Προκοπίου, Αγαθαγγέλου, Γερβασίου, Μαξίμου, Γρηγορίου, Σεργίου, Σπυρίδωνος Γερασίμου και πάντων των Αγίων Αρχιερέων, των ψηφισάντων και χειροτονισάντων με. Καληνίκου του αημνίστου πνευματικού μου Πατρός Ιερομονάχου, των δούλων του Θεού, πάντων των ιερατευσάντων εν το πανσέπτο ιερό ναό τούτο, των δούλων του Θεού, Νικολάου και Στέλλας, Νικολάου, Παράσχου, Γεωργίου, Πελαγίας, Μιχαήλ, Ανδρέου, Ιωάννου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Μαρθαίου, Ελευθερίας, Ιωάννου, Αθηνούλας και Αθηνάς, Εμμανουήλ, Αθανασίας, Πανωρέας, Χρήστου, και πάντων των κεκοιμημένων μελών των μικρασιατικών σωματείων και ποντιακών και των από Αδάμ άχρη του νη επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των γονέων, διδασκάλων, αναδόχων, καθηγητών και ευεργετών ημών και των από Αδάμ άχρη του νη επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, τον ερθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν δι' Αγία και Ιερά προθέσει, ζώντον τε και κοιμημένων,

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπό

κύριος και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης.

Εν εκείνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, τα σα.

0: και προσφερόμεν στη λογική ταύτην και ανέμακτολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομεν. Κατάπεψω το πνεύμα σου το Πανάγιο, εφημάς. Και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Θεός ελάστε τίμη. Και πίσω των ενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Με τα βαλόν το πνευματί σου το Αγίο.
1: Αμήν.
0: Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτη λατρεία, υπερ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκαρτευτών και πάντως πνεύματος

Ιερομάρτυρες, εθνομάρτυρες, Χρυσόστομε, Μάκαρ και Γρηγόριε.

Δεύτε την πλειάδα των Ευκλαίων, ιερομαρτύρων, εκατόν βαστέ των πίστων, ορθοδόξων.

Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: σύπαλα κατά τη θέμεθα τη ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσα και δεόμεθα και κετέδωνε καταξίωσαν ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος εις άφεση αμαρτιών εις συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις βασιλείας ουρανών κληρονομία εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριβα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Πρόσθεσ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου Σου σώματος και του τιμίου Σου αίματος και διημών παντί το λαό.

Μελίζεται και διαμελίζεται. Ο αμελός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαρούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποντον απαρόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν, πλήρωμα από την ουσία του Θεού, ευλογημένος Θεού Πατρός. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αλήθως ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούσας, ον πρώτος ημιακός. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άχαραντο σου σώμα και τούτο αυτό εσύ το τίμιο αίμα σου, δεόμουν σε λεϊσόν και συγχωρισόν τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενέργο και λόγο, τα εγγενώση και αργία και αξιοσόν, τα καταχρήτως, τα λαμπίν των αχράντων σου, τις

Έχουμε Χριστό, το αθανάτο, βασιλεί και θεωρημό. Με τα δύο τέμι αλεξίω, τον αξιωτάτο επισκόπο, το πανάθαντο σώμα του.

Αδελφοί και συντούλοι, προσέχτε το Κύριο, το ευλαβεστάτο. Ιωάννη καθηγουμένο, ιερομονάχο. Το ευλαβεστάτο, Γρηγορία το ιερομονάχο. Το ευλαβεστάτο, Πέτρο το ιερομονάχο.

0: Νεκταρίο το βλέπεις
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην Μικρασιατική καταστροφή, σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού. Στην προηγούμενη εκπομπή μας φωτίσαμε μία σχεδόν άγνωστη πτυχή αυτής της ιστορίας, την τύχη των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου. Μιλήσαμε για τις πορείες θανάτου, τα τάγματα εργασίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πείνα, τις ασθένειες και τις βιαιότητες που υπέστησαν οι Έλληνες στρατιώτες. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του δράματος, την επιστροφή. Πότε άρχισε ο επαναπατρισμός των εχμαλώτων, πώς τους υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία, πώς κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, κουβαλώντας το τραύμα της εχμαλωσίας. Και γιατί η ιστορία τους ξεχάστηκε τόσο γρήγορα. Μαζί μας και απόψε βρίσκεται ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και απόψε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σταθώ τώρα στο κομμάτι της έρευνας που δεν το συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σε αυτή την έρευνα που έχετε πάρα πολλές και σημαντικές μαρτυρίες των εχμαλώτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η συλλογή των μαρτυριών, να βρείτε όλες αυτές τις μαρτυρίες.
1: Η έρευνα όσον αφορά τις μαρτυρίες είχε δύο σκέλη. Υπάρχουν πολλά απομνημονεύματα εχμαλώτων δημοσιευμένα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει κανείς να εντοπίσει αυτά τα βιβλία, αυτές τις μαρτυρίες, αυτές τις εκδόσεις για να τις αξιοποιήσει. Το άλλο σκέλος είναι η έρευνα σε αρχεία, που μπορεί κανείς να βρει τέτοιες μαρτυρίες, και η έρευνα περιστράφηκε κυρίως σε δύο αρχεία. Το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την υπόθεση των εχμαλώτων, και την έρευνα στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όπου, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν επέστρεψαν οι εχμάλωτοι, οι εξωματικοί και ανθυπασπιστές εχμάλωτοι, δώσανε κατάθεση σε μια ανακριτική επιτροπή και υπάρχουν αυτές, σώζονται σε αυτό το αρχείο οι καταθέσεις, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας και ποια ήταν η συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των εχμαλώτων. Εκεί είναι η κυριότερη δυσκολία, δηλαδή να εντοπίσει κάποιος και να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει αυτές τις πηγές.
0: Αυτές οι μαρτυρίες που μόλις μας είπατε, πότε καταγράφονται από τους πρώτους μήνες που επιστρέφουν οι Έλληνες εχμάλωτοι?
1: Όσον αφορά τα απομνημονεύματα που εκδίδονται, έχουμε έκδοση απομνημονευμάτων ήδη από το 1923. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει η ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες, δεν έχουμε πολλές εκδόσεις. Τα περισσότερα δημοσιεύονται μετά το 50-60 και φτάνουμε ακόμα και, όπως είπαμε, και το 81 ο Αποστολίδης δημοσιεύει τα απομνημονεύματά του και άλλοι που, των οποίων δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα. Οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις των εχμαλώτων που επιστρέφουν δίνονται το 1924, το 1923-24, δηλαδή με την επιστροφή τους από την εχμαλωσία. Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα. Και επίσης έχουμε και μαρτυρίες οι οποίες καταγράφονται εκείνη την περίοδο της εχμαλωσίας, 22, 23, 24, από κάποιους, όπως είπαμε, εχμαλώτους που κατάφεραν να δραπετεύσουν. Δηλαδή είναι σύγχρονες
0: με τα γεγονότα. Επιστολές, όπως
1: ή να στείλουν λαθρέα κάποιες επιστολές, ναι, κάποιες πληροφορίες.
0: Ξέρετε τι απορία έχω? Αφού υπήρχε αυτό το τόσο σημαντικό υλικό, αυτές οι μαρτυρίες που για τον ιστορικό είναι πολύ σημαντική πηγή, γιατί η ελληνική ιστοριογραφία ασχολήθηκε τόσο λίγο με αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει κάποια ανασχόληση, ήταν περιορισμένη μέχρι τώρα. Ίσως δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλο βάρος στο ζήτημα εχμαλώτων της Μικράς Ασίας, πέρα ότι είναι ένα ζήτημα που πληγώνει. και ενδεχομένως έχει επισκιαστεί και από το μέγεθος της καταστροφής όσον αφορά το μικρασιατικό πληθυσμό, δηλαδή τους πρόσφυγες και όσα συνέβησαν εξίσου τραγικά στη Μικρά Ασία και όσα βέβαια στη συνέχεια στην Ελλάδα με την προσπάθεια για την ενσωμάτωσή τους. Όμως και το κομμάτι της αιχμαλωσίας είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πούμε ότι προφανώς είναι η χειρότερη περίπτωση αιχμαλωσίας στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, και εκείνο που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να τονίσουμε να την τοποθετήσουμε στο διεθνές πλαίσιο και περιβάλλον, διότι ουσιαστικά πρόκειται η μικρασιατική εκστρατεία μια επιχείρηση συνέχεια ή απότοκο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δει κανείς τι συνέβη με τους αιχμαλώτους γενικότερα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουμε πουθενά τέτοια ποσοστά θνησιμότητας. Δηλαδή, με βάση τα νούμερα που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι αιχμάλωτοι περίπου το 53%, δηλαδή ένα στους δύο επέστρεψε. Έχουμε ένα ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 50%, το οποίο ξεπερνάει τον μέσο όρο θνησιμότητας αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο είναι 8,5%, πολύ πιο χαμηλό, αλλά ακόμα ξεπερνάει και περιπτώσεις αιχμαλωσίας, όπου γνωρίζουμε πάλι ότι έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, δηλαδή έχουμε εξόντωση αιχμαλώτων, όπως για παράδειγμα οι Βρετανοί αιχμάλωτοι των Οθωμανών, και αυτοί υπέστησαν πολλά δεινά, αλλά εκεί υπολογίζεται ένα γύρω στο 33% το ποσοστό θνησιμότητας. Δηλαδή, το τι, ακόμα και δηλαδή, συγκριτικά αν το τοποθετήσουμε σε σχέση με το τι συνέβαινε συνήθως με τους αιχμαλώτους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ποσοστό θνησιμότητας των Ελλήνων αιχμαλώτων της Μικρασιατικής είναι συντριπτικά ανώτερο, δηλαδή ξεφεύγει από κάθε γνωστό υπολογισμένο ποσοστό.
0: Ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο σας, αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Τους εκμεταλλεύτηκαν στη Τουρκία με αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και εργαλειοποίηση.
1: Ναι, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, διότι όπως είχαμε πει, ήταν και ένα απτό δείγμα της μεγάλης νίκης των Τούρκων. Γι' αυτό έχουμε πληροφορίες, βλέπουμε ότι κάνουν θεατρικές παραστάσεις στις οποίες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν αιχμαλώτους για να αναπαραστήσουν τον ελληνικό στρατό που φεύγει. Γυρνάνε κάποιες προπαγανδιστικές ταινίες όπου βάζουν Έλληνες αιχμαλώτους να αναπαριστούν πάλι τους Έλληνες που ιτώνται και φεύγουν ή που παραδίδονται. Είναι στο πλαίσιο, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο επιβολής και αναγνώρισης του νέου καθεστώτος του Κεμάλ. Αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας έγινε εκμετάλλευση, με την έννοια ότι προσπάθησε η Ελλάδα να δείξει στο εξωτερικό το τι είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και να καταγγείλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων στην Τουρκία για αυτό το έγκλημα πολέμου που είχε γίνει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, με την επιστροφή τους οι αιχμάλωτοι φωτογραφίζονται. Έχουμε φωτογραφίες των αιχμαλώτων, οι οποίες αποστέλλονται σε διάφορους φορείς στο εξωτερικό, σε πρεσβείες, σε οργανισμούς. Καλούν τους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων να δουν τους αιχμαλώτους. Έχουμε ακόμα και ταινία. Έχουμε ταινία την οποία ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα τη στέλνει στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τα φιλμ αυτά υπάρχουν και μάλιστα είναι αναρτημένα. Μπορεί να τα δει ακόμα κανείς και σήμερα στο site του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, με τους Έλληνες αιχμαλώτους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν επέστρεψαν.
0: Και την εικόνα του σοκάρει.
1: Στο site του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, με τους Έλληνες αιχμαλώτους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν επέστρεψαν.
0: Και την εικόνα του σοκάρει.

0: αλλά φαίνεται ότι οξύνονται τα πάθη στη διάρκεια της αιχμαλωσίας, διότι ειδικά με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε για τους αξιωματικούς, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουμε συγκρούσεις βενιζελικών με αντιβενιζελικών, οι μεν κατηγορούν τους δε για το αποτέλεσμα της εκστρατείας. Έχουμε, για παράδειγμα, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια μαρτυρία όπου φαίνεται κάποιος Τούρκος ξυλοκοπεί έναν Έλληνα αξιωματικό και ζητάνε σε κάποιον άλλον αξιωματικό να το αναφέρει στον Έλληνα εχμάλωτο στρατηγό και να διαμαρτυρηθεί αυτός στους Τούρκους για το γεγονός, και απαντάει ο αξιωματικός ότι δεν λέω τίποτα, καλά του κάνανε γιατί είναι βενιζελικός. Δυστυχώς επιβιώνει ο εθνικός διχασμός και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που στυλιτεύεται σε πολλές καταθέσεις είναι ότι το ζήτημα της ανταλλαγής έγινε τρόπος κέρδους για τους Τούρκους, ως εξής, διότι πολλοί αξιωματικοί δωροδοκούσαν τους Τούρκους για να προηγηθούν στην ανταλλαγή. Και εκεί πάλι φαίνεται ότι μπήκανε μέσα τα πολιτικά πάθη, δηλαδή κάποιοι αξιωματικοί λέγανε εγώ είμαι βασιλικός και πρέπει να ανταλλαγώ πρώτος, αφήστε τους βενιζελικούς πίσω. Δηλαδή δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά βέβαια πάλι βρήκανε μια ευκαιρία οι Τούρκοι, όπως είπαμε, να προσποριστούν κέρδος, δωροδοκούμενοι, για να βάλουν ψηλότερα στη λίστα, στη σειρά προτεραιότητας για την ανταλλαγή, κάποιους που είχαν κάποια χρήματα και μπορούσαν να δωροδοκίσουν.
1: Κύριε Κανελόπουλε, πριν περάσουμε στην επιστροφή, θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε στο χρονικό της αιχμαλωσίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τα βασανιστήρια, τους εξευτελισμούς. Ξέρετε ποια είναι η απορία μου? Η Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα, ο τύπος, οι μεγάλες δυνάμεις, όλοι αυτοί που είναι, πώς άφησαν, γιατί δεν μιλάμε για λίγους μήνες, μιλάμε για κάποια χρόνια που ήταν στην Τουρκία σε αυτό το καθεστώς.
0: Όπως είπαμε, η δυνατότητα της Ελλάδας εκείνη την περίοδο ήταν πολύ περιορισμένες διπλωματικά και στρατιωτικά για να επιτύχει κάτι καλύτερο.
1: Κάποιο αποτέλεσμα.
0: Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα ασχολούνταν με μερικές χιλιάδες Ελλήνων εχμαλώτων. Ήταν μια κατάσταση μεταβατική που ενδεχομένως κάποιος δεν θα συγκρούονταν με τον Κεμάλ, με τον οποίο προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα για τους Έλληνες εχμαλώτους. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πρακτικά επειδή εγκλήματα κατά των εχμαλώτων, των Βρετανών εχμαλώτων στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν γίνει από τους Τούρκους, πρακτικά ούτε και οι Βρετανοί πέτυχαν κάποια τιμωρία για όλα αυτά που είχαν γίνει. Γίνανε κάποια δικαστήρια, μάλιστα θεωρούνται και οι πρώτες δίκες τύπου Νιρεμβέργης που γίνανε. Έγινε στη Λειψία για τους Γερμανούς και έγινε και στην Κωνσταντινούπολη για τους Τούρκους. Γίνανε κάποιες καταδίκες κτλ. Αλλά στη συνέχεια ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων και όλη αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν επέτρεψε εντονότερη καταδίκη ή αναζήτηση ευθυνών. Ακόμα και για τα εγκλήματα έναντι των Βρετανών εχμαλώτων ή για τα εγκλήματα κατά τη γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Οπότε οι Έλληνες εχμάλωτοι δεν είχαν καμία ελπίδα.
0: Ναι, η προστασία που προσπάθησαν να επιτύχουν ήταν μέσω της κοινωνίας των εθνών και κυρίως μέσω της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό ζητάνε την παρέμβαση του και συγκροτούνται πράγματι επιτροπές οι οποίες επιθεωρούν, θα πούμε,
1: εδώ
0: στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο επιθεώρησαν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
1: Και εδώ θέλω να φτάσουμε στον Ερυθρό Σταυρό. Ποιο είναι το έργο του?
0: Πρακτικά μετά την κατάρρευση του μετόπου και την σύλληψη των χιλιάδων εχμαλώτων που είπαμε, αναφέραμε ότι κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2022

0: οποίο φτάνουν στις ελληνικές υπηρεσίες πληροφορίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι η κατάσταση των εχμαλώτων ήταν δραματική, και ζήτησαν την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πράγματι συγκροτήθηκε μια επιτροπή η οποία πήγε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1923 πλέον στην Τουρκία.
1: Άργησε.
0: Σχετικά άργησε, αλλά τι έγινε με αυτή την επιτροπή? Επειδή μέσα στον Γενάρη υπογράφηκε συμφωνία τελικά μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για ανταλλαγή των εχμαλώτων, δηλαδή πριν ακόμα υπογραφεί η συνθήκη της Λοζάνης, υπογράφηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των εχμαλώτων, λύθηκε διπλωματικά τουλάχιστον. Η Επιτροπή σταματάει το έργο της, γιατί οι Τούρκοι αναφέρουν ότι θα διαλυθούν τα στρατόπεδα και του εσωτερικού θα μεταφερθούν πλέον οι εχμάλωτοι στα παράλια για να ανταλλαγούν. Έτσι από την πρώτη Επιτροπή δεν έχουμε κάποιο πόρισμα, κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται η ανταλλαγή. Η ανταλλαγή αργεί. Ουσιαστικά οι πρώτοι εχμάλωτοι φτάνουν στην Ελλάδα στις αρχές Απριλίου. Εκεί βέβαια η ελληνική πλευρά παθαίνει ένα σοκ με την κατάσταση των περίπου 10.000 εχμαλώτων οι οποίοι αρχίζουν να αποβιβάζονται στον Πειραιά, και ζητάει πάλι την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πάλι η παρέμβαση θα αργήσει σχετικά, δηλαδή αυτή η επιτροπή θα πάει στην Τουρκία τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου του 1923. Γενικά οι μαρτυρίες που έχουμε είναι ότι καταρχάς είναι επιθεωρήσεις που είναι γνωστές, το οποίο σημαίνει ότι οι Τούρκοι μπορούν να προετοιμαστούν. Δηλαδή η μαρτυρία είναι ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σκηνοθετημένες.
1: Στημένες.
0: Ναι. Δηλαδή παρουσιάζουν τους εχμαλώτους που είναι σε καλύτερη κατάσταση, κρύβουν τους άλλους, αφαιρούν ρουχισμό, ντύνουν κάποιους καλά και τους παρουσιάζουν. Γενικά είναι μια κατάσταση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πλαστή.
1: Και δεν το αντιλήφθηκαν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν για να κάνουν αυτή την επιθεώρηση δεν το αντιλήφθηκαν όταν ήταν ένα θέατρο?
0: Το αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό. Αλλά εκεί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες και προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα με τους διεθνείς οργανισμούς, ότι πρακτικά δεν θέλουν, και ειδικά εκείνη την περίοδο η πολιτική του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δεν ευνοούσε μια σύγκρουση με την Τουρκία. Βέβαια, επειδή είδαμε και έγραφα από το αρχείο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ένα εκ των οποίων το δημοσιεύουμε σε μετάφραση από τα γαλλικά στο παράρτημα του βιβλίου, αυτό είναι μια αναφορά ενός εκ των επιθεωρητών. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εσωτερική παρουσίαση. Αυτός λεγόταν Μπάρκχαρτ, είναι πολύ γνωστός πρόσωπο, μπορούμε να πούμε δύο λόγια στη συνέχεια τι έγινε με το συγκεκριμένο, ο οποίος σε πολλά σημεία λέει, αλλά δεν τα έγραψαν αυτά στην αναφορά του στην επίσημη, λέει ότι καταλάβαμε ότι κάτι είχε γίνει, ρωτήσαμε τους Τούρκους, είπατε ότι είχατε 30.000, γιατί εμείς μετράμε μόνο 15, τι γίνανε οι υπόλοιποι? Και λέει ότι του απαντήσαν ότι ναι, στην αρχή λόγω του ενθουσιασμού της νίκης, ότι το είχαμε μετρήσει παραπάνω, ότι
1: τους διπλάσιους.
0: Είχαμε διωγγώσει τους αριθμούς, ναι. Πάει στην Άγκυρα για παράδειγμα και βλέπει ότι έχουν φτιάξει κάποια λουτρά για τους εχμαλώτους. Καταλαβαίνει ότι είχαν φτιαχτεί, λέει, χθες. Ήταν καινούρια. Λέει, δεν μπορούσα να τους πω ότι αυτά τα φτιάξατε χθες. Περνάει από το εικόνιο και εκεί φαίνεται ότι έχει πληροφορίες, βλέπει ότι υπάρχουν εκτελεσμένοι τους οποίους έχουν ξεθάψει τα σκυλιά, και λέει το κατάλαβα, αλλά γενικά φαίνεται ότι καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, αλλά δεν τα γράφουν αυτά στις επίσημες αναφορές τους.
1: Να βελτιώσουν τουλάχιστον τις συνθήκες ή να σώσουν κάποιες ζωές, αυτό το κατάφεραν.
0: Φαίνεται ότι ναι, υπήρχε κάποιο οπωσδήποτε. Ήταν μια μορφή άσκησης πίεσης και ως ένα βαθμό φαίνεται ότι βοήθησε ως ένα βαθμό στο να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους εχμαλώτους. Γενικά όμως και εκεί προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπίες και ακόμα και εκεί φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς του Ερυθρού Σταυρού, κάποιοι θεωρούνταν ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Τούρκους, κάποιοι ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Έλληνες. Δηλαδή επειδή αυτές οι επιθεωρήσεις ήταν προσυμφωνημένες και εφόσον το δέχονταν και οι δύο πλευρές και τα λοιπά, φαίνεται, δηλώνουν οι Τούρκοι ευθαρσώς ότι αν δεν ήταν οι συγκεκριμένοι, εμείς δεν θα δεχόμασταν να γίνει επιθεώρηση. Θέλαν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί ήταν φιλότουρκα. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και κάποιοι ερυθροσταυρίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται. Για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση είναι ένας ελβετός γιατρός, ο Παζ, ο οποίος προσπαθούσε να διερευνήσει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε αυτή την έκθεση ότι τον απασχολούσε το ζήτημα, λέει, των νεαρών κοριτσιών που στάθηκαν στο εσωτερικό και κλείστηκαν σε χαρέμια. Προσπαθούσε να δει, δηλαδή, και άλλα πράγματα. Τι είχε γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους μικρασιάτες. Και όταν το ακούσαν αυτό οι ανώτεροί τους στον Ερυθρό Σταυρό, δώσαν εντολή να επιστρέψει πίσω. Σταματήσει δηλαδή η δραστηριότητα του αυτή. Το θεωρούσαν ότι ήταν εκτός αποστολής τους.
1: Να μην συνεχίζει να σκαλίζει αυτό το θέμα με τα κορίτσια στα χαρέμια.
0: Να μην με τις αγνοούμενες αυτές κοπέλες. Είναι γενικά το θέμα αυτό με τους διεθνείς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ προβληματικό. Αυτός δε ο Μπάρχαρτ είναι πολύ γνωστό πρόσωπο. Τότε ήταν ένα μέλος του Ερυθρού Σταυρού, μέλος μιας αποστολής, είναι πολύ γνωστός μετά, διότι έγινε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Αυτός τότε κατηγορήθηκε όπως και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, διότι δεν καταδίκασαν ευθαρσώς μετά τον πόλεμο τα εγκλήματα κατά των Εβραίων. Πάλι εκεί προσπαθούσαν να κρατήσουν μια στάση εντός εισαγωγικών ισορροπίας. Ήταν και, ας το πούμε εκεί, εμπλεκόμενος. Εμφανίζεται και εκεί να διατηρεί, να έχει την ίδια συμπεριφορά, την ίδια στάση, τις ίδιες μεθόδους. Ναι.
1: Κύριε Κανελόπουλε, μιλήσαμε για τους Έλληνες, αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και τους Τούρκους εχμαλώτους. Και στο βιβλίο σας αναφέρεται μια χαρακτηριστική γελιογραφία του Νίκου Καστανάκη, όπου ένας Τούρκος υποδέχεται φίλους του που επιστρέφουν από την ελληνική εχμαλωσία λέγοντας «Βάι, πώς αλλάξατε εσείς, τι κρίμα να μην ήμουν κι εγώ εχμάλωτος». Αυτό το λέει γιατί η εικόνα δείχνει έναν κάποιον Τούρκο με περισσότερα κιλά. Είναι έτσι.
0: Ναι. Περίπου στην Ελλάδα υπήρχαν...
1: Είναι διαφορετική η μεταχείριση.
0: Ναι. Περίπου υπήρχαν 15.000 Τούρκοι εχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί σε όλες τις φάσεις της εκστρατείας. Και αυτοί ήταν που αντιλάγησαν περίπου με τον ίδιο αριθμό Ελλήνων εχμαλώτων. Εντάξει, η κατάστασή τους ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Και γενικά η ελληνική πλευρά πρόσεξε... σε έναν μεγάλο βαθμό πρόσεξε να είναι σε καλή κατάσταση, ακριβώς διότι ήταν και το μόνο, ας το πούμε, η μόνη εγγύηση για να ανταλλαγούν και να σωθούν οι Έλληνες που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι στην Μικρά Ασία. Γενικώς οι πηγές μας μιλάνε και δείχνουν και εικόνες ακόμα που έχουμε, γιατί σε αυτά τα φίλμ που είπαμε έχουν τραβήξει και τους Τούρκους εχμαλώτους. Είναι σε πολύ καλύτερη...
1: Από τους αντίστοιχους Έλληνες.
0: Ναι, τεράστια διαφορά. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Και μάλιστα έγιναν και επιθεωρήσεις, γιατί όταν ζητάγαμε εμείς επιθεώρηση των τουρκικών στρατοπέδων, ζητάγανε και οι Τούρκοι των ελληνικών στρατοπέδων. Και είχε έρθει ο Ερυθρός Σταυρός και στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι εκθέσεις που έχω δει είναι αναλυτικότατες των ελληνικών στρατοπέδων, δηλαδή με πολλές λεπτομέρειες, και γενικά η κατάσταση είναι πολύ καλή, τουλάχιστον πολύ καλύτερη
1: σε σχέση με
0: το, το, η συμπεριφορά και η διαβίωση και η διατροφή. Ναι. Γι' αυτό και όλα η εύστοχη αυτή
1: γελιογραφία.
0: Ναι, έχει έναν καλοζωισμένο Τούρκο που επιστρέφει και τον βλέπουν οι άλλοι και λένε
1: μακάρι
0: να
1: ήμουν
0: και εγώ εχμάλωτος. Βέβαια, για να μην αδικήσουμε τους εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και τη δράση τους, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις όπου κάνουν διαπιστώσεις σοβαρές για το θέμα της κατάστασης των Ελλήνων εχμαλώτων. Η μία είναι του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, του βαρόνου Φον Ρέντινγκ Μπίμπερεγκ, ο οποίος είδε τους εχμαλώτους όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και ανέφερε στον Ερυθρό Σταυρό το τι είδε. Mm-hmm. Αναφέρει ότι συγκρίνει την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων με εκείνη των πεινασμένων στη Ρωσία. Στη Ρωσία εκείνη την περίοδο υπήρχε λοιμός. Mm-hmm. Ανέφερε ότι πολλοί εχμάλωτοι απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ότι έφεραν εμφανή σημάδια κακοποίησης και μάλιστα λόγω των ξυλοδαρμών είχαν την όψη ανθρώπων μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Περιγράφει ότι δεν είχαν παπούτσια, ότι είχαν τυλίξει τα πόδια τους με κουρέλια και ότι συνέλεξε πληροφορίες για παγχωνισμούς ιερέων, αξιωματικών και στρατιωτών, ταφές ζωντανών ιερέων, ακόμα και για πώληση εχμαλώτων σε ιδιώτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για εκδίκηση. Βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά που είπαμε τα ανέφερε και αυτός ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, ακόμα και η Επιτροπή Ανταλλαγής Εχμαλώτων, αυτοί δηλαδή που ανέλαβαν την όλη οργάνωση και την πορεία της ανταλλαγής εκατέρωθεν, διαπιστώνει ότι οι Τούρκοι εχμάλωτοι στην Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση και λέει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή λυπάται που δεν μπόρεσε να κάνει εξίσου ικανοποιητικές διαπιστώσεις για την τουρκική πλευρά».
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται εκεί, δηλαδή, φαίνεται ότι αφήνει εχμές για την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων ξεκάθαρα. Ήταν αδύνατοι και πεινασμένοι, είχαν βλέμμα ταλαιπωρημένο, όρμησαν στα κομμάτια του ψωμιού που τους δόθηκαν, πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να συρθούν στο πλοίο του επαναπατρισμού, ήταν ντυμένοι με κουρέλια, πολλοί ήταν ξυπόλοιτοι, είχαν ενεπαρκή υποδήματα. Εν ολίγης η επιβίβαση στα πλοία παρουσίαζε ένα θέαμα αξιοθρήνητο και βαθύτατα λυπηρό. Απήχαμε, λένε επί της αρχής, από το να ανακρίνουμε τους πολιτικούς ομήρους και τους Έλληνες εχμαλώτους πολέμου, αλλά αυτό που αυθόρμητα διηγούνταν ήταν συγκλονιστικό. Ισχυρίστηκαν ότι σε ορισμένα στρατόπεδα ένα πολύ υψηλό ποσοστό κρατουμένων είχε υποκύψει. Πολλοί πέθαναν στο τρένο και στα πλοία. Έτσι, ξέρουμε πραγματικά ότι υπήρχαν τέτοιες τρομερές περιπτώσεις εχμαλώτων, οι οποίοι δεν πρόλαβαν, δηλαδή πέθαναν κατά τη μεταφορά τους από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας στη Σμύρνη. Δηλαδή, φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο πλοίο της επιστροφής.
1: Για να επιστρέψουν.
0: Και δεν πρόλαβαν, ήταν τόσο εξαθλειωμένοι, πέθαναν. Όπως είχαμε θανάτους και μέσα στα πλοία. Δηλαδή κατάφεραν, μπήκανε στο πλοίο της επιστροφής και φτάσανε στην Ελλάδα νεκροί. Ναι. Mm. Και το επιβεβαιώνουν και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Mm.
1: Κύριε Κανελόπουλε, εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία και επιστρέφουμε με την επιστροφή των εχμαλώτων.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα στην επιστροφή των εχμαλώτων και θέλω να σας διαβάσω κάποια πρωτοσέλιδα της εποχής. Ζωντανοί νεκροί, ανθρώπινα ράκη, κινούμενοι σκελετοί, ανθρώπινα φαντάσματα. Αυτή είναι.
1: Έτσι ήταν η εικόνα των εχμαλώτων στην πρώτη φάση ανταλλαγής. Οι φάσεις ανταλλαγής ήταν δύο. Η πρώτη εχμάλωτη, περίπου 10.000 αντιλάχισαν φτάσαν στην Ελλάδα μάλλον τον Απρίλιο του 23. Σε δεύτερη φάση οι υπόλοιπες περίπου 5.000 φτάσαν στην Ελλάδα Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 23 και φτάναν διαδοχικά εχμάλωτοι μέχρι και τις αρχές του 24. Μικροί αριθμοί. Mm-hmm. Οι πρώτες όμως 10.000 όταν εμφανίστηκαν στον Πειραιά και στην Αθήνα ήταν ένα σοκ για την κοινή γνώμη και αποτυπώνεται αυτό στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλλά το καταγράφουν, όπως είπαμε, ακόμα και διάφοροι ανεξάρτητοι, ουδέτεροι παρατηρητές, όπως οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εκθέσεις τους και οι αναφορές τους.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που συγγενείς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, φαίνεται ότι αρχικά ήταν τόσο
0: καταβεβλημένοι,
1: τόσο διαφορετικοί που δεν τους αναγνώρισαν. Αυτό έγινε ακόμα και στα πρώτα στάδια, δηλαδή έχουμε μαρτυρία αξιωματικού, ο οποίος συνάντησε ένα ή δύο μήνες, αν θυμάμαι, μετά κάποιους στρατιώτες του, και λέει ότι τρόμαξε να τους γνωρίσει, τόσο είχε αλλάξει η εικόνα τους. Αλλά εκείνο που το συγκλονιστικό που αναφέρουν αυτές οι επιτροπές ανταλλαγής είναι ότι οι τουρκικές αρχές, λέει, αδυνατούσαν να προσδιορίσουν τον αριθμό των εναπομεινάντων Ελλήνων εχμαλώτων και να αναφέρουν το σύνολο και τη θέση των στρατοπέδων των εχμαλώτων. Δηλαδή δεν μπορούσανε να αναφέρουν στον Ερυθρό Σταυρό πού και πόσοι εχμάλωτοι είχαν μείνει στην Τουρκία.
0: Άρα είχαν μείνει και κάποιοι στα στρατόπεδα, στις φυλακές.
1: Ναι, πιθανόν σε χέρια ιδιωτών.
0: Σωστά.
1: Ναι. Στη δεύτερη φάση της ανταλλαγής φαίνεται ότι κάνανε μεγάλη προσπάθεια τα μέλη της Επιτροπής να εντοπίσουν αυτούς τους εχμαλώτους που ήταν διασκορπισμένοι και δεν τους είχαν δηλώσει οι Τούρκοι.
0: Κατάφεραν.
1: Εκεί αυτός, ναι, φαίνεται ότι κατάφεραν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να εντοπίσουν. Ειδικά αυτός ο Ελβετός που είπαμε, ο γιατρός, mm-hmm. ο Πας, φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός στο κομμάτι αυτό. Και για να καταλάβετε, το γράφουν διπλωματικά στην έκθεσή της Επιτροπή, λέει στο τέλος ότι αν κάποιοι από τους εχμαλώτους που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους στην Ανατολία δεν μπόρεσαν να αποφεληθούν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή, αυτό οφείλεται ιδίως σε τοπικές και διοικητικές δυσκολίες. Mm. Το αποδίδουν έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο ότι αυτούς που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, οι τοπικές και διοικητικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή τους.
0: Mm. Κύριε καθηγητά, μας περιγράψετε πριν την εξωτερική τους εμφάνιση. Εγώ τώρα θα σταθώ και στον εσωτερικό τους κόσμο. Είχαμε ανθρώπους που δεν μιλούσαν καθόλου και αν μιλούσαν έλεγαν λόγια ακατάληπτα. Είχε σαλέψει το μυαλό τους, τα μάτια τους ήταν απλανή και κινούνται μηχανικά. Αυτοί ήταν ζωντανοί νεκροί.
1: Έχουμε μαρτυρίες για την εικόνα αυτή, όπως την περιγράψατε, από αυτή τη μαρτυρία, από αυτή το απομνημόνευμα, που είχαν πολύ εχμάλωτοι. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούσαν καλά να μιλήσουν, είχαν ένα βλέμμα απλανές. Όλοι αυτοί, μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους εχμαλώτους, προφανώς αντιμετώπισαν αυτό που σήμερα λέμε, που ονομάζουμε μετατραυματικό στρες. Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο διερευνημένο, ούτε κυρίως στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ίσως και να αυξάνονται τις εισαγωγές στρατιωτών μετά την επιστροφή τους στα ανάλογα ιδρύματα, όπως για παράδειγμα στο Δρομοκαίτιο.
0: Ναι, αναφέρεται στο βιβλίο σου ότι δεν υπήρχε αύξηση.
1: Ναι, δεν υπήρχε αύξηση. Ναι, πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν, ιδίως αυτοί που ήταν από την επαρχία, κρατήθηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας.
0: Ίσως φοβήθηκαν και τον στιγματισμό.
1: Ο στιγματισμός, ναι, που μπορούσε να συμβεί. Έχουμε κάποιες πολύ λίγες μαρτυρίες από μνημονεύματα μετά, ότι ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι ξυπνάγανε το βράδυ και νομίζαν ότι τους κυνηγούν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να τους σκοτώσουν, ότι...
0: Οι φιάλτες, λογικό.
1: Οι φιάλτες, ναι, που τους ταρεπορούσαν τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά είναι λίγες οι μαρτυρίες. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος που όλα αυτά δεν είναι αναπτυγμένα, ούτε εξωτερικεύονται, ενδεχομένως και ο κοινωνικός περίγυρος, η ίδια οικογένεια δεν θέλει αυτά να τα... να γίνουν ευρύτερα γνωστά, να πάρουν διάσταση. Mm-hmm. Πάντως, αυτά για τους απλούς στρατιώτες. Οι εξωματικοί, κάποιοι αποστρατεύονται σύντομα ή αμέσως μετά την επιστροφή τους, ειδικά εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί και για όχι αρμόζουσα στάση, mm-hmm, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας ή της υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που συνεχίζουν την πορεία τους στο στρατό. Και να πούμε, είναι και κάποια ονόματα τα οποία γίνανε μετά πολύ γνωστά.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, ο ένας που ήταν εχμάλωτος στη Μικρά Ασία είναι ο Μορδοχαίος Φρυζής. Είναι ο αντισυνταγματάρχης που σκοτώνεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Mm. Έτσι, ήταν υπολοχαγός στη Μικρά Ασία και είχε και αυτός πιαστεί εχμάλωτος και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το απόσπασμα της κατάθεσής του όταν επιστρέφει. Τι λέει για αυτά που βίωσε. Αυτός μένει πολύ, πέρα από τις βιότητες και όλα αυτά των Τούρκων, μένει πολύ και στο ζήτημα των δωροδοκιών κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και των ζητημάτων αυτών που προέκυψαν. Ένας άλλος πολύ γνωστός που ήταν εχμάλωτος των Τούρκων είναι ο Καζλάς, ο οποίος τότε ήταν ανθυπασπιστής όταν συνελήφθη. Είναι ο γνωστός σταγματάρχης Καζλάς που πολέμησε στο 731 πάλι με τους Ιταλούς. Δηλαδή, επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι
0: και ξαναπήγαν στον
1: συνεχίσανε
0: πόλεμο,
1: την πορεία τους, ναι, και μάλιστα
0: μετά από κάποια χρόνια
1: ξαναπολέμησαν, ναι, και είτε θυσιάστηκαν είτε έδρασαν με μεγάλη επιτυχία.
0: Σε αυτή τη φάση έχουμε τις καταγραφές, οι μαρτυρίες τους καταγράφονται, τους επισκέπτεται και ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Όταν επιστρέφουν με την κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι στην κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι ήταν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πλέον συγκροτεί μια διεθνή επιτροπή. Δηλαδή, και με ξένους ουδέτερους παρατηρητές και με μέλη του Ερυθρού Σταυρού, η οποία παίρνει καταθέσεις και παρουσιάζει το τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό μάλιστα το βιβλίο εκείνη την περίοδο εκδίδεται και σε άλλες γλώσσες. Είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η ελληνική πλευρά για να κάνει γνωστή το δράμα, το τι είχαν περάσει οι εχμάλωτοι στη Μικρά Ασία.
0: Κάποια στιγμή μια αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Νικόλαο Πλαστήρα και θέλω να μου πείτε τι τους είπε και θέλω και τη γνώμη σας για αυτά που τους είπε.
1: Μία αντιπροσωπεία συνάντησε τον Πλαστήρα. Τότε ο Πλαστήρας ήταν αρχηγός της επαναστατικής κυβέρνησης του 1922. Εκεί τους προσφωνεί, τους λέει ότι μέχρι τότε έχει συνηθίσει να μιλά μόνο σε στρατιώτες που νικούν και όχι σε στρατιώτες που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία. Μιλάει για εκδίκηση. Βέβαια εκεί τους λέει κιόλας ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, αφού μετά την καταστροφή ήταν υποχρεωμένη να συντηρήσει τους πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, τους αναπήρους και τα λοιπά που είχαν προκύψει από την καταστροφή. Έτσι, είναι μια περίοδος όπου στη Λοζάνη δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις. Πιθανόν γι' αυτό και ο λόγος του Πλαστήρα έχει τέτοια χρειά, δηλαδή μιλάει για εκδίκηση. Φαίνεται μια προσπάθεια αναβίωσης εντός εισαγωγικών της μεγάλης ιδέας. Απειλούσε ίσως μέσω της στρατιάς του Εύρου ότι θα επαναληφθεί ο πόλεμος.
0: Γι' αυτό ρώτησα τη γνώμη σας, γιατί ναι, ήταν ο σωστός χρόνος να ρωτήσει αυτούς, να πει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πιθανότατα θεώρησε ότι στο πλαίσιο του του να εξυψώσει το ηθικό και να δείξει ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να...
0: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή τους είπε ότι επειδή έχουν έρθει και οι πρόσφυγες, δεν μπορούμε και να σας στηρίξουμε και πολύ.
1: Ναι. Ήταν ενδεχομένως στο πλαίσιο της πολιτικής της εποχής που προσπαθούσε να...
0: Κάτι
1: ούτε, ναι, ούτε να φάνει ενδοτικός, αλλά ούτε και να... ούτε να αφήσει... να τους αφήσει να έχουν πολύ μεγάλες ελπίδες, αλλά να παρουσιάσει και τις δυσκολίες.
0: Και τον Μάιο του 1924 οι αιχμάλωτοι σχεδόν εξαφανίζονται από την επικαιρότητα. Και γράφετε χαρακτηριστικά στο βιβλίο σας, κανείς δεν ασχολήθηκε πλέον μαζί τους, εκτός από τους οικείους τους. Ξεχάστηκαν?
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο τραύμα. Ενδεχομένως επισκιάστηκαν ακριβώς και από το μεγάλο ζήτημα των προσφύγων. Ήταν και ένα τραύμα που δεν ήθελε να θυμάται και ο ελληνικός στρατός τι είχε συμβεί στη Μικρασία και τι είχε συμβεί με τους εχμαλώτους. Επίσης άλλαξαν και οι πολιτικές και διπλωματικές συνθήκες σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση και το γνωστό σύμφωνο το 1930 πλέον του Βενιζέλου με την Τουρκία. Οπότε όλα αυτά... προτιμούν να μην αναφέρονται ή να μην τονίζονται.
0: Αληθεύει ότι και κάποιες μαρτυρίες είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας?
1: Ναι, σε κάποια βιβλία αναφέρονται, ναι, ότι κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες προκάλεσαν διπλωματική παρέμβαση της Τουρκίας για να μην συνεχίσουν να δημοσιεύονται. Ναι, έχουμε τέτοιες πληροφορίες.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι που πλέον γνωρίζουμε την κατάστασή τους έχουν αυτό το μετατραυματικό στρες. Πόσο εύκολο είναι να επιστρέψουν κανονικά στην κανονικότητα, στην κοινωνική ζωή, η επαγγελματική τους αποκατάσταση?
1: Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες εκείνη την περίοδο τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή αν αντιμετώπισαν ένα μεγάλο ή μικρό πρόβλημα στην επανένταξή τους. Έτσι, αν ήταν ανάπηροι ή είχαν κάποιο άλλο ανάλογο πρόβλημα λόγω της αιχμαλωσίας ή της πολεμικής δράσης, αυτοί μάλλον μπήκαν στη γενική κατηγορία των αναπήρων πολέμου. Δηλαδή ό,τι πολιτική ακολουθήθηκε για τους ανάπηρους πολέμου ακολουθήθηκε και για αυτούς.
0: Έχουμε κάποιες μαρτυρίες για αυτούς τους ανθρώπους για το πώς κινήθηκαν μέσα στο κοινωνικό σύνολο? Ήταν άνθρωποι απομονωμένοι? Ήταν σε αυτό που λέει, σε έναν δικό τους κόσμο? Είχαν μείνει πίσω?
1: Όχι, ούτε γι' αυτό έχουμε. Είναι λίγες οι μαρτυρίες για το μετά.
0: Έχουμε
1: κάποιες σκόρπιες μαρτυρίες που ήταν πιο κλειστοί.
0: Μιλούσαν μόνοι τους.
1: Ναι, πιο κλειστοί. Δεν ήταν οι άνθρωποι που ήταν πριν. Αλλά είναι πολύ λίγες οι μαρτυρίες για να έχουμε, νομίζω, ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ναι.
0: Αυτοί επέστρεψαν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν γύρισαν ποτέ. Και ήταν σχεδόν οι μισοί δεν γύρισαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα υπάρχει κάποιο μνημείο, ένας χώρος μνήμης?
1: Όχι, για τους εχμαλώτους της Μικρασίας συγκεκριμένα όχι. Δεν γνωρίζω κάποιο μνημείο. Υπάρχουν τα γενικά μνημεία των πεσόντων στους πολέμους, στη Μικρασία, γενικά στις πολεμικές επιχειρήσεις της περίοδου. Κάποιο ιδιαίτερο μνημείο για τους εχμαλώτους, όχι. Δεν γνωρίζω.
0: Κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να συνοψίσετε όλη αυτή την ιστορία που την έχετε καταγράψει και στο βιβλίο σας σε μία μόνο φράση. Ποια θα ήταν?
1: Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είναι δική μου, είναι από την κατάθεση ενός αξιωματικού, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει, λέει, να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές ότι δεν πρέπει να πιάνεται κανείς ποτέ εχμάλωτος, να μην πιάνεται ποτέ κανείς εχμάλωτος. Αυτή είναι μία από τις φράσεις, μία από τα συμπεράσματα τα δικά τους, δηλαδή, των ανθρώπων αυτών που μου έκανε εντύπωση. Και ένα άλλο σημείο έτσι, τραγικό, είναι ότι ακόμα και νεκροί δεν βρίσκανε ησυχία. Δηλαδή έχουμε την εξής μαρτυρία. Στο Κυρ Σεχίρ πέθανε κάποιος αξιωματικός από φυσικά αίτια από ό,τι φαίνεται, και επιτρέψαν οι Τούρκοι και έγινε κηδεία με το ορθόδοξο τυπικό. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία της κηδείας, την οποία προφανώς τραβήχθηκε από τους Τούρκους για λόγους προπαγανδιστικούς, να πούνε τους επιτρέψαμε, κάνανε την κηδεία. Ναι, υπήρχε κάποιος ιερέας εκεί ορθόδοξος κτλ. Έχουμε όμως μέσα από τα αρχεία μια μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι μετά τον ξεθάψανε να του πάρουν τα ρούχα και τα παπούτσια και καταστρέψανε, λέει, και το σταυρό. Δηλαδή ούτε νεκροί δεν μπορούσαν να βρούνε, ναι, ανάπαυση.
0: Κύριε καθηγητά, έχετε αρκετές μαρτυρίες στο βιβλίο σας. Υπάρχει κάποια μαρτυρία ή κάποιο πρόσωπο που δεν μπορείτε να βγάλετε από το μυαλό σας, που σας έχει μείνει?
1: Από τις σημαντικότερες μαρτυρίες θεωρώ εκείνες των στρατιωτικών ιατρών. Και νομίζω το απομνημόνευμα αυτό του Πέτρου Αποστολίδη είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μπορεί κανείς να διαβάσει. Είναι τρομακτική η μαρτυρία. Ειδικά οι περιγραφές του για τις ασθένειες, για τον τρόπο θανάτου, από τον τύφο, από τα κρυοπαγήματα, από τη γάγρενα, είναι τρομερές οι περιγραφές του. Mm-hmm. Νομίζω, ναι. Και αυτό είναι και κάποιο, είναι μια μαρτυρία που έχει εκδοθεί και μπορεί κανείς να το εντοπίσει, να το διαβάσει.
0: Κλείνοντας, κύριε Κανελόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε από το βιβλίο που υπογράφετε μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο, «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924, τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν φτάσει στην τελευταία σελίδα?
1: Εκείνο που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι το τι αγώνα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και το τι υπέστησαν στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειάς τους, ασχέτως του αποτελέσματος.
0: Και αυτό που μας είπατε και πριν, να διδάσκετε στις σχολές, και θέλω να μας μιλείτε και για το μεταπτυχιακό.
1: Σωστά, ναι. Πλέον η στρατιωτική ιστορία δεν είναι μόνο ένα μάθημα που διδάσκεται στα έδρανα της σχολής Ευελπίδων ή των άλλων στρατιωτικών σχολών. Πλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχουμε, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο έχουμε οργανώσει με το Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στρατιωτικής ιστορίας πολέμου λέγεται, στο οποίο έχουμε και τέτοια θέματα, δηλαδή πέρα από ότι κανείς θα ακούσει, θα μάθει για τη μικρασιατική εκστρατεία και τις επιχειρήσεις της, έχει και θέματα για την εχμαλωσία στη Μικρασία, για το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, για το τι ισχύει για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των εχμαλώτων. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα μπορεί κανείς πλέον, αν θέλει, να τα σπουδάσει
0: στο μεταπτυχιακό. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μαζί με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι και τα δύο ιδρύματα από κοινού.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε όλα αυτά στις δύο αυτές εκπομπές.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Είχαμε μια σειρά εκπομπών για το καλοκαίρι. Περάσαμε δηλαδή Κυριακές, ακούγοντας μουσικές, λέγοντας κάποια λόγια με καλοκαιρινή διάθεση για το καλοκαίρι. Αναφορές λοιπόν σε μια περίοδο του έτους που όλοι θέλουμε να τη χαρούμε. Όλοι δεν κρύβουμε ότι έχουμε και μια μικρή αγωνία να τη ζήσουμε αυτή την περίοδο όσο περισσότερο γίνεται, με μεγαλύτερη ελευθερία, με περισσότερη όρεξη για ζωή και για διακοπές. Οι διακοπές είναι ένας μοχλός που μας πρόχνει να τις απολαύσουμε, να μην τις χάσουμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η αγωνία. Τώρα εδώ, στην επόμενη εκπομπή μας, στη σημερινή εκπομπή μας, θα μιλήσουμε για τον αποχαιρετισμό. Είμαστε πια στον μήνα που περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Θέμης Δαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κ. Κώστας Κυριακάκης. Καλή απόλαυση λοιπόν σε όλους και σε όλους. Και όπως είπαμε για πριν, η λέξη αποχαιρετισμός εδώ αφορά το καλοκαίρι. Αλλά τι αποχαιρετάμε άραγε? Αποχαιρετάμε και ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε ή θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την ελπίδα ότι αυτά που ζήσαμε θα μείνουν ζωντανά στο επόμενο διάστημα? Αυτή λοιπόν η περίοδος μετέχμιο μεταξύ αποχαιρετισμού και όσων ζήσαμε είναι μια περίοδος εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, δυναμικά ισχυρή και βεβαίως επίσης είναι και μια ανακατανομή των προτεραιοτήτων που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί ο χρόνος πια αρχίζει να στενεύει.

Εδώ που σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει η απουσία να κάνει την παρουσία της αισθητή, δηλαδή αρχίζει να χάνεται αυτό που έγινε και να προσπαθεί να βρει ένα δρόμο σε αυτό που έρχεται, εδώ λοιπόν που τελικά η κινητοποίηση μοιάζει να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι άλλες εποχές. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που μας βάζει να σκεφτούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτά τα 2, 3, 5 που επιθυμούμε. Είναι μια ευκαιρία. Άρα λοιπόν είναι ένα εφαλτήριο. Έρχεται λοιπόν η σιωπή εδώ να παίξει το ρόλο μιας επανεκκίνησης, δηλαδή μιας άλλης παρουσίας. Αποχωρισμός λοιπόν από αυτό που έγινε, αλλά καλωσόρισμα και δυναμική αντιμετώπιση αυτών που θα έρθουν, που ελπίζουμε να μας εκφράσουν και να μας ικανοποιήσουν στο μέγιστο.

Η δική μας πόλη, Θέμης Δοταμής, επέλεξε την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και μιλάμε τώρα για τη μετακαλοκαιρινή περίοδο, για τον αποχωρισμό, για αυτά που πρέπει να αφήσουμε και αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί δεν γίνεται να μην αφήσουμε για να διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει ένα κομμάτι αυτών που ήταν σίγουρα να ξανά, τουλάχιστον ξανά συζητηθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν ορότερος χώρος από το χώρο της σιωπής, αλλά μερικές ώρες και της πολύ καλής μουσικής.

Οι ποιητές μας, η μουσική μας, οι συνθέτες, οι ερμηνευτές αλλιώς βιώνουν αυτή την περίοδο. Είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος είναι πιο ενεργός, θα λέγαμε πιο ηλεκτρισμένος. Δηλαδή εκεί που οι σιωπές του καλοκαιριού ζύγιζαν το δικό τους βάρος, τώρα οι σιωπές του φθινοπόρου δίνουν μια άλλη ένταση και ο χρόνος αρχίζει να συμπυκνώνεται. Για σκεφτείτε λίγο το θέμα του χρόνου. Από εκεί που ήταν άπλετο το τοπίο αυτό, το φως αυτό, ξαφνικά το φως πυκνώνει, ο ήχος συμπυκνώνεται, η ενέργεια δυναμώνει και μπαίνουμε στην υπερταχεία της προτεραιότητας. Δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναδούμε πιο καλή, πιο όμορφη, πιο δημιουργική και πιο αποδοτική την καθημερινότητά μας.

η δική μας πόλη και θα είμαστε μαζί όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι, Κυριακές 12 με 2 το μεσημέρι και Δευτέρες 10 με 11 το βράδυ. Η εκπομπή λοιπόν «Η δική μας πόλη» θα είναι κοντά σας με μουσικές, τραγούδια, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, αφιερώματα σε επιστήμονες, σε ιστορικούς, σε φιλοσόφους, αλλά με πολλές μουσικές και πολύ στοχαστικό λόγο και διάλογο, κυρίως κριτική σκέψη. Μη φαντάζεστε βαριά πράγματα, αρκετά ανάλαφρα, πράγματα που θεωρούμε ότι βοηθάνε την καθημερινότητά μας, ότι η φωνή της Ελλάδας πρέπει να τα φέρει και στον ελληνισμό όπου γης και να ζωντανέψουμε μια πραγματικότητα που εμείς αναδημιουργούμε όσο είναι δυνατόν, όσο μπορούμε. Γι' αυτό βάζουμε και τον τίτλο στην εκπομπή «Η δική μας πόλη» και ταξιδεύουμε όλοι μαζί σε έναν κόσμο που προσπαθούμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να τον κάνουμε να φαίνεται αλλά και να είναι όσο γίνεται πιο όμορφος, πιο δίκαιος και πιο κοινωνικός.

Και λέμε καλοκαιράκι, είπαμε να το πούμε καλοκαιράκι, γιατί ο καιρός είναι καλός, είναι ευνοϊκός. Ο άνεμος είναι ούριος, εμείς θέλουμε να είναι για σας ό,τι πιο ευχάριστο γίνεται αυτό το καλοκαιράκι και η εκπομπή μας δίνει ένα τόνο. Διαλέξαμε τραγούδια που είναι και αυτά μέσα στο πνεύμα αυτό. Δίνουμε λοιπόν ένα τόνο στις καρδιές να ανοίξουν, δίνουμε ένα τόνο να νιώσουμε όλοι σαν μικρά παιδιά, να ελπίσουμε εκεί που το παιχνίδι φαινόταν χαμένο ότι θα ξανάρθει το παιχνίδι στα μέτρα και να δούμε τις φωνές με έναν άλλο ήχο. Να μας φωνάξει δηλαδή η αγάπη λίγο πιο καθαρά και να δούμε την ομορφιά οπουδήποτε αυτή μπορεί να κρύβεται. Να την αποκαλύψουμε, να τη φέρουμε μπροστά, να την διαλαλήσουμε, να της δώσουμε την αξία της και να ελπίσουμε ότι η μέρα, η επόμενη μέρα θα είναι πιο φωτεινή, πιο λευκή, πιο καταγάλανη από την προηγούμενη. Τα χαμόγελα θα ανθίζουν εκεί που κανείς τα διακρίνει και μπορούν πραγματικά να μην είναι απλά πέτρινα αλλά να είναι τρυφερά και το κάθε χαμόγελο να είναι απαλλαγμένο από το κοινωνικό γίγνεσθε, δηλαδή να είναι απελευθερωμένο σε σχέση με ό,τι του προστάζει το περιβάλλον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το αποκαλυπτικό, αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, δηλαδή το προηγμένο σε αρετές, σε ομορφιές και σε καταστάσεις, είναι αυτό που διαφέρει, αυτό που ξεχωρίζει, αυτό που πορεύεται μέσα από τη δική του αλήθεια.

Καλό κεράκι λοιπόν, καλός ο καιρός, να περνάτε καλά όπου και αν είστε, σε θάλασσες, σε παραλίες, σε ένα νυχτερινό μπαράκι, να απολαμβάνετε την παρέα, να υποδέχεστε τον έρωτα εκεί που πραγματικά υπάρχει επιθυμία να έρθει, να τον χαίρεστε και να μην τον ντρέπεστε, να μην τον φοβάστε, να είστε ανοιχτοί στην ομορφιά, ανοιχτοί στο ωραίο δηλαδή, και βεβαίως να νιώθετε όσο πιο ανάλαφρα και ελεύθερα μπορείτε την ίδια σας την ύπαρξη σε όποια στιγμή της μέρας, σε όποιο σημείο του ορίζοντα.

Αυτός ο ποιητής που μας έχει ενθουσιάσει, θα έλεγα μας έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Είτε μέσα από το Αιγαίο, είτε μέσα από τη Μεσόγειο, είτε μέσα από τους ανθρώπους που έχει ξεχωρίσει για τη σχέση τους που έχουν με την Ελλάδα, με όλο αυτό το μεσογειακό τοπίο, το ιστορικά, πολιτισμικά, στοχαστικά. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι Έλληνες ποιητές, λιγότερο γνωστοί ή περισσότερο, οι οποίοι θα λέγαμε βάζουμε τον Ελίτη ξεχωριστό, γιατί πραγματικά με τα δοκίμια του έχει ανοίξει έναν ορίζοντα, αυτά που λέγει και ο Χάιντικερ δηλαδή, στο να διαβάζουμε διαφορετικά και κατανοούμε διαφορετικά κάποια πράγματα πολύ πιο κάτω από την επιφάνεια αυτού που φαίνεται. Δηλαδή, σηκώνοντας την πέτρα, να βρίσκουμε αυτά τα πολύτιμα δώρα.

Και φυσικά το αρχιπέλαγος ήταν πάντα στις προτεραιότητες του καλοκαιριού. Δηλαδή καλοκαίρι και αρχιπέλαγος νομίζω ότι είναι δύο έννοιες σχεδόν ταυτισμένες. Δεν μπορεί να προσπεράσεις το κεφάλαιο αρχιπέλαγος, την έννοια, την ακτίνα αυτή που ορίζει ένα κομμάτι θάλασσας και ένα κομμάτι γης, δεν μπορείς να την προσπεράσεις και να μιλάς για καλοκαίρι. Καλοκαίρι και αρχιπέλαγος είναι και τα δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν που λέμε εδώ, σε αυτό το μικρό ταξιδάκι που κάνουμε, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο, να ξαναδούμε, ώστε να μπορούμε πια να απολαμβάνουμε πολύ πιο χυμώδες το νόημα αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε στο καλοκαίρι, στο ταξίδι, στη χώρα μας γενικά, στις ομορφιές της δηλαδή. Πώς να αναλογιστούμε, να στοχαστούμε, ότι μπορούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά με τη δική μας ματιά, με τη δική μας οπτική δηλαδή, να ξαναζήσουμε, να δούμε για να ξαναζήσουμε τα πράγματα, να τα φωτίσουμε με ένα δικό μας τρόπο και να παραδώσουμε ένα καινούργιο τοπίο που θα έχει μέσα του όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που έχει ο τόπος, που αναδεικνύεται κυρίως μέσα από το φως του καλοκαιριού και που μπορεί αυτό να μεταλαμπαδεύεται σε πολλές γλώσσες, γιατί το καλοκαίρι είναι και η γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα μπορεί να είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι το σώμα, που είναι και ο ναός της ύπαρξης.

Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι το καλοκαίρι, μια και μιλάμε με λόγια για το καλοκαίρι, να πούμε ότι το καλοκαίρι και η μνήμη έχουν μια κάποια συγγένεια. Δηλαδή το καλοκαίρι που αποφορτίζεται το σώμα, ο οργανισμός από το βάρος του πρέπει, της καθημερινότητας, του χειμώνα, έρχεται το καλοκαίρι να απαλύνει λίγο όλο αυτό το βάρος, φέρνοντας και πιο κοντά τη μνήμη. Η μνήμη η οποία βεβαίως έρχεται να μας πει ότι κοιτάξτε, με έχετε ξεχάσει κάπως, αλλά εγώ κρύβομαι μέσα σε αυτά που κάνετε και βρίσκομαι μέσα εκεί που προς στιγμήν εσείς δεν βλέπετε. Άρα μέσα σε αυτά που πρέπει να ξαναδούμε είναι κάποια πράγματα που εκ παραδρομής ξεχάστηκαν. Γι' αυτό και σήμερα σας πήγαμε λίγο στις διαμονές στο ταξίδι του Χάιντεγκερ. Θα μπορούσαμε να πάμε και στον Ζακ Λακαριέρ, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Θα ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα στον Ζακ Λακαριέρ, γι' αυτό και το αφήσαμε έξω το ελληνικό καλοκαίρι του Ζακ. Και έχουμε να πούμε τόσα πολλά και για αυτόν, αλλά και για άλλους πολύ σημαντικούς φιλέλληνες, και να τα κουμπώσουμε με ένα ταξίδι παράλληλο, με ένα σύμπαν το οποίο αναδιαμορφώνει συνεχώς και κρατά ζωντανή την ελληνική ποιητική σκέψη, γραφή, και γιατί όχι και

Και ενώ όλα μοιάζουν λοιπόν το καλοκαίρι ότι αποσυντήθενται, δηλαδή ότι παραλύουν, ότι έρχεται η Ραστόνη να τα ξαπλώσει όλα κάτω και να τα αφήσει εκτός διαδρομής, κι όμως έρχεται η επόμενη στιγμή, ή μάλλον η στιγμή που είναι μέσα σε αυτή που είπα, να μας πει ότι ο ρεαλισμός και η ουτοπία υπάρχουν μαζί, δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι αντιθέσεις μπορούν να συνυπάρχουν. Η κριτική σκέψη μπορεί ακόμα και μέσα στην απόλαυση να αποκτά αλλά έναν άλλο ηχητικό ορίζοντα. Προσέξτε το αυτό. Ο ήχος πόσο σημαντικός είναι μέσα στο καλοκαίρι. Πόσο ο θόρυβος μας ενοχλεί. Και γιατί μας ενοχλεί, γιατί πια ζούμε μια άλλη αλήθεια. Την αλήθεια της ησυχίας, τι μάλλον της αρμονίας καλύτερα. Ζούμε λοιπόν μέσα σε έναν κόσμο που τον θέλουμε πιο ονειρικό. Αυτόν τον κόσμο μας τον δίνει απλόχερα το καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ακόμα μία εκπομπή με θέμα το καλοκαιράκι, το καλοκαίρι δηλαδή, που μας τράβηξε αρκετά. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια με ατμόσφαιρα, με λόγο γύρω από το καλοκαίρι και έτσι θέλαμε να το χαρούμε μαζί. Πολλά τραγούδια λοιπόν ωραία, πολλοί συνθέτες, πολλοί τραγουδιστές ακούστηκαν μέσα σε αυτό τον κύκλο, μέσα σε αυτή τη σειρά με θέμα καλοκαιράκι. Θέμη Ζωδαμίτης είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duda Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου, σήμερα μαζί μου 2:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, καλή Κυριακή να πούμε. Δύο πολύ σπουδαίοι και που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα, κορυφαίοι δηλαδή, Έλληνες τραγουδιστές, λαϊκοί και όχι μόνο, θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Χρωστάω λοιπόν μία δίκη μοσχολιού από το καλοκαίρι και φυσικά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Στέλιος Καζατζίδης, μόνο που επειδή και των δύο αυτών τραγουδιστών είναι πολύ μεγάλο το έργο τους και η καταγραφή τους, θα μας απασχολήσει μια συγκεκριμένη δεκαετία χαρακτηριστική της λαϊκής μας μουσικής, η δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε λοιπόν ηχογραφήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 60 έως τα τέλη. Βίκη Μοσχολιού λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα 23 Μαΐου του 1943, ενώ έφυγε από τη ζωή 16 Αυγούστου του 2005. Θεωρείται μία από τις καλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού στον κεραμικό. Στη συνοικία του κεραμικού γεννήθηκε στη Συμβολή των Οδών Πλατέων και Κεραμικού. Ωστόσο έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Αγία Βαρβάρα, ενώ άρχισε να εργάζεται σε ηλικία 13 ετών σε εργοστάσιο ως κορδελιάστρα. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Το καραβάνι». Είναι μια σύνθεση του Γρηγόρη Μπιθικότσι, η στίχη του Γιάννη Κιούρκα, το 1968 ηχογραφημένο, ενώ για τη συνέχεια από τη συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Άκη Πάνου θα ακούσουμε το τραγούδι «Ούτε αχ δεν θα πω», το 1969.

Κορυφαίο και αυτό το τραγούδι του Άκη Πάνου το 1968 με τη Βίκη Μοσχολιού, πήρα από το χέρι σου νερό. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, στη Βάσο, στο Χρήστο από Θεσσαλονίκη, στη Βίβιαν από το Ξυλόγαστρο. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283. Παραμένουμε στο 1968 από τη συνεργασία της Βίκης Μοσχολιού με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δύο τραγούδια για το όνειρο θα ακούσουμε. Για αρχή αυτό το Τσιτσάνη, δεν είναι όνειρο η ζωή.

Εγώ θα ζω με το όνειρο. Απόστολος Καλδάρας, η στίχη της ευτυχίας Παπαγενοπούλου, κορυφαία στιχουργός, και εκείνη διέφυγε από τις φωτιές και από την καταστροφή της Μικράς Ασίας σε σχέση με το αφιέρωμα που κάναμε χτες. Η ευτυχία Παπαγενοπούλου ήταν και εκείνη λοιπόν Μικρασιάτισσα. 1968 αυτό το τραγούδι. Θα παραμείνουμε στον Απόστολο Καλδάρα. Θα διαβάσω όμως ένα μικρό απόσπασμα από ένα εξαιρετικό άρθρο του Φόντα Τρούσα και μέσα από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο lifo.gr/culture. Το άρθρο έχει τίτλο «Βίκη Μοσχολιού, έφυγα από τα μπουλούκια για να με ακούνε προσεκτικά». Χωρίς τον θόρυβο των σπασμένων πιάτων, και δημοσιεύθηκε 23 Μαϊκολιού, έφυγα από τα μπουλούκια για να με ακούνε προσεκτικά. Χωρίς τον θόρυβο των σπασμένων πιάτων και δημοσιεύθηκε 23

και στα πολιτικά ειδησαγραφικά, όπως ήταν τα επίκαιρα συνήθως μόνη της, αλλά και με τον Μίμη Δωμάζο στο πλευρό της κάποιες φορές. Στην αρχή η Βίκη Μοσχολιού μιλά για το ξεκίνημά της στη γειτονιά της, στην Αγία Βαρβάρα. 10 σπίτια, όλα και όλα τριγύρω, ξέραμε και τις αναπνοές μας ακόμη. Βουνό, πεύκα, αμυγδαλιές, πηγάδια, ελευθερία, ξενιασιά. Τραγούδι μέρα και νύχτα ήταν η ζωή μου. Ψωή μας έφερναν τα γαϊδουράκια απ' αλλού. Τραγουδούσε η ψυχή μου λαϊκά και πετούσα από τα όνειρα που έκανα. Γλυκά μεσάνυχτα και δεν κοιμόταν κανείς. Ο πατέρας μου είχε το ωραιότερο γραμμόφωνο της γειτονιάς και πολλούς δίσκους. Πρώτα τραγούδια που αγάπησα, το «Θα ανέβω και θα τραγουδήσω» του Λουκά Νταράλα και το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Στο γραμμόφωνο έβαζα το αυτί και άκουγα Στράτο Παγιουμτζή, Μάρκο, Τσιτσάνη, Πέτρο Κυριακό. Τραγουδούσα στο λόφο και ακουγόταν στο τέρμα. Μετά εμφανίστηκα με μία φίλη μου σε μία εκπομπή ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη και ξεθάρεψα. Τα ονειρευόμουν να γίνω τραγουδίστρια. Ανέβαινα στην ταράτσα, έπαιρνα μια παλιά σωλήνα για μικρόφωνο και έκανα χειρονομίες.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει. Βρισκόμαστε στο 1966, ενώ παραμένουμε στον Απόστολο Καλδάρα. Εδώ η στίχη του Γιώργου Σαμολαδά, ενώ από την άλλη πλευρά, στο 7 πεντάρι, υπήρχε το τραγούδι «Τέλος δεν έχει ο ουρανός» Βίκη Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η στίχη του Χρήστου Αργυρόπουλου. Η στίχη του Χρήστου Αργυρόπουλου και στο τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» που ακούσαμε προηγουμένως. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο και την παρέα του που μας ακούνε από την Σύρο. Επίσης να πω τους χαιρετισμούς μου στην Σεμίρα που μας γράφει από την Πτολεμαϊδα, ευχαριστώ πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Στο Δημήτρη, χρόνια πολλά μας γράφει ο Δημήτρης από τη Σύφνο λοιπόν. Τους χαιρετισμούς μας. Παραμένουμε στον Απόστολο Καλδάρα, 1966, μην τα φυλάς στα μάτια μου.

Η αρχή έγινε το 1962 μετά από μεσολάβηση της εξαδέλφης της Έφης Λίντα. Εμφανίστηκε στην Τριάνα του Βασίλη Χιλάου, που ο Γρηγόρης Μπιθικότσης διάκρινε αμέσως τις ικανότητες. Αργότερα, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά, θυμήθηκε τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον οποίο ένα χρόνο πριν, το 1961, είχε γνωρίσει σε μια διαδρομή στο λεωφορείο Αθήνα Εγάλο, και έτσι ξεκίνησε την σταδιοδρομία της. Εμείς μόλις ακούσαμε φυσικά τη σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, το 1966, τα Δειλινά. Να συμπληρώσω εδώ και να ευχαριστήσω τον αγαπητό Δημήτρη, το μουσικό μας, που είναι από τις Σέρες αλλά τώρα βρίσκεται στη Σύφνο, για εμφανίσεις. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στην Ευσταθία και τον Ευστάθιο και όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα παραμείνουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα να ακούσουμε ένα ακόμη πολύ αγαπημένο, εδώ η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, και αυτό το 1966, και να ακούσουμε τα ξημερώματα.

Είβη Κιμοσχολιού καθιερώθηκε το 1964 τραγουδώντας το τραγούδι «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην κινηματογραφική ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Θα τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι στη συνέχεια της εκπομπής. Συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες όπως με τον Γιώργο Ζαμπέτα, δικό του το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και εδώ η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, «Βουνά και Κάστρα». Το 1964 τον Άκη Πάνου, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτσι, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μιμή Πλέσα, τον Γιάννη Σπανό, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Τάκη Μουσαφίρη, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Γιώργο Χατζινάσιο, τον Απόστολο Καλδάρα, πολλούς ακόμη, ποιους να πρωτοναφέρουμε, και με κορυφαίους τεχουργούς της εποχής της. Θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια. Τι να πρωτακούσουμε, άλλωστε γι' αυτό και περιόρισα να είναι τα τραγούδια από τη δεκαετία μόνο του 60. Εδώ η σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού, 1967 και πέρα από τη θάλασσα.

Αυτό είναι λοιπόν το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου που καθιέρωσε τη Βίκη Μοσχολιού το 1964. Ακούστηκε στην ταινία Λόλα, σε σενάριο του 1964, σενάριο του Ηλία Λιμπερόπουλου και σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το αναφέραμε και προηγουμένως, θα παραμείνουμε στον ελληνικό κινηματογράφο και στο 1964. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Νέστορα Μάτσα, η Βίκη Μοσχολιού φυσικά στην ερμηνεία. Το τραγούδι λέγεται «Στη γειτονιά την Κυριακή» και είναι μέσα από την ταινία «Ο Αριστίδης και τα κορίτσια του». Ελληνική αισθηματική κομική ταινία σε σκηνοθεσία του Στέλιου Ζωγραφάκη και σενάριο του Νέστορα Μάτσα.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της μικρής μας αναφοράς σε μια από τις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες, τη Βίκη Μοσχολιού, και ακούγοντας ηχογραφήσεις μόνο από τη δεκαετία του 60, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην αγαπημένη Σωτήρα. Κρατάω το τραγούδι σου, είναι από άλλη δεκαετία, γι' αυτό δεν το ακούσαμε σήμερα. Άνθρωποι μονάχοι μας ζήτησε η Σωτήρα. Θα το ακούσουμε, το κρατάω. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας ακούει από το Γαλάτσι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη. Και θα ακούσουμε και την επιθυμία της Αδριάνας από τα Ανολιώσια. Μας το έχει ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού το τραγούδι. Προς το παρόν, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Βίκη Μοσχολιού είναι του Σταύρου Τζοανάκου το 1962. Να ξέρες πόσο πόνεσα.

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα και Νίκος Κλαβενίτη στη ρυθμίση του ήχου. Ακόμη ένα τραγούδι θα ακούσουμε, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε με Στέλιο Καζατζίδη. Να ευχαριστήσω το φίλο ακροατή που μας έστειλε μήνυμα από τα κύρια δράμας και να ακούσουμε την επιθυμία της Ανδριάνας από τα Ανολιώσια, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Το τραγουδάει η Μαριάννα Χατζοπούλου και λέγεται «Τα φύλλα κυτρινίσανε». Είναι του Τάκη Μωράκη, το 1958 ηχογραφημένο το τραγούδι, του Τάκη Μωράκη και του Κώστα Μάνεση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:05 το μεσημέρι, και όπως σας υποσχέθηκα, θα κάνουμε μία πολύ μικρή αναφορά σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, το Στέλιο Κασατζίδη. Γεννήθηκε 29 Αυγούστου στην Αιωνία Αττικής το 1931 και έφυγε από τη ζωή 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα και καθιερώθηκε ως κορυφαία φωνή του λαϊκού τραγουδιού. Ο Στέλιος Κασατζίδης. Εμείς θα ακούσουμε, ωστόσο, ως και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 60, χαρακτηριστική δεκαετία ακμής της λαϊκής μας μουσικής, ενώ μόλις ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι που το στίχους είχε γράψει Ευτυχία Παπαγενοπούλου, ηχογραφημένο το 1969, η σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα, Αλωτινές μου εποχές, 45, 7 έντσο και αυτό, και από την άλλη πλευρά είχε το τραγούδι Ας πάν στην ευχή τα παλιά.

Κορυφαίο τραγούδι και αυτή η σύνθεση του Απόστολου Καντάρα, η στίχη του Γιώργου Σαμολαδά, ηχογραφημένο το 1962. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber και WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Να στείλουμε και πάλι τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα από Γαλάτσια, όντως υπέροχη, η Μαριάννα Χατζοπούλου που ακούσαμε προηγουμένως, ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη, δεν γνωρίζω αν γύρισε στο Όσλο. Επίσης την Τίνα, καλό από μεσήμερο Κυριακής, στον Νίκο και σε όλη την καλή παρέα. Εμείς τώρα να πάμε στην συνεργασία του Στέλιου Καζατζίδη με τον Μανώλη Χιώτη. Η στίχη και εδώ της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, αρχές της δεκαετίας του 60 και άνθρωπε δυστυχισμένε, μαζί με τη Μαρινέλα φυσικά.

ακούσαμε. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Κωνσταντίνα και τον Γιώργο που μας ακούνε από το Βόλο, το θολωμένο μου μυαλό, πολύ αγαπημένο του Άκη Πάνο, ωστόσο είναι ηχογραφημένο τη δεκαετία του 70, το κρατάω για την επόμενη εβδομάδα μαζί με την επιθυμία της Σωτήρας. Και εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Δεν θα πούμε πολλά λόγια για το Στέλιο Καζατζίδη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά αφιερώματα και σε βιβλία και πολλές αναφορές σε βιογραφικά στοιχεία. Απλώς να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 60, γνωστά και όχι τόσο γνωστά, Νυχτερίδες και Αράχνες για τη συνέχεια, 1968, Χρήστος Νικολόπουλος, Κώστας Βίρβος, Στέλιος Καζατζίδης και Λίτσα Διαμάντη.

Στον ήλιο και τα σύννεφα. Και στα σύννεφα αρχές της δεκαετίας του 60. Υπέροχο τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι. Τους χαιρετισμούς μας στην ύλη. Ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια. Καλό από μεσήμερα. Στο Όσλο λοιπόν επέστρεψε ο Νίκος. Τους χαιρετισμούς μας. Να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη μαζί με Μαρινέλα, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και το Πέλαγο είναι βαθύ.

Φυσικά ο Στέλιος Καζατζίδης συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς της εποχής του και συγκεκριμένα για την δεκαετία του 60, και υπάρχει και η Καταχνιά του Λεοντή, αλλά εμείς θα πάμε τώρα, αφού ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη μαζί με τη Μαρινέλα, στο Μίκη Θεοδωράκη και Βράχο Βράχο.

Κορυφαίο τραγούδι, Μικής Θεοδωράκης και εδώ, Τάσος Λιβαδίτης, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, Μανώλης Χιώτης, το Σαββατόβραδο μόλις ακούσαμε, αρχές της δεκαετίας του 60, το έχουμε ακούσει και από την ζωντανή ηχογράφηση, από την θρυλική συναυλία στο Θέατρο Κεντρικών που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 1961 με την ορχήστρα του ΕΙΡ, Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο, Μανώλης Χιώτης, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Μέρι Λίντα, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, Τέρης Χρυσός, η Μάρο Κοντού στην εκφώνηση και για οι ενστάσεις της ορχήστρας για τη συμμετοχή του Μπουζουκιού. Τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά από το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Αλτή. Να ακούσουμε τώρα για την συνέχεια το Στέλιο Καζατζίδη μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού, στην οποία κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. 1962, η στίχη του Κώστα Βίρβου και μια παλιά ιστορία.

Και εδώ η στίχη της ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, Στέλιος Καζατζίδης μαζί με τη Μαρινέλα. Για να επιστρέψουμε τώρα στο Βασίλη Τσιτσάνη, 1963, μαζί με την Μπέμπα Φινέτη εδώ, και το ξέρα πως θα μου φύγεις.

Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λαϊκοί δρόμοι, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλεβενίτης στη ρυθμίση του ήχου. Πολύ μικρή αναφορά σε δύο κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, την Βίκη Μοσχολιού για την πρώτη ώρα της εκπομπής, το Στέλιο Καζατζίδη για τη δεύτερη, εστιάζοντας τη δεκαετία του 60. Είναι ανεξάρτητο το ρεπερτόριό τους και έχουν συνεργαστεί και οι δύο με όλους τους κορυφαίους της εποχής τους. Δεν χρειάζεται να ξαναναφέρουμε για τον Στέλιο Καζατζίδη για την πρώτη ηχογράφηση με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα για Μπάνιο Πάω. Εκεί γύρω στο 1952 δεν είχε τόσο μεγάλη πτυχία. Ο Γιάννης Παπαϊάννου τον βοηθάει και του δίνει τις βαλίτσες. Εγώ φυσικά επέλεξα να ακούσω ακόμη ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Να ακούσουμε με το Στέλιο Καζατζίδη και δύο πόρτες έχει η ζωή.

0: Η τελευταία βραδιά των BBC Proms έχει τη δική της παράδοση στο Royal Albert Hall. Το πρόγραμμα καταλήγει κάθε χρόνο σε μια σειρά από έργα που το κοινό περιμένει για να τραγουδήσει μαζί με την ορχήστρα. Ένα από αυτά είναι το Pop and Circumstance March No. 1 του Edgar Elgar.
1: Λοιπόν, ο Έλγκαρ το έγραψε το 1901 και η πρεμιέρα του έγινε στο Λίβερπουλ. Λίγες ημέρες αργότερα παίχτηκε και στα Proms στο Λονδίνο. Αυτό το περίφημο μεσαίο θέμα του άρεσε τόσο πολύ στον ίδιο, ώστε έλεγε πως είχε γράψει μια μελωδία που θα τους έριχνε όλους κάτω. Ωραία τάκα, ε.
0: Ναι, και ένα χρόνο αργότερα βέβαια η ίδια μελωδία πήρε και στίχους και έγινε το Land of Hope and Glory. Στο Last Nights of the Proms, αυτή την φοβερή εκδήλωση του BBC, ακούγεται πλέον με το κοινό να τραγουδά όρθιο. Θα ακούσατε τις φωνές του κόσμου και σε λάθος στιγμές και στο τέλος κάποιων κομματιών. Ανάμεσα σε βρετανικές σημαίες και πανό, είναι μια πολύ βρετανική παράδοση που έχει συνδεθεί με την τελευταία βραδιά των Proms.
1: Και δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε έτσι με ένα κομμάτι που θα λέγαμε ότι είναι λίγο σήμα κατά τεθέν της βρετανικής παράδοσης. Θα πάμε σήμερα μέχρι το Λονδίνο, θα ταξιδέψουμε εκεί για ένα δίωρο, πάντα με γνώμονα τη γαστρονομία. Είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή, θα είμαστε μέχρι τις 7, 19 ώρα Ελλάδας για να είμαι ακριβής.
0: Ναι. Εδώ, όπως κάθε Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Στο ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
0: Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στο ένα μικρόφωνο η Νατάσα Βυσαρίωνος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης, και έχουμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους, δεν τους λέμε ακόμα.
0: Δώστε μας λίγο χρόνο έτσι να κάνουμε μια εισαγωγή και θα έρθουμε και σε εσάς.
1: Θα τους παρουσιάσουμε εντός ολίγου. Λοιπόν, νομίζω ότι ακούμε συχνά τα τελευταία χρόνια ότι το ελληνικό κρασί κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό. Και υπάρχουν πράγματι λόγοι που το στηρίζουν. Έχουμε αναφερθεί και εμείς επανειλημμένα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ελληνικές ποικιλίες που πριν από 20 χρόνια ήταν σχεδόν άγνωστες εκτός συνόρων, σήμερα βρίσκονται σε σημαντικές αγορές, σε λίστες καλών εστιατορίων και σε wine bars.
0: Η Σαντορίνη έχει αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα, αναμφισβήτητα. Το Ασύρτικο έχει ανοίξει δρόμο και ακολουθούν το Ξινόμαυρο, το Αγιοργήτικο, το Μοσχοφύλερο, αλλά και άλλες ποικιλίες και άλλες περιοχές Έλληνες παραγωγή που ταξιδεύουν όλο και περισσότερο. Τα κρασιά τους δοκιμάζονται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα εμφανίζεται πολύ συχνότερα στο διεθνή ελληνικό τύπο και στην εκπαίδευση γύρω από το κρασί.
1: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο. Μεγάλη κουβέντα, ε.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, ναι. Η Ελλάδα παραμένει μικρή χώρα παραγωγής και ακόμη μικρότερη δύναμη στο διεθνές εμπόριο.
1: Η αναγνωρισιμότητα δεν σημαίνει αυτομάτως πωλήσεις και οι καλές κριτικές δεν σημαίνουν ότι ένα κρασί έχει βρει διανομή ή ότι μπορεί να κρατήσει τη θέση του σε μια ξένη αγορά.
0: Εμείς θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό που έχει αλλάξει. Προσπαθούμε να το καταγράψουμε μέσα από τις συζητήσεις και τις συναντήσεις μας με ανθρώπους εδώ στην Γλυκιά Ζωή. Να δούμε αν το ελληνικό κρασί πουλιέται σε περισσότερες αγορές. Να δούμε αν μπορεί να πετύχει καλύτερες τιμές, αν έχει ξεφύγει από το ελληνικό εστιατόριο και την ομογένεια, και αν οι επαγγελματίες του κρασιού σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μια ελληνική προέλευση με δική της ξεχωριστή ταυτότητα, με διαφορετικές περιοχές, με ποικιλίες, με διαφορετικά επίπεδα τιμών.
1: Και υπάρχει νομίζω και λόγος που ασχολούμαστε ειδικά με το ελληνικό κρασί. Αν θέλετε, είναι και εκείνος ο τομέας, εκείνο το προϊόν που έχει βγει περισσότερο προς τα έξω. Και ίσως το δικό του παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα και άλλοι τομείς. Μια σύγκριση λοιπόν, για να καταλάβουμε και το μέγεθος. Το 2025 η Ελλάδα εξήγαγε κρασί αξίας περίπου 96,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Αυστρία, μια χώρα που επίσης έκτισε τη διεθνή παρουσία της σε μεγάλο βαθμό πάνω στις δικές της ποικιλίες και στην προέλευση, αυτό που κάνουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια, ξεπέρασε τα 218 εκατομμύρια. Για να μην πούμε για την Πορτογαλία που πλησίασε το 1 δισεκατομμύριο.
0: 958 ήταν για την ακρίβεια. Έχουν βάλει στόχο το 1 δις μέχρι το 2030 ως Wines of Portugal. Δεν είναι ίδιες χώρες, δεν έχουν το ίδιο μέγεθος παραγωγής, δεν έχουν την ίδια ιστορία στις εξαγωγές. Δείχνουν όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην καλή διεθνή εικόνα του ελληνικού κρασιού και στο πραγματικό εμπορικό του αποτύπωμα. Ένα στοιχείο που αξίζει να προσθέσουμε σε αυτό είναι ότι σχεδόν όσος είναι ο όγκος των εξαγωγών σε αξία του ελληνικού κρασιού, είναι οι εξαγωγές της Πορτογαλίας προς τη Βραζιλία.
1: Μόνο προς τη Βραζιλία,
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια χώρα με την οποία υπάρχει σύνδεση, και αυτό το λέω. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση της Ελλάδας με χώρες όπως είναι η Γερμανία, με χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση, το ξέρουμε πολύ καλά και σε αυτόν εδώ το σταθμό. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που μένουν και στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε και να αναφέρουμε πάρα πολλές χώρες.
0: Πάμε στη Βρετανία όμως. Ναι. Γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι από το οικονομικό κομμάτι, τα μεγέθη λοιπόν, για να πάμε και στη συζήτηση περί ποιότητας.
1: Ναι, γιατί η πορεία δεν είναι ίδια σε όλες τις αγορές. Δηλαδή το 2025 είχαμε υποχώρηση σε σημαντικούς προορισμούς του ελληνικού κρασιού και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Ανάμεσά τους είναι και η Γερμανία, που ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες εκεί, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η Γαλλία και ο Καναδάς.
0: Η Βρετανία πηγαίνει κόντρα στη συνολική εικόνα. Οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αυξήθηκαν το 2025 κατά 6,7% σε αξία και όχι σε όγκο, φτάνοντας στα 7,57 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία πενταετία η αξία έχει αυξηθεί κατά 25% και ο όγκος κατά 6%. Άρα πραγματικά κάτι έχει αλλάξει σε αυτή την αγορά.
1: Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πού βρίσκουμε πλέον τα ίδια τα κρασιά. Το ελληνικό κρασί στο Λονδίνο δεν περιορίζεται στα ελληνικά εστιατόρια.
0: Ναι, γιατί μπορούμε να βρούμε ελληνικές ετικέτες σε λίστες εστιατορίων όπως το Ντατέρα, το Χακασάν, το Ζούμα και το London Selling Co. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μπαίνουν σε wine pairings ή προσφέρονται σε ποτήρι. Είναι στις λίστες από τα τριάστερα εστιατόρια της πόλης.
1: Για χρόνια ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό ακολουθούσε την ελληνική εστίαση και σαφώς τον ελληνισμό της διασποράς, την ομογένεια. Όταν όμως ένα ελληνικό κρασί μπαίνει σε μια διεθνή λίστα και διεκδικεί τη θέση του δίπλα σε κρασιά από την Γαλλία, από την Ιταλία, την Ισπανία ή την Αυστρία, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, και δεν είναι όπως ήτανε, αλλά δεν είναι και όπως ήτανε πριν από λίγα χρόνια και σε ένα άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο της προσπάθειας που γίνεται για αυτήν ακριβώς την εξωστρέφεια. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό το σημείο και με αυτό θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας, περιγράφοντας πρώτα πώς οργανώνεται η παρουσία του ελληνικού κρασιού στην Βρετανία. Δεν διέπεται από έναν ενιαίο σχεδιασμό. Προκύπτει από τη δράση τριών διαφορετικών παικτών, οι οποίοι στην πράξη μοιράζονται την αγορά με βάση τις δικές τους στοχεύσεις. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, ο ένας πυλώνας είναι ο ΣΕΟ, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου, λειτουργεί καθαρά ως ο πολιτικός και επιχειρηματικός μηχανισμός των ιδιωτικών ινοποιείων, κάνει την γραφειοκρατική δουλειά υποδομής, ασκεί θεσμική πίεση για φόρους και δασμούς μετά τον Brexit και εξασφαλίζει κάποια χρηματοδοτικά κονδύλια.
1: Από την άλλη υπάρχει και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Ίνου, αποτελεί την ανώτατη εθνική ομπρέλα που ενώνει ιδιώτες και συνεταιρισμούς, έχοντας την ιδιοκτησία του brand Wines of Greece στην πράξη. Είναι ο φορέας που τρέχει το μαζικό branding, διοργανώνοντας τις κλασικές εκθέσεις στο Λονδίνο για να βάλει συνολικά τον ελληνικό αμπελώνα στο χάρτη των Βρετανών αγοραστών.
0: Και υπάρχει και ένας τρίτος πυλώνας, σε αυτόν θα σταθούμε κυρίως σήμερα. Είναι τα Great Greek Wines, μια πρωτοβουλία δύο ανθρώπων που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Είναι ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine και ιδρυτής του project Great Greek Wines, και ο Γρηγόρης Μιχαήλος, Diploma WSET, συνιδρυτής και Development Manager του project. Τους καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα Νίκο.
0: Ήταν λίγο μακροσκελής η εισαγωγή, αλλά θέλαμε να βάλουμε.
2: Είπες κάτι πολύ ωραίο, αλλά καθώς έλεγες για τον Γρηγόρη, νόμιζα ότι θα ήταν Great Greg Wines.
0: Μπορείς να το σκεφτείς, γιατί με το ονομασία του.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Καρακάσης ήταν αυτός που μόλις ακούσατε. Καλησπέρα και σε σένα, Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα για εμένα, σε όλους.
1: Ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, μπορεί η εισαγωγή να ήταν μεγάλη, αλλά θα σας απολαύσουμε σήμερα.
2: Ναι, θα δείξει.
0: Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε. Ναι.
1: Το θα δείξει τι σημαίνει. Μπορεί και να φύγεις νωρίτερα, γιατί Καρακάση, γιατί έχεις υποσχεθεί ότι μέχρι τις 7 θα είσαι εδώ.
2: Όχι,
0: δεν θα προκύψει κάτι.
2: Δεν θα φύγουν νωρίτερα.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πού βρίσκεται το Great Greek Wines ως πλατφόρμα προβολής του ελληνικού κρασιού? Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργώντας ως μια αμυγός ιδιωτική πρωτοβουλία, κάνει cherry picking στην αφρόκρεμα του ελληνικού κρασιού και δεν επιδιώκει μαζικότητες όπως οι άλλοι φορείς και παράγοντες που μπαίνουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο σε αυτή την αγορά? Μιλάμε για ένα πιο κλειστό κλαμπ.
2: Το Great Greek Wines δεν είναι αυτό που λέμε all inclusive. Έχουμε ένα φίλτρο και το φίλτρο αυτό είναι το διαγωνιστικό κομμάτι και ότι το 10% μόνο βραβεύεται. Οπότε αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημείο που διαφοροποίησης. Άρα στην ερώτησή σου η πρώτη ανάγνωση είναι ότι προφανώς το Great Greek Wines λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι καλό, είναι κακό, δεν έχει σημασία. Ο καθένας έχει ένα δικό του ρόλο και όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προώθηση και στην εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού. Αλλά για εμάς είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε δράσεις στις οποίες να έρχεται κόσμος και να μας λέει, ξέρετε, δοκιμάσαμε όλα τα κρασιά και ήταν όλα καταπληκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας από την αρχή, δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στην ποιότητα του ελληνικού κρασιού, στην υψηλότερη ποιότητα του ελληνικού κρασιού. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με 50 κρασιά, προχωρήσαμε με 65 κρασιά που ήταν πέρυσι. Δεν ξέρουμε πόσα θα είναι του χρόνου. Ένα 10% μόνο βραβεύεται, ξαναλέω.
1: Ένα 10% από αυτούς
2: που συμμετέχουν. Από τον αριθμό των συμμετοχών. Αν ας πούμε έχουμε 800 συμμετοχές, θα βραβευτούν 80. Όμως θέλω να πω κάτι εδώ και να βάλω μια ανατελεία και να πει και ο Γρηγόρης να συμπληρώσει, γιατί συνήθως λειτουργούμε πολύ ωραία συμπληρωματικά. Το κομμάτι των Great Greek Wines δεν είναι ποσοτικό. Είναι ποιοτικό. Δεν με αφορά καθόλου αν θα είναι 650 ή 800 συμμετοχές. Mm-hmm. Με αφορά, αλλά δεν με αφορά ουσιαστικά. Γιατί αυτό που κοιτάζουμε είναι πάντα να έχουμε κάποια κρασιά εργαλεία τα οποία να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε επιτυχώς στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στη φιλοσοφία μας γενικά, ότι κοιτάζουμε την ποιότητα και όχι την ποσότητα, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν και άλλοι πυλώνες, άλλοι οργανισμοί, άλλοι, ας το πούμε όπως θέλουμε, οι οποίοι μπορεί να κοιτάξουν και το κομμάτι του ποσοτικού.
0: Δεν είναι κακό και το ένα και το άλλο
2: νομίζω.
0: Δηλαδή χρειάζονται όλα, γιατί είναι μια αγορά που
2: 100%.
0: Για να την κερδίσεις πρέπει να διεισδύσεις στα διαφορετικά επίπεδα. Γρηγόρη, πιστεύεις ότι αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ο πύχης είναι ψηλά στα κρασιά της λίστας του Great Greek Wines, έχει να κάνει με το ποιοι είναι αυτοί που επιλέγουν να συμμετέχουν, ή έχει ανέβει τόσο πολύ όντως η ποιότητα που οι ξένοι είναι δύσκολο να βρουν ένα κακό κρασί?
3: Αυτό είναι δεδομένο. Συμφωνώ απόλυτα και με αυτά που είπε ο Γιάννης. Αν μου επιτρέπετε όμως να κάνω μια παρένθεση, θεωρώ ότι είναι all inclusive το Great Greek Wines. Απευθύνεται σε όλα τα εινοποιεία. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι η ποιότητα, το greatness που λέμε του ελληνικού κρασιού, είναι πολύ ψηλά. Σίγουρα μέσα από μια τόσο αυστηρή διαδικασία έχεις λιγότερες επιλογές στο τέλος. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τις αγορές εκεί έξω. Αυτό το οποίο βλέπουμε και μας ευχαριστεί πάρα πολύ είναι ότι μπορεί από χρονιά σε χρονιά να έχουμε μεγάλες αλλαγές στη λίστα. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι πάντα θα βραβευτούν τα ίδια κρασιά. Κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας μας δίνει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή κρασιών με τα οποία πάμε στο εξωτερικό και μιλάμε για το ελληνικό κρασί. Και το σίγουρο είναι ότι η ποιότητα είναι εκεί. Δηλαδή είναι πολύ πολύ ωραίο. Και εντάξει, το Λονδίνο είναι μια αγορά θα λέγαμε πιο όρημη, αλλά είναι ωραίο να πηγαίνει σε μια αγορά που δεν έχει ακούσει πολλά πράγματα και να του δίνεις ένα σημείο εκκίνησης και να του πεις, ξέρεις τι, εδώ είναι το σημείο εκκίνησης, από εκεί και μετά δοκίμασε, δες αν σου αρέσει και αποφάσισε αν θες να ψάξεις και παραπέρα.
1: Να ρωτήσω το εξής. Το ένα είναι αφορά σε αυτό που είπε ο Γιάννης Καρακάσης όσον αφορά το κομμάτι της ποιότητας. Καταλαβαίνω εξού και το great. Από την άλλη θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη και εάν ούτως ή άλλως εκεί είναι που πρέπει σαν χώρα να επενδύσουμε στο κομμάτι του ίνου, δηλαδή στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με αυτό που ανέφερες πριν, Γρηγόρη, είναι όταν λέμε ότι βλέπουμε τελείως διαφορετικά κρασιά. Το δεύτερο που έχει να κάνει με αυτό που ανέφερες πριν, Γρηγόρη, είναι όταν λέμε ότι βλέπουμε τελείως διαφορετικά.

0: Ισχύει είναι ότι αλλάζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα ποιοτικά δεδομένα, ότι το ίδιο κρασί τη μία χρονιά είναι εξαιρετικό ή την άλλη χρονιά είναι, δεν είναι εξαιρετικό. Αυτό έχει να κάνει, είναι πάντα ένα συγκριτικό κομμάτι. Πώς τη δεδομένη στιγμή που δοκιμάζεται το συγκεκριμένο κρασί αποδίδει και αποδίδει μάλιστα μπροστά σε ένα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου κοινό. Δηλαδή αυτό το οποίο θα έλεγα είμαστε περισσότερο περήφανοι είναι ουσιαστικά οι κριτές τους οποίους διαλέγουμε και κάνουν τη διαγωνιστική διαδικασία, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλά ότι είναι master of wine ή master sommelier ή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ξέρω, νικητές παγκοσμίων διαγωνισμών ή νοχοΐας και τα λοιπά. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι συστηματικά ασχολούνται με το ελληνικό κρασί, συστηματικά έχουν μια πολύ καλή εικόνα του ελληνικού κρασιού, και αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι και επίσης έχουν μια εικόνα της παγκόσμιας αγοράς, δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί θεωρούμε ότι έρχεται μια καινοτομία, δηλαδή το Great Greek Wines δίνει την επόμενη μέρα του ελληνικού κρασιού. Είναι προφανές ότι σε μια διαγωνιστική διαδικασία μπορεί τη μία στιγμή να τα πας πάρα πολύ καλά, μπορεί μια άλλη στιγμή να τα πας λίγο λιγότερο. Αυτό δεν αλλάζει ότι τα κρασιά τα ελληνικά είναι σπουδαία, ότι τα κρασιά τα ελληνικά έχουν ανέβει πολύ σε ποιότητα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ ισχυρό για αυτούς οι οποίοι στη συνέχεια βλέπουν αυτές τις λίστες και έχουν μια εικόνα για το ελληνικό κρασί, η οποία είναι μια πολύ σύγχρονη αποτύπωση ουσιαστικά.
1: Mm-hmm. Γιάννη.
2: Ο Γιάννης δεν θυμάται την ερώτηση. Πλάκα κάνω.
3: Είπες τη σημείωση.
2: Σημαίνω διάφορα πράγματα, δεν έχουν σχέση απαραίτητα με ότι. Το Great Greek Wines λοιπόν έχει δύο λίστες. Πάμε. Έχει την πρώτη λίστα που είναι τα Great Greek Wines. Άρα εδώ μιλάμε για την τοπιότητα της κάθε χρονιάς που, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Γρηγόρης και το έδειξε αμέσως, οι κριτές για μας είναι το Α και το Ω. Και είμαστε περήφανοι πραγματικά κάθε φορά που έχουμε τη νέα ομάδα των κριτών, γιατί θεωρούμε ότι είναι top, η κορυφαία που υπάρχει παγκοσμίως, happy to discuss. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα great value wines. Άρα μας ενδιαφέρει επίσης και το κομμάτι της σχέσης ποιότητας-τιμής. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα δύο πράγματα. Ξέρεις, Νατάσα και Νίκο, είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους αγοραστές, τους opinion leaders και τα λοιπά, πρέπει να τους δείξουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Ή θα πάμε λοιπόν να τους δείξουμε κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά οικονομικό, αλλά εκεί θα πάμε να κονταρχοποιηθούμε με άλλες περιοχές και σε αυτό το κομμάτι μάλλον θα χάσουμε, γιατί υπάρχουν άλλες περιοχές στον κόσμο με πολύ μεγαλύτερες ποσότητες που λόγω οικονομίας κλίμακος θα μπορέσουν να πουλήσουν πολύ πιο φθηνά, και τέλος πάντων αν είσαι φθηνός θα υπάρχει κάποιος φθηνότερος. Ή θα πας να το δείξεις την κρέμα, θα τους παιδιά ελάτε να δείτε τι βγάζουμε αυτή τη στιγμή. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση και μέσα από εκεί μπορείς να δείξεις και άλλα πράγματα που ενδεχομένως να μην είναι τόσο ψηλά στην ποιότητα, αλλά να κερδίζουν σε αυτή τη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό λοιπόν με λίγα λόγια, ελπίζω να το εξήγησα όσο γίνεται πιο κλήρος.
1: Κατανοητός.
2: Ναι, γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι, η ερώτηση πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σωστή. Δεν την περίμενα κιόλας, να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και λέω ας απαντήσει ο Γρηγόρης που είναι λίγο πιο
1: σκεφτό.
2: Ναι, είναι λίγο πιο σκεφτό. Από
1: μένα, χρόνο.
2: Και εγώ να το να πάρω λίγο χρόνο. Αλλά αυτό είναι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επίσης που έλειπε αυτή τη στιγμή. Γιατί καλός ή κακός, θέλουμε και να τους ευχαριστήσουμε όλους. Αλλά.
3: Γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
3: Να.
2: Γιατί για να τους ευχαριστήσεις όλους, νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας. Ο παγωτατής μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, τους έχει όλους χαρούμενους. Ό,τι και να κάνεις, κάποιος θα παραπονεθεί. Οπότε, τι είπαμε, εμείς πάμε να κάνουμε ένα δύσκολο παιχνίδι που στην αρχή ήταν και ελαφρώς ακατανόητο για κάποιους. Έλα τώρα. Θα εξακολουθήσεις να υπάρχεις βραβεύοντας μόνο 50 κρασιά. Κι όμως. Και όχι μόνο εξακολουθούμε, ανεβαίνουμε κιόλας που σας είπα και ότι το προσωπικό κομμάτι δεν είναι το Α και το Ω, αλλά αυτό τι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι οριμάζουν και τα ενοπία και θέλουν την πραγματική επιβράβευση και όχι απλά μια επιβεβαίωση.
1: Mm-hmm. Ας μείνουμε σε αυτό, να πάρουμε μια αφορμή με την τελευταία σου κουβέντα.
2: Ναι.
1: Στο τέλος της ημέρας, για κάποιους μένει ένα αυτοκόλλητο, ένα στικεράκι πάνω σε μια φιάλη που μπορεί να τους κάνει περήφανους στην οικογένειά τους, στους φίλους τους και στους κύκλους τους, άντε και στο συντοπικό.

0: δική τους αγορά, και σε κάποιους άλλους μένει μια συμμετοχή σε μια λίστα που μπορεί να τους βάλει σε master classes σε όλη την Ευρώπη, πολύ υψηλού επίπεδου, να τους βάλει σε ένα tasting με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του κόσμου. Πώς χωρίζονται και πώς ενώνονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα project όπως είναι το δικό σας? Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει η ικανοποίηση του παραγωγού για τη διάκριση, έτσι?
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι παραγωγός.
0: Αλλά έχετε feedback προφανώς.
1: Αυτό που μπορώ να...
0: Το ότι δεν τους δίνεται αυτοκόλλητο που λέμε, βραβείο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και έχουμε πει ότι δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Παρόλο ότι μπορεί να χάνουμε κάποια χρήματα ενδεχομένως από αυτό, γιατί αρκετοί διαγωνισμοί στον κόσμο οικονομικά. Πώς να το πω, στηρίζονται λόγω ότι πουλάνε τα αυτοκόλλητα. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί δεν πιστεύω στο αυτοκόλλητο. Ούτε εγώ, ούτε ο Γρηγόρης πιστεύουμε στο αυτοκόλλητο. Φλερτάραμε με την ιδέα, την απορρίψαμε πλήρως. Θεωρώ ότι ένα τερουάρ κρασί, τα κρασιά τα οποία συζητάμε που βραβεύουν το Great Greek Wine, δεν θέλουν να παντρευτούν τα αυτοκόλλητα. Βέβαια, μπορώ να καταλάβω κάποια κρασιά που είναι άγνωστα στον ευρύτερο κόσμο, ότι εκεί ένα αυτοκόλλητο μπορεί να εξυπηρετεί μία ανάγκη. Αλλά το θέμα μας, Νίκο, δεν θεωρώ ότι είναι το αυτοκόλλητο, προφανώς. Θεωρώ είναι ότι το Great Greek Wine έχει έναν μόνο στόχο, την εξωστρέφεια, κάτι που έλειπε σε ένα μεγάλο βαθμό αποκλειστικά στην Ελλάδα, και αυτό προσπαθούμε, να υπηρετήσουμε.
0: Το λέτε από την αρχή αυτό, είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιείτε νομίζω από την αρχή του project, έτσι, η λέξη εξωστρέφεια.
1: Θέλεις να σου πει ο Γρηγόρης την ιστορία στο ξεκίνημα, όταν συζητούσαμε για την εξωστρέφεια, ποια ήταν η αντίδρασή του?
2: Ναι, νομίζω ότι τη θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Να σου δώσω την πάσα. Η πάσα ήταν ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε σοβαρά πράγματα στο εξωτερικό.
2: Σωστά.
1: Αυτό ήταν.
2: Και νομίζω ότι για να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης και έχει σημασία, είναι ότι δεν είναι, για μένα δεν είναι η λέξη αυτοκόλλητο ή το τι δίνεις και τα λοιπά. Είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η πλατφόρμα θα έλεγα, δεν έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο. Γιατί όλη η ιστορία δεν είναι απλά στο να βραβευτείς, είναι στο τι ακολουθεί.
1: Ακριβώς.
2: Μετά την ιστορία. Άρα λοιπόν, αν λοιπόν παίρνεις αυτή τη λίστα και μετά πηγαίνεις σε 15 χώρες στον κόσμο και προωθείς τα κρασιά, νομίζω υπάρχει μια συνεχής αναγνώριση και ένα συνεχές όφελος από το να πεις ότι ξέρεις τι, συμμετείχα σε έναν διαγωνισμό, εντάξει, εξαιρετικά πήρα ένα μετάλλιο, ένα αυτοκόλλητο και είμαι πολύ χαρούμενος.
3: Ναι.
2: Είναι σούπερ και αυτό, δεν λέω όχι, αλλά είναι μια διαφορετική φιλοσοφία.
3: Είναι
2: η φιλοσοφία που κάνει το αυτοκόλλητο να μην είναι.
3: Εσείς έχετε παρακολουθήσει τι ακολουθεί στη συνέχεια από τους προηγούμενους διαγωνισμούς? Δηλαδή, υπάρχουν κρασιά που έχουν βραβευτεί από εσάς χωρίς το αυτοκόλλητο, δεν χρειάζεται. Και μετά είδατε ένας νέος εισαγωγέας μπήκε στη διαδικασία.
1: Πολλές φορές έχει γίνει.
3: Πολλές φορές έχει γίνει.
1: Το Great Greek Wine σίγουρα έχει ανοίξει πόρτες σε πολλούς παραγωγούς, οι οποίοι μόνοι τους το έχουν πει, χωρίς εμείς ποτέ να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο. Και σε συγκεκριμένα κρασιά και μέσα από masterclass και μέσα από Go Around Tastings είναι σίγουρα κάτι το οποίο έχει μια τέτοια ανάδραση και feedback, αν και ξέρουμε και εγώ και ο Γρηγόρης ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από μια φορά μόνο να βρεις. Δηλαδή, ο σκοπός του Great Greek Wines δεν είναι να βρούνε διανομέα, ο αυτοσκοπός είναι στους επιμέρους σκοπούς να τους βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να κριθεί η μία δράση αν βρήκε ο Νίκος Ιωαννίδης ή η Νατάσα διανομέα γιατί ήρθε μία φορά.
0: Στην ουσία μετριέται αυτό?
1: Θα μπορούσε να μετριέται.
0: Όχι το συγκεκριμένο αυτό που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αν μετριέται το αντίκρισμα, αν υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα, αν υπάρχει κάτι που σας κάνει να νιώθετε κι εσείς καλά για αυτά που έχετε προσπαθήσει και έχετε καταφέρει και να το βλέπετε με ένα μέγεθος μετρήσιμο.
2: Να πω, Γιάννη, εγώ να πω.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μετριέται το αποτέλεσμα. Σίγουρα μετριέται η προσπάθεια. Αυτό είναι ένα project το οποίο το κάνουμε πολλά χρόνια και το κάνουμε, νομίζω, ίσως με μεγαλύτερο πάθος τώρα από ότι στο ξεκίνημα. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς ξέρουμε ότι δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας τα κρασιά αυτά να προβληθούν, και από εκεί μετά νομίζω ότι το γεγονός ότι πιθανόν σε μία εκδήλωση που κάνουμε μέσα στο πρώτο 24ωρο έχουν κλείσει όλες οι θέσεις, μάλλον είναι και η αποτίμηση ότι κάτι γίνεται καλά. Τώρα, αν είναι εισαγωγέα, αν είναι ένα άρθρο, αν είναι τίποτα, δεν το ξέρω, ναι, αλλά σίγουρα μετά
3: κάτι
2: για να έρχονται.
3: Και σαφώς φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι και οι συμμετοχές έχετε δει ότι αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, και αυτό δείχνει κάτι αντίστοιχο.
0: Θα μείνουμε στο συμφωνικό ήχο, θα μείνουμε στο Λονδίνο.
1: Έλκαρ πάλι.
0: Δεν άκουσα.
1: Έλκαρ πάλι θα
0: όχι,
1: έχουμε.
0: Εντάξει, θα πάμε σε ένα λίγο διαφορετικό κομμάτι τώρα. Θα πάμε στους Queen. Το Who Wants to Live Forever το έγραψε ο Brian May το 1986 για το Highlander και πέρασε την ίδια χρονιά στο A Kind of Magic των Queen. Ο May είχε δει μια πρώτη μικρή έτσι, εκδοχή της ταινίας, ακατέργαστη, και έγραψε το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του τη σχέση των δύο κεντρικών ηρώων και την ιδέα ότι ο ένας από τους δύο είναι αθάνατος και θα αναγκαστεί να δει τον άλλον να πεθαίνει. Το τραγούδι είχε από την αρχή έναν έντονο συμφωνικό χαρακτήρα και στην ηχογράφηση των Queen συμμετείχε η ορχήστρα με την ενορχήστραση του Michael Kamen. Εδώ το ακούμε χωρίς τους Queen και χωρίς τη φωνή του Freddie Mercury. Είναι η συμφωνική εκδοχή από την London Symphony Orchestra.

0: χωρίς τους Queen σε μια όμορφη συμφωνική εκτέλεση.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μιλάμε σήμερα για το ελληνικό κρασί και μιλάμε για τα Great Greek Wines και την παρουσίαση που θα γίνει στην καρδιά του Λονδίνου.
0: Για πάμε να δούμε αυτά τα τυπικά, τα 5W που λένε οι Άγγλοι στη δημοσιογραφία. Τι θα γίνει, πού θα γίνει, ποιος θα το κάνει, πότε θα το κάνει.
1: Είναι 5P δικά μας.
0: 5P μόνο. Τα πήραμε από εκεί.
2: Είναι και 7 φοβάμαι. Ωραία, είμαστε στο Λονδίνο, είμαστε σε έναν καταπληκτικό χώρο, 19 Οκτωβρίου, στο Oxo 2, ένα εμβληματικό venue το οποίο είναι πάνω στον Τάμεση. Ανυπομονώ βασικά να βρεθώ εκεί. Έχουμε μαζί μας 40 ηνοποιεία, για την ακρίβεια λίγο παραπάνω, 40 τραπέζια, αλλά υπάρχουν ηνοποιεία τα οποία δείχνουν παραπάνω από ένα
0: από τα κτήματά τους,
2: τους ακριβώς, 44 για την ακρίβεια κτήματα. Ένα τεράστιο νούμερο, έχουμε ξανακάνει στο Λονδίνο, είμαστε ήδη πολύ πάνω από την προηγούμενη φορά.
0: Το 24 ήταν αυτό, Γρηγόρη?
2: Ήταν το 24, σωστά. Είχαμε πάει πάλι με μια εντυπωσιακή συμμετοχή 33 ηνοποιείων, αλλά τώρα παίζουμε σε μια διαφορετική ακόμα λίγκα που λέμε. Είναι μια εκδήλωση η οποία βεβαίως αφορά επαγγελματίες, οπότε αναμένουμε την αφρόκρεμα της ηνικής σκηνής του Λονδίνου, από εισαγωγής, από σομελιέ, εστιατόρες, δημοσιογράφους, αγοραστές, influencers, σε όλα τα επίπεδα. Και είμαστε excited, είμαστε πάρα πολύ έτσι, ανυπομονούμε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. 19 Οκτωβρίου θα γίνει αυτό, αποκλειστικά για επαγγελματίες, αναμενόμενο.
0: Και είναι Ελλάδα και Κύπρος ή κάνω λάθος?
2: Είναι Ελλάδα και Κύπρος.
0: Το ανοίγετε δηλαδή, όπως ανοίγετε και τη λίστα.
2: Όπως είναι ο διαγωνισμός ακριβώς. Το Great Greek Wines απευθύνεται και στο ελληνικό και στο κυπριακό κρασί.
3: Ναι.
2: Εντάξει, ναι.
3: Είναι Ελλάδα.
2: Εμείς έτσι το βλέπουμε. Έτσι το βλέπουμε.
1: Ναι, όχι και εμείς έτσι το βλέπουμε.
2: Σωστά, όλος ο κόσμος.
0: Είπαμε 5 πράγματα για το project στην αρχή, θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά ας μείνουμε λίγο με αφορμή το event στο Λονδίνο, αυτό που έπεται στις 19 Οκτωβρίου, να μας πείτε δύο λόγια για τη δική σας αίσθηση, εικόνα και εντύπωση για τη βρετανική αγορά. Τι έχει συμβεί? Βλέπουμε και την ελληνική αγορά όντως να ανεβαίνει, δηλαδή να πουλάει μπορεί λίγο λιγότερο ή το ίδιο σε ποσότητα κρασί, αλλά ακριβότερα χρόνο με το χρόνο. Εκείνη την ώρα άλλοι προορισμοί υστερούν, υποχωρούν. Τι γίνεται στη Βρετανία?
2: Εντάξει, γενικά το κρασί βάλετε, γενικά υποχωρεί παγκοσμίως. Βεβαίως θα μείνω τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θεωρώ ότι το ελληνικό κρασί στο Λονδίνο είναι σε μια εξαιρετική συγκυρία αυτή τη στιγμή. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους έχει συμβεί αυτό. Ο Γιάννης θα μας πει περισσότερους, φαντάζομαι, στη συνέχεια. Ένα πράγμα είναι ότι έχουν ανοίξει εκπληκτικά ελληνικά εστιατόρια. Όχι αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας για τα εστιατόρια που μπορεί να είναι σε κάποιες αγορές. Μιλάμε για πολύ υψηλού προφίλ, στα οποία οι Λονδρέζοι
1: πηγαίνουν
2: και κυνηγάνε να πάνε. Αυτό σημαίνει ότι έχουν βρεθεί και πολλοί Έλληνες σομελιέ, εινοχώοι, παιδιά τα οποία φύγαν από την Ελλάδα να πάνε στο Λονδίνο να κυνηγούσουν έτσι διαφορετικά την καριέρα τους. Άρα όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το ελληνικό κρασί. Προφανώς είναι δράσεις, πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι το ελληνικό κρασί αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια καινούρια πρόταση, είναι κάτι το οποίο δίνει διαφορετικότητα. Εμείς πάμε, μετρούσα έτσι επειδή σας αρέσουν τα νούμερα, μετρούσαμε λίγο με πόσες διαφορετικές ποικιλίες πηγαίνουμε στην εκδήλωση.
1: Έχει ενδιαφέρον
2: αυτό. Το οποίο είναι
1: αυτό.
2: Εντυπωσιακό. Πάμε με πάνω από 60 διαφορετικά σταφύλια. Δηλαδή θα έρθει ο επαγγελματίας του Λονδίνου και θα δοκιμάσει κρασιά από τουλάχιστον 60 διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες.
0: Και θα σημειώσει τα ονόματά τους.
2: Και θα σημειώσει τα ονόματα, θα μπορέσει να τα πει, δεν θα μπορέσει, δεν ξέρω.
0: Θα τα πάρει γραμμένα, ας πούμε.
2: Αλλά ναι. Οπότε, ναι, είναι σε μια πολύ
0: μεγάλη... Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Είναι πολύ μεγάλο.
1: 60 ποικιλίες, ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε.
0: Υπάρχουν χώρες ολόκληρες που δεν έχουν
2: ελληνικές. Δεν έχω υπολογίσει τα σταφύλια που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από.
1: Σοβινιόν Μπλάνκ, ας πούμε.
2: Ναι. Οπότε
1: 100% είμαστε... ελληνικές ποικιλίες, ναι, 60 ναι, ναι, ναι, αυτή ναι. τη στιγμή, 19 Οκτωβρίου θα δείξουμε σε επαγγελματίες στο Λονδίνο. Να πω το εξής, έτσι μια μικρή ανακεφαλαίωση, Γρηγόρη Μιχαήλε, σε αυτά που έλεγες. Επειδή ακριβώς εργαζόμαστε σε αυτόν τον σταθμό που κατά βάση απευθύνεται στον ελληνισμό της Διασποράς, μας ακούν βεβαίως και πάρα πολύ εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας και εξού και η δικτύωση αυτή που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή το Λονδίνο συναγωνίζεται τη Μελβούρνη στην τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη του κόσμου. Δηλαδή είναι πρώτα η Αθήνα, μετά η Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Πάτρα, είναι η Μελβούρνη θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη του κόσμου. Στην Αυστραλία, όπως ξέρετε, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή υπάρχει Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Είχαν μάλιστα πρόσφατα την απογραφή τους, την οποία είχαν φτιάξει και σε ένα τέτοιο σημείο που έπρεπε να σημειώσεις αν έχεις καταγωγή και από πού, και από τη μητέρα, από πού, από τον πατέρα μέχρι και παππού και γιαγιά φέτος νομίζω. Άρα θα έχουν μια μεγαλύτερη εικόνα πόσοι είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό στο Λονδίνο δεν γίνεται. Δεν έχουμε ουσιαστικά εικόνα πόσοι είναι οι Έλληνες εκεί. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, είχε κάνει διανέωση μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία έδειχνε πόσοι περίπου Έλληνες μετανάστευσαν την περίοδο της κρίσης και ακόμη περισσότερο μετά. Βεβαίως μιλάμε για μια πολυπολιτισμική κοινότητα, δεν είναι μόνο οι Λονδρέζοι που αναζητούν τα καλά ελληνικά εστιατόρια, είναι μια μητρόπολη του κόσμου, έτσι, τόσες εθνικότητες, και σαφώς έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος που εργάζεται στο χώρο της εστίασης, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς αυτό, και είναι και μια ιδιαίτερη πόλη, δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα. Είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία και η λογική. Αν θέλετε, δείχνει και αυτή τη πολυπολιτισμικότητα και το γεγονός της μετανάστευσης των τελευταίων χρόνων. Είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία που έχουν. Υπάρχουν ελληνικοί φορείς, ουσιαστικοί, αλλά δεν υπάρχει ελληνική κοινότητα. Νομίζω όμως ότι και το γεγονός ότι έχουν φύγει τόσοι Έλληνες τα τελευταία χρόνια και ειδικά στο χώρο της εστίασης από το απλό σουβλατζίδικο. Αλλά τι πιο ωραίο από ένα καλό σουβλάκι, έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Μέχρι τα fine dining εστιατόρια παίζει το ρόλο του σαφώς.
2: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι όμως μόνο εκεί, έτσι.
2: Τι εννοείς, συγγνώμη.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της Διασποράς.
0: Δεν είναι οι Έλληνες που θα πιούν το ελληνικό κρασί.
2: Όχι, σίγουρα,
0: και δεν είναι οι ξένοι, οι κάτοικοι της πόλης που θα το πιούν στα ελληνικά εστιατόρια.
2: Εγώ μιλάω ότι πολλαπλασιάζονται οι φωνές. Πάντα, ναι. Πάντα σε μια αγορά αυτό το οποίο θέλεις είναι πολλές φωνές να μιλήσουν για κάτι.
0: Okay.
2: Άρα λοιπόν αυτό είναι μια βοήθεια από αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα μιλάμε για τους Έλληνες που θα το μιλήσουν, θα το προσεγγίσουν και θα το δώσουν εκεί, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι κάτοικοι. Μιλάμε για εισαγωγείς και αγοραστές. Μιλάμε για σομελιά από άλλες περιοχές του κόσμου που εργάζονται στην πόλη αυτή. Και μιλάμε και για ανθρώπους που επιδρούν στο κρασί σημαντικά, έτσι.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή, επειδή μίλησε στην αρχή της κουβέντας μας για τους κριτές, Γιάννη, στο Great. Δηλαδή, ο Μαρκ Άντριο, ας πούμε, δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει ασκήσει μια τρομερή επίδραση στην παρουσία του ελληνικού κρασιού στο Λονδίνο, όχι μόνο με την τοποθέτηση στα Noble Road, στα εστιατόρια που...
3: 100%. Αλλά αυτό ακριβώς που είπες, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Θα έλεγα ότι οι Έλληνες είναι, εγώ πάντα τους θεωρώ λίγο, δεν είναι ο πρωταρχικός λόγος της επιτυχίας του ελληνικού κρασιού.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό ξεκίνησα.
3: Είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας. Σίγουρα επιδραστικοί άνθρωποι οι οποίοι πιστέψανε στο ελληνικό κρασί και έχουμε τη χαρά αρκετοί από αυτούς να είναι συνεργάτες δικοί μας. Γιατί πλέον και ο Μάρκ και η Λέγκα και ο Στέφαν είναι άνθρωποι που είναι κομμάτι της οικογένειας του Great Greek Wines και έχουν γνωρίσει πολύ καλά το ελληνικό κρασί, το έχουν υποστηρίξει. Το σημαντικό είναι αυτό που βλέπουμε, εστιατόρια που ανέφερες είναι το Noble Road, τα οποία βρίσκεις στο ελληνικό κρασί όχι αποσπασματικά ως ένα κομμάτι της λίστας, έχουμε δύο κρασιά από την Ελλάδα, μία Σαντορίνη και
0: έχουμε
3: κάτι
0: κατηγορίες
3: άλλο.
0: Πια.
3: Έχουμε 10 και 15 κρασιά, έχουμε ριτσίνες ποτήρι, ναι. Έχουμε 1000 δύο πράγματα.
0: Και στα άλλα, συγγνώμη σε διακόπτω.
3: Και στα άλλα, ναι.
0: Δηλαδή, τα τριάστερα τώρα του Braid, δηλαδή το Fat Duck να έχει σε flight μαλαγουζιά, ο Ramsey να έχει στη λίστα του.
3: Αυτή η κοινότητα που είπε ο Γρηγόρης στον Sommelier έχει κάνει ένα impact πολύ μεγάλο. Γιατί θεωρώ ότι αναγκαστικά το πρώτο πράγμα που θα πούνε και θα υποστηρίξουν το ελληνικό κρασί. Έχουν επίσης άλλους Sommelier που το συζητάνε. Όλο αυτό το word of mouth είναι πολύ πετυχημένο.
2: Να πω και φυσικά οι δύο παραγωγοί, οι οποίοι δεν σταματάνε να παίρνουν τη βαλίτσα τους, να
1: ταξιδεύουν,
2: να δείχνουν τα κρασιά τους, όπως κάνουν μέσα και από το Great Big Ones. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία.
0: Λειτουργεί η πλατφόρμα
2: μαζί, έτσι. Ακριβώς. Εμείς έχουμε μαζί μας 40 και παραγωγούς.
0: Εννοείς με φυσική παρουσία.
2: Με φυσική παρουσία, φυσικά.
1: Α, θα έρθουν.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Φυσική
1: από τους 44, δηλαδή, από τα 44 ενοποιεία.
2: Όλοι θα έρθουν. Απλά είναι 40 τραπέζια. Γιατί κάποια ενοποιεία έχουν δύο ή τρία κτήματα. Ας πούμε, και δείχνουν.
0: Αλλά το γεγονός ότι ανοίγει αυτή η πόρτα για την παρουσία σε αυτήν την αγορά και την απευθείας επαφή με τους ανθρώπους στους οποίους αναφερθήκαμε, τους επαγγελματίες αυτής της δύσκολης και μεγάλης αγοράς, μπορεί για κάποιους να είναι η πρώτη φορά που ανοίγει. Και βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο.
3: Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις.
2: Φυσικά. Υπάρχουν ενοποιεία τα οποία πρώτη επαφή κάνουν ή αναζητούν, δεν έχουν παρουσία στην αγορά και έρχονται για να αναζητήσουν. Για αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν σταθερή παρουσία και έρχονται για να δουν ανθρώπους που πρέπει να δουν, εστιατόρια, εινοχώους, δημοσιογράφους, για να γράψουν για τα κρασιά τους. Είναι διάφορες οι.
3: Και αυτό βεβαιώνει αυτό που είπατε λίγο στο ξεκίνημα. Δηλαδή, ότι ναι, μεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ελληνικό κρασί, αλλά ακόμα δεν έχει κατακτηθεί κάτι. Και κάποιος λέει, OK, είναι δυνατόν το 2026 να μην έχεις αντιπρόσωπο στην Αγγλία. Κι όμως, ναι.
0: Δεν έχω. Ναι.
1: Δεν
3: όμως.
1: Ναι.
3: Και το θέμα είναι να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ποιοτικός. Και θα μπορέσει να μην είναι στα χαρτιά.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί, ας πούμε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη Γερμανία. Όλο το ελληνικό κρασί είναι λάθος δομημένο στη Γερμανία. Γιατί εξαρτάται μόνο, κυρίως, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην.
0: Από τοπικούς.
3: Από τοπικούς.
0: Εμπόρους.
3: Εμπόρους, εισαγωγικά μπακάλιδες. Μεταξύ τους το λένε έτσι.
1: Ναι, ναι. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι στη Γερμανία υπήρξε μετανάστευση από τη δεκαετία του 50 και του 60, έτσι. Άρα μιλάμε ουσιαστικά ότι είχε δρεωθεί σιγά-σιγά από τότε. Αν όχι το 60, το 70 τοποθετήθηκε διαφορετικά. Ναι. Έχετε. Δεν θέλω να πάω την κουβέντα στη Γερμανία, θα παραμείνω εκεί στη Βρετανία. Μπορούμε να την πάμε και μετά, άμα θέλετε.
3: Φέτος κάναμε δράση στη Γερμανία, οπότε έχουμε μια εικόνα και μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Δεν είναι θέμα.
1: Βέβαια. Να παραμείνουμε έτσι στη Βρετανία, επειδή μιλήσαμε για την αλλαγή και δώσατε πολύ μεγάλη σημασία στους Sommelier, σε όλους συνοχώς, πως έχουν αρχίσει και το βλέπουν αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως στα εστιατόρια. Όχι μόνο τα ελληνικά fine dining, αλλά και άλλα πολύ σημαντικά ξένα εστιατόρια που έχουν τοποθετήσει στις λύσεις τους ελληνικά κρασιά, όχι ένα και δύο όπως αναφέραμε πριν. Βλέπουμε επίσης περισσότερους καταναλωτές να αγοράζουν ελληνικό κρασί στη Βρετανία. Βλέπουμε, ας πούμε, δηλαδή η αλλαγή είναι μόνο στο κομμάτι αυτό που είπαμε, είναι οχοί και εστιατόρια, ή το βλέπουμε και κάπου αλλού?
3: Νομίζω ότι μιλάμε για μια αλλαγή γενική. Ωραία. Μην το εστιάσουμε σε ένα κομμάτι μόνο. Η βρετανική αγορά πάντα ήταν πολύ σημαντική για το ελληνικό κρασί, για το παγκόσμιο κρασί ουσιαστικά,
1: ναι,
3: παρόλο ότι η Αγγλία παράγει λίγο κρασί, αλλά ως μάρκετ είναι πάρα πολύ σημαντική, forever. Οπότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον και ότι ανταποκρίνεται η αγορά. Τώρα βέβαια το 6% πάνω, το 5% πάνω είναι ένα πολύ σχετικό νούμερο που θα μπορούσε να είναι λίγο κάτω. Μπορεί να ήταν μια μεγάλη παραγγελία. Θέλω να πω ότι νούμερα του ελληνικού κρασιού δεν είναι τόσο μεγάλα και πολύ εύκολα μπορούμε να δούμε μεταπτώσεις τη μία χρονιά με την άλλη. Εν τούτης είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όμως, και εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο που θέλω να το πω, είναι μια αγορά, όπως όλες οι αγορές, που είναι sensitive στις τιμές. Τώρα, ας πούμε, μας λένε, προσέξτε πάρα πολύ, γιατί έχουμε δει αρκετά ελληνικά κρασιά που έχουν ανέβει ψηλά, θέλει λίγο μια προσοχή.
0: Ποιο είναι το price range, λοιπόν, για το ελληνικό κρασί για να γίνει, για να γίνει ανταγωνιστικό εκεί. Είπες ότι το φτηνό κρασί δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε γιατί υπάρχουν παραγωγές, χώρες είναι παραγωγές που έχουν εύκολη πρόσβαση σε φτηνά εργατικά χέρια, μηχανικές καλλιέργειες και πετυχαίνουν χαμηλές τιμές, και εμείς πάμε να δώσουμε την κρέμα μας.
3: Νίκο, με ξέρεις καλά για να αποφύγω αυτή την ερώτηση και να πω ένα συγκεκριμένο νούμερο.
0: Όχι, δεν θέλω νούμερο. Ναι. Ένα price range.
3: Αλλά
0: δηλαδή, ένα...
3: Το price range.
0: Τι θεωρούν φτηνό
3: για. Θα είναι retail ή όχι, τώρα αν θα είναι 15 με 25 λίρες. Πρέπει να είναι κάτι που να μπορεί να πουληθεί σχετικά εύκολα και να μην ανταποκρίνεται σε ένα niche market. Mm-hmm. Αυτό πας μετά να παίξεις σε άλλες πίστες που εκεί θα πρέπει να. Συναγωνιστείς βουργουνδίες, θα πρέπει να συναγωνιστείς κρασιά πολύ ακριβά από τον νέο κόσμο κτλ. Οπότε θα κοντραριστείς άσχημα εκεί. Το να έχεις ένα πολύ ωραίο κρασί σε μία τιμή και να κάνεις over deliver είναι το ζητούμενο. Και είναι κάποια ενοπία που το έχουν καταφέρει. Mm. Not asking too much. Κοιτάτε maximum.
0: Κατανοητό.
2: Και πού, παντού ισχύει αυτό.
0: Κλείνοντας σε αυτό το κομμάτι της Βρετανίας, θέλω μια κουβέντα για τους δυο σας. Γρηγόρη, θέλω να μου πεις, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο της πρόθεσης και της προβολής των ελληνικών κρασιών. Ποια είναι τα ισχυρότερα όπλα από αυτά τα 240 κρασιά, από αυτές τις 60 ποικιλίες? Δεν θέλω να πεις ονόματα ενωπιών και ετικέτες προφανώς, έτσι. Αλλά δεν είναι όλα ίδια. Κάποια τα έχετε πιο μπροστά.
1: Ή πιστεύετε ότι θα είναι πιο μπροστά?
3: Είναι παγίδα αυτή η ερώτηση. Μην απαντήσει. Μην απαντήσει.
2: Δεν μου αρέσει.
3: Πες κάτι άλλο. Πες μια ξενική ποικιλία. Κρούνε Βελγίνα. Πες κάτι τέτοιο.
1: Δεν θες να ξεχωρίσει?
2: Όχι, δεν έχω κανένα θέμα να ξεχωρίσω. Απλά πιστεύω ότι είναι περισσότερο από το να πω ότι είναι το ξινόμαυρο ή το αγιοργήτικο ή το ασύρτικο ή το βιδιανό ή η μαλαγουζιά. Νομίζω είναι περισσότερο αυτή η ιδέα της εικόνας του ελληνικού κρασιού, του τι διαφορετικό φέρνει σε μια παγκόσμια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένες ποικιλίες κτλ. Άρα νομίζω ότι είναι ιστορίες που δίνει το ελληνικό κρασί. Κρασιά φτιαγμένα από μικρούς παραγωγούς οι οποίοι ακολουθούν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ορθές πρακτικές για να τα φτιάξουν, που θυμίζουν το μέρος από το οποίο προέρχονται, το οποίο είναι κάτι το οποίο μια τέτοια αγορά το ζητάει πάρα πολύ, αυτό που λέμε terroir, terroir driven κρασιά. Και νομίζω ότι στο σύνολό τους αυτό το οποίο θα δείξουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, σίγουρα δεν είναι τα πάντα μέσα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο.
3: Βάλε μια νοτελή, θα κάνει διάλειμμα.
2: Εντάξει, σταμάτησε.
3: Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που απέφυγε ο Γρηγόρης.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ ωραία. Ξέρεις, ό,τι πει ο ένας λέει το αντίθετο άλλος. Οπότε, εγώ θα πω το εξής.
2: Καλά πήγε αυτό.
3: Καλά πήγε. Λοιπόν, στις κόκκινες ποικιλίες βλέπουμε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον σίγουρα για τη Λιμιώνα και σίγουρα για τη Μαυροδάφνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εμείς παράλληλα με αυτό θέλουμε οπωσδήποτε να επικοινωνήσουμε παραπάνω και το αγιοργητικό, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει να αναδειχθεί περισσότερο και γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει φτάσει εκεί που θα έπρεπε. Δηλαδή ο ποικιλία έχει μεγάλη δυναμική. Το ξινόμαυρο από μόνο του τρέχει κάπως πιο γρήγορα, οπότε κάπως έτσι είναι.
1: Έχει την παγκόσμια ημέρα του.
3: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Τώρα είπα για 60 ποικιλίες και το περιόρισε στις 3 σας.
3: Περίμενε. Και από λευκά, να δούμε λίγο πέρα από το ασύρτικο και από τη μαλαγουζιά, βλέπουμε και το βιδιανό και τη ρομπόλα και την επανάκαμψη της ερυθροπής ποικιλίας του μοσχοφιλέρου και βέβαια είναι οι υπόλοιπες ποικιλίες που έρχονται. Δηλαδή, με το καλό, στην επόμενη φορά που θα είμαστε στην Αγγλία, μετά από 1,5 χρόνο, να βάλουμε άλλες 2-3 ποικιλίες στη συζήτηση. Χωρίς βεβαίως να ξεχάσουμε το Μαυροτράγανο ή άλλες ποικιλίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα δικά τους κύματα, αλλά που δεν έχουν υιοθετηθεί από όλους τους παραγωγούς σε τέτοια μεγάλη, ας πούμε,
1: εμβέλεια
3: εύρος κλίμακα, πείτε το όπως θέλετε.
0: Mm-hmm. Ωραία, ο Γρηγόρης μίλησε για στήλες ή μίλησε για ποικιλίες, νομίζω ότι
3: το καλύψαμε. Ναι.
1: Ναι. Τι θα ακούσουμε?
0: Μένουμε στο Λονδίνο, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Συνεχίζουμε να είμαστε εκεί.
1: Και Λονδίνο και BBC.
0: Ναι. Θα πάμε όμως λίγο πιο πίσω. Θα πάμε στο 1970. Μια μέρα σαν σήμερα, λοιπόν, στις 18 Σεπτεμβρίου, πέθανε στο Λονδίνο ο Τζίμι Χέντριξ σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έκανε 3 στούντιο άλμπουμ. Άφησε φυσό του, βέβαια, πολύ περισσότερο υλικό από αυτό. Τις ηχογραφήσεις που έκανε για το BBC ανάμεσα σε όλα αυτά. Love or Confusion είναι από το πρώτο του άλμπουμ 1967, Are You Experienced. Η εκτέλεση που ακούμε ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά, το 67 δηλαδή, για το BBC, σε μια περίοδο που ο Hendrix είχε μόλις αρχίσει να γίνεται γνωστός στην Βρετανία. Jimi Hendrix για το τέλος της πρώτης ώρας, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε πρώτα απ' όλα να πούμε τι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε.
1: Κλείσαμε την πρώτη ώρα στο 1967. Ένα τραγούδι από τον Τζίμι Χέντριξ που, όπως είπαμε, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970.
0: Και νομίζω συνεχίζουμε με την ίδια χρονιά, έτσι.
1: 50 χρόνια μετά.
0: 50 χρόνια μετά.
1: Ναι. Η Portugal The Man ήταν αυτή, από την Αλάσκα, μια μπάντα που εγκαταστάθηκε και διαμορφώθηκε, έγινε αυτό που έγινε στο Portland των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Feel It Still, αυτό ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 2017, έγινε με διαφορά η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Έφτασε μέχρι στο νούμερο 4 του Billboard Hot 100. Η μελωδία του ρεφρέν ακούγεται γνώριμη ακριβώς γιατί πατάει πάνω στο Please Mr. Postman. Την επιτυχία των Marvelettes από το 1961 και οι δημιουργοί του παλιού τραγουδιού μπήκαν επισήμως στους συντελεστές του Feel It Still.
1: Αναφέρονται λοιπόν και μέσα στο κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Είπαμε να αλλάξουμε έτσι λίγο ύφος και στυλ. Θα αλλάξουμε και στην κουβέντα μας ύφος και στυλ. Αλλά θα είμαστε εδώ με τους ίδιους καλεσμένους μας.
0: Ναι, είναι μαζί μας ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine και ιδρυτής του Great Greek Wines, και ο Γρηγόρης Μιχαήλος, DWSET, συνιδρυτής και Development Manager του Great Greek Wines.
2: Δεν βρήκατε καλύτερους για το δεύτερο μισό της εκπομπής.
1: Οπότε πρέπει να το γεμίσουμε.
0: Κρατήσαμε εσάς εδώ με το ζόρι, αλυσοδεμένοι. Και με τον προβολέα τον βλέπετε αυτόν, έτσι, τον σηκώνουμε που και που πάνω σας, είναι ανακριτικό.
2: Χαρά μας.
1: Θα μας βοηθήσει και ο Χρήστος Βουτιουκλάκης που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα εδώ στη Γλυκιά Ζωή, από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεστε, στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα μέσα από την εφαρμογή της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, αλλά και από το Netflix, μέσω δορυφόρου σε όλο τον κόσμο, και στα DAB Plus Radio, στο αυτοκίνητό σας μπορείτε να μας ακούτε.
0: Και στην τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece. Έχουμε πολλούς τρόπους.
1: Δεν χάνεστε,
0: ναι.
1: Κλείσαμε έτσι με έναν τρόπο, μπορούμε να πούμε, το κομμάτι της εκδήλωσης που ετοιμάζεται ως Great Greek Wines στο Λονδίνο για τις 19 Οκτωβρίου. Θέλω να ξεκινήσουμε αυτήν την δεύτερη ώρα με μια μικρή αναδρομή στα όσα έχουν γίνει στη χρονιά αυτή που διανύουμε, από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, για το project αυτό, δηλαδή ποιες ήταν οι κινήσεις που επιβεβαιώνουν το μότο σας: η λίστα είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός project.
2: Να πω εγώ?
3: Yeah,
2: να πέσω εγώ? Πες εσύ. Λοιπόν, φέτος τι κάναμε? Φέτος κάναμε διαφορετικά πράγματα. Κάθε φορά προσπαθούμε να βάζουμε και μια νέα αγορά, προσπαθούμε όπου υπάρχουν ευκαιρίες να τις αξιοποιήσουμε. Οπότε είχαμε μια δράση στο Βέλγιο, κλασικά. Είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε δράση στο Βέλγιο, σε δύο πόλεις όμως, και ήταν συνέχεια του προηγούμενου masterclass που κάναμε στην προηγούμενη έκδοση. Οπότε δώσαμε μια δεύτερη, έτσι, πίστα, μια εξέλιξη θα έλεγα στο Βέλγιο. Πιστεύουμε στις αγορές στις κάτω χώρες, Benelux. Mm-hmm. Οπότε να περιμένετε πράγματα στην πορεία, θα το συνεχίσουμε δηλαδή. Είναι αγορές που μας ενδιαφέρουν. Δοκιμάσαμε φέτος την τύχη μας στη Γερμανία με δράσεις στο Sylt και
3: στο Αμβούργο.
2: Αμβούργο, ψάχνα την πόλη. Και εγώ δεν φαντάζω. Λοιπόν, πήγα από Βερολίνο. Στο Αμβούργο και στο Sylt. Το Sylt είναι ένα κοσμοπολίτικο νησί.
1: Η Μύκονος της Γερμανίας.
2: Ναι, ναι, φανταστικό νησί. Το οποίο κάναμε μια δράση σε ένα διάστερο.
1: Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, είναι ένα νησί στη βόρεια ακτή της Γερμανίας, έτσι.
2: Ναι, καλά, φανταστικό. Είναι η Μύκονος η δικιά του, η Σαντορίνη του. Ένα υπέροχο νησί. Οπότε γίνανε πράγματα στη Γερμανία που δεν έχουν γίνει άλλη φορά με τον Great Greek Wines. Και κοιτάζουμε πώς μπορούμε να το συνεχίσουμε, γιατί η Γερμανία, ξέρετε, εκτός από αυτά που είπαμε την πρώτη ώρα, είναι ουσιαστικά διαφορετικές πόλεις. Για να κάνεις κάτι και να πούμε ότι έχει ένα εθνικό αντίκτυπο, θα πρέπει να κάνεις πράγματα στο Μόναχο, στο Βερολίνο, στη Βόνη, στο Αμβούργο. Είναι σύνθετη και ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι και μεγάλη του πρόκληση. Κάναμε ένα walk around tasting και masterclass στην Πολωνία και συνεχίζουμε, στη Βαρσοβία δηλαδή, και συνεχίζουμε τώρα είναι ουσιαστικά η τελευταία μας δράση πριν ξεκινήσουμε το επόμενο Great Greek Wines, που έρχεται τον Φεβρουάριο του 2000... Οπα.
0: Ναι, το Φεβρουάριο του 27.
2: Το Φεβρουάριο του... Δεν είμαι να το πω, έπρεπε να με ρωτήσετε νομίζω. Σταματάω.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 27. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε.
1: Αφού το έχεις ανακοινώσει.
2: Το έχω ανακοινώσει, ναι, αλλά μήπως θέλατε να το. Όχι. Ραδιοφωνικά δεν το έχω ανακοινώσει.
1: Ωραία, εγώ το είδα.
2: Δεν είπα τίποτα.
1: Σε κάποιο από τα social media των Great Greek Wines.
2: Ποια είναι η ερώτηση, κάτι την ερώτηση.
1: Πότε είναι το επόμενο Great Greek Wines?
2: Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό είναι και η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση για τις νέες ημερομηνίες του Great Greek Wines. Και ουσιαστικά είναι και η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε για το νέο Great Greek Wines. 2027 είναι το 5ο edition του Great Greek Wines. 11 με, διαγωνιστικό μέρος 11 με 14 Φεβρουαρίου. Απονομή 3 Μαρτίου. Εγγραφές για τα ενοποιεία ξεκινάνε στις 12 Οκτωβρίου.
1: Πολύ σύντομα.
2: Ναι, όλα είναι λίγο, έρχονται μαζί δηλαδή.
1: Δεν το απλώνετε τώρα όπως?
2: Το απλώνουμε γενικά, γενικά απλωνόμαστε. Αλλά δεν θέλουμε να, άμα το πλώνεις και πάρα πολύ είναι προβληματικό. Κάτι ενθουσιασμένοι, νέες προκλήσεις, νέα πράγματα που σκεφτόμαστε με τον Γρηγόρη, νέες αγορές, οι ίδιες αξίες που είχαμε ακολουθούνται.
1: Η ίδια ομάδα?
2: Όχι βέβαια, δεν είναι η ίδια ομάδα. Έχουμε, λέω αυτό και, έχουμε τέσσερις κριτές συνήθως που διατηρούμε από τις προηγούμενες εκδοχές, editions του Great Greek Wines, και πάντα βάζουμε δύο νέους κριτές που θέλουμε σιγά σιγά να τους βάλουμε στην οικογένεια. Άρα από, από τους προηγούμενους διαγωνισμούς, διαγωνιστικά κομμάτια είναι ο Mark Andrew, είναι ο Wojciech Bonkowski, ένας Αγγλία, ένας Πολωνία, είναι ο Christoph Heinen από το Βέλγιο. Και είναι, ποιος είναι ο τέταρτος που ξεχνάω, που είναι ο ίδιος?
3: Από τα δύσκολα ονόματα εγώ.
2: Ποιος είναι?
3: Τρεις έχουμε φέτος, έχουμε κάνει και τρεις καινούριους.
2: Τρεις καινούριοι είναι, καινούργιοι, λάθος τα είπα. Λοιπόν, τρεις σίγουρα.
3: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι τρεις καινούριοι?
2: Ωραία, είναι ωραία.
3: Η Νορβηγίδα, ναι. Master of Wine.
2: Σωστά.
3: Είναι μια...
2: Σωστό.
3: Η οποία είναι...
2: Μπορούμε να το ξαναγυρίσουμε αυτό γιατί το έκανα λάθος.
1: Η οποία είναι η βασική buyer για το μονοπόλιο της Νορβηγίας.
3: Είναι μια πολύ ανεχόμενη...
1: Θέλω να το ξαναπεί, περίμενε.
2: Πάμε. Λοιπόν,
1: αλλά με τα ονόματα.
2: Λοιπόν, πάμε να το πούμε σωστά. Συνήθως έχουμε την τρεις με τέσσερις κριτές που είναι από τις προηγούμενα editions, και οι υπόλοιποι είναι νέοι κριτές που θέλουμε σιγά σιγά να τους βάλουμε στην ομάδα. Οπότε έχουμε τον Mark Andrew από την Αγγλία, Christoph Heinen όπως είπαμε από το Βέλγιο, και τον Wojciech Bonkowski από την Πολωνία. Και φέτος έρχονται τρεις νέοι φίλοι. Η πρώτη είναι η Ton Vezet Furuholmen από την Νορβηγία, που είναι η buyer του μονοπωλίου, φίλη του ελληνικού κρασιού. Μάλιστα είχε πετάξει από το Όσλο στο Λονδίνο για το προηγούμενο προηγούμενη δράση που είχαμε κάνει το 2024, δηλαδή μας είχε τιμήσει με την παρουσία της, που δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εγώ την είχα συναντήσει σε ελληνικό ενοποιείο.
3: Ναι, έχει έρθει.
2: Είναι πολύ δυνατή, δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά έχουμε τον καλύτερο σομελιέ του κόσμου το 2023, το Raymond Thompson, που είναι από τη Λετωνία. Εδώ κλείνουμε λίγο το μάτι στις βαλτικές χώρες. Και έχουμε την Ευμορφία Κωστάκη, η οποία πέρασε και το πρακτικό της κομμάτι. Συγχαρητήρια, Ευμορφία.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και άντε με το καλό.
2: Και
1: να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι.
2: Stage 3 με το καλό, δηλαδή είναι η επόμενη Master of Wine. Της το ευχόμαστε ολόψυχα. Αυτή είναι η εξάδα. Αυτή είναι η Dream Team.
3: Αλλά είναι και όλοι οι προηγούμενοι βεβαίως, γιατί όπως είπαμε, εναλλάσσουμε μεν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν και είναι οικογένεια για μας. Οπότε,
2: δηλαδή η Λέγκα που φέτος δεν είναι, θα είναι στο επόμενο Great Greek Wines.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό, το θυμάμαι στις κουβέντες.
2: Τι θες να πεις, να επαναλαμβάνουμε?
1: Όχι, ότι τηρείς τις υποσχέσεις σου, δηλαδή τηρείς το πλάνο σου. Αυτό θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά που λέτε έτσι, που στρέφεται γενικώς το ενδιαφέρον, ότι κάθε φορά εναλλάσσετε, αν θέλετε, και χώρες με εξαιρετικές, ας πούμε, προσωπικότητες. Αλλά για να στρέψουμε, να κλείσουμε το μάτι, όπως είπες πριν, στις βαλτικές χώρες, Γιάννη Καρακάση, έχει σημασία αυτό.
2: Ναι, και είναι σημαντικό αυτό. Μην το ξεχάσω. Είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε με τον Γρηγόρη φέτος να προσέξουμε και να μην έχουμε παραπάνω από ένα κριτή από χώρα, δηλαδή να είναι ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι από διάφορες χώρες. Ιδανικά θα θέλαμε και κάποιον από την Αμερική που αυτός που θέλαμε δεν ήταν διαθέσιμος. Άρα θέλουμε να μην εγκλωβιστούμε σε μία αγορά.
1: Άρα να τις ανοίξετε.
2: Ναι.
1: Σε επίπεδο events, σε επίπεδο σχεδίων, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο?
3: Για το επόμενο edition.
2: Δεν θα το έλεγα.
3: Όχι, δεν είναι ανακοινώσιμο.
2: Συμφωνούμε. Εδώ θα πληρώσω. Ναι, υπάρχει.
3: Όχι. Δεν υπάρχει ανακοινώσιμο, αλλά το μόνο που λέμε είναι ότι. Και είναι ωραίο να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι το να λέμε ότι εμείς πηγαίνουμε στο Λονδίνο και κάνουμε μια δράση με 40 ενοπλία δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουμε χθες και το υλοποιούμε σήμερα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Το οποίο σημαίνει ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο development manager, παρέα με τον ιδρυτή, έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε για τις επόμενες αγορές και έχουμε κάνει ήδη επαφές εκεί που θέλουμε, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε μετά βέβαιως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το 2027 και μετά.
1: Αλλά πριν κλείσει ο κύκλος των φετινών δράσεων.
3: Σωστά.
0: Να πάω λίγο σε αυτή την ομάδα, όχι στους τρεις καινούργιους που έρχονται, θα έρθουν το 27, τους τρεις νέους κριτές, αν και από ό,τι κατάλαβα η γυναίκα από την Νορβηγία, δεν θα επιχειρήσω να πω το όνομά της, αγαπά πολύ το ελληνικό κρασί, έτσι. Λοιπόν, αλλά να πάω σε αυτούς που είναι ομάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Πολωνία, και ήδη έχετε κάνει αρκετές δράσεις σε αυτές τις χώρες και σε αυτούς που μπορεί να μην είναι το 27 κριτές, αλλά γενικώς είναι στην οικογένεια, όπως είπατε. Ήδη διαπιστώνουν διαφορά και αλλαγή θετικότερη όσον αφορά στην ποιότητα του ελληνικού ίνου χρόνο με το χρόνο, γιατί ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 4 έτσι, Great Greek Wines.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως όταν έρχονται, κάνουμε συνεντεύξεις μαζί και μιλάνε φόλοι της ύλης, η αίσθησή μου είναι ότι αν τους είχαμε τώρα εδώ real time, θα μας έλεγαν ότι σε αρκετά πράγματα έχουν δει ότι υπάρχει βελτίωση και σε άλλα ακόμα είμαστε λίγο πιο αργοί. Γιατί κάνουμε συζητήσεις με όλους αυτούς, οπότε έχουν μια πολύ βαθιά γνώση του ελληνικού αμπελουνά, μερικές φορές σε σημείο που με τρομάζει. Δηλαδή λέω, αυτό είναι αδιανόητο να το ξέρουν.
1: Όπως?
2: Ο ελληνικός να ξέρουν εξελίξεις σε ένα σημείο που ακόμα και εγώ να το μαθασούμε προχθές. Και να την έχουν ήδη την πληροφορία.
1: Άρα έχουν επαφή με τους ανθρώπους, με τους τόπους.
2: Έχουν καθημερινή επαφή, ταξιδεύουν πολύ συχνά στην Ελλάδα και είναι άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε πλήρως για να μας δώσουν τα κρασιά νικητές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς διοργανώνουμε, βάζουμε όλες τις βάσεις, δημιουργούμε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να έρθουν εκείνοι να διαλέξουν τα κρασιά και εμείς με αυτά τα κρασιά να τα προωθήσουμε, να ξεκινήσουμε όλη αυτή την εξωστρέφεια και να δώσουμε ουσιαστικά έννοια και σημασία στο Great Greek Wines. Γιατί το Great Greek Wines χωρίς τις δράσεις εξωστρέφειας δεν υπάρχει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα ήταν ένα ακόμα.
0: Ένας ακόμη θεσμός εδώ εντός Ελλάδας, ας πούμε.
2: Ναι, δεν θα έλεγε κάτι. Θα ήταν σούπα.
0: Να πάω στις χώρες που αναφερθήκατε, γιατί κάναμε μια μεγάλη κουβέντα για το Λονδίνο. Δηλαδή, με ποια επιλογή υπάρχει η Πολωνία, με ποια επιλογή έγινε, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε η Γερμανία για τις δράσεις. Μη μας αναφέρετε, αφού δεν θέλετε να ανακοινώσετε που θα είναι οι επόμενες. Αλλά τέλος πάντων,
2: είναι νωρίς,
0: εντάξει.
2: Έχουμε στο μυαλό μας πράγματα.
0: Ναι, αλλά τέλος πάντων, πείτε μας για τις προηγούμενες. Γιατί η Πολωνία, γιατί το Αμβούργο από τη Γερμανία, ας πούμε, και, το, και η Μύκονος της Γερμανίας και όχι η Φραγκφούρτη, όχι η Στουτγκάρδη, λέω εγώ τώρα.
3: Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κρασί στρατηγικά ακολουθεί κάποιες αγορές. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, μιας που συζητάμε για τη Γερμανία και επειδή ο Γιάννης είπε πριν λίγο πώς είναι τοποθετημένο το ελληνικό κρασί εκεί, αυτό το οποίο πάντα και θέλουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε μια διαφορετική δυνατότητα, μια διαφορετική προοπτική. Το να σηκωθείς και να πας να κάνεις μια δράση στο ΣΥΛΤ, δηλαδή σαν να λέμε στη Μύκονο, σε ένα διάστερο εστιατόριο ενός εκπληκτικού ξενοδοχείου, κατευθείαν τοποθετεί τα κρασιά στο επίπεδο το οποίο θέλουμε εμείς να μιλήσουμε για αυτά τα κρασιά. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος. Άρα ποια είναι η ιδέα της εξέλιξης, της ανάπτυξης του Great Greek Wines? Είναι ότι μπορούμε να πάμε σε καθιερωμένες αγορές, αλλά εμείς τις βλέπουμε από τη δικιά μας οπτική ή από την οπτική ουσιαστικά που αφού γκραζόμαστε ότι τις θέλουν η παραγωγή μας. Άρα λοιπόν πώς θα προσεγγίσουμε τη Γερμανία? Αυτός είναι ο τρόπος που εμείς ακολουθούμε με βάση αυτά τα οποία θέλουν και οι παραγωγοί. Και από εκεί μετά είναι το να ανοίξουμε νέες αγορές και πιο εξωτικές. Οι βαλτικές χώρες, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο συζητιέται, αλλά είναι ακόμα σε ένα πολύ πρώτο στάδιο. Άρα λοιπόν, ναι. Και φυσικά έχουμε σε πολλές περιπτώσεις την καθοδήγηση και των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Άρα λοιπόν το ότι έχουμε στην ομάδα έναν Πολωνό Master of Wine είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει και μας ανοίγει
0: και
3: μια αγορά
0: πόρτα,
3: που φαίνεται
0: βέβαια
3: ότι έχει ενδιαφέρον για το ελληνικό κρασί.
1: Και υπάρχει και κάποιος που έχει τη γνώση αυτής της αγοράς.
3: Σωστά.
0: Έτσι. Ναι.
2: Να συμπληρώσω κάτι εδώ, γιατί είναι πολύ ωραία ερώτηση και βεβαίως ο Γρηγόρης την απάντησε full. Από τη δικιά μου πλευρά, εμείς κάνουμε καταρχάς ένα προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός έχει τις κύριες χώρες, στόχους, που μπορεί να είναι, ας πούμε, μια χώρα που πήγαμε πριν 2 χρόνια που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή την έχουμε αφήσει λίγο πίσω ή είδαμε κάτι κτλ. Άρα υπάρχει ένας σταθερός προγραμματισμός, μετά υπάρχουν ευκαιρίες που αναδύονται στην πορεία. Αν μας βγει κάτι επιπρόσθετο που δεν το είχαμε υπολογίσει στο ξεκίνημα, αλλά είναι μια ευκαιρία premium, όπως ήταν τώρα, ας πούμε, να πάμε στο διάστερο στο ΣΥΛΤ, δεν θα το αφήσουμε. Και δεν θα αφήσουμε, γενικά αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, οπουδήποτε μπορεί να πουληθεί, να επικοινωνηθεί το ποιοτικό ελληνικό κρασί. Όπου και είναι αυτό. Δεν έχουμε πάει στη Σιγκαπούρη, δεν έχουμε σκεφτεί. Δεν έχουμε πάει σε 1000 μέρη. Αλλά για εμάς, οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη και κυρίως ο συνδυασμός και κλασικών περιοχών αλλά και outside the box χωρών και περιοχών είναι ο ιδανικός.
1: Μας
2: αυτό θέλουμε.
1: Μας δίνεις ωραία φορμή τώρα για να πάμε την κουβέντα μας ένα βήμα παρακάτω.
2: Είδες, χωρίς να ξέρω τίποτα θα
1: και
2: πεις.
1: Και να δούμε ποιες είναι αυτές οι αγορές που ακούγονται σήμερα ελκυστικές για να τις ανοίξουμε.
0: Γρηγόρη.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί.
3: Ναι, είναι βούτυρο και δεν είναι, δεν ξέρω. Δεν είναι πάντα κάτι το οποίο είναι σταθερό, δηλαδή αυτό έχει να κάνει με το ποιον ρωτάς. Μπορεί να ρωτήσεις την οποία και να σου πει ένας, ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει. Δηλαδή όταν πας να κάνεις ένα γκάλο και να πεις, παιδιά, ποια είναι η επόμενη αγορά που θέλετε να προσεγγίσουμε, μπορεί να σου δουν 15 διαφορετικές απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα συνδυασμό. Είναι αγορά που θέλετε να προσεγγίσουμε, μπορεί να σου δουν 15 διαφορετικές απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση,

0: μεγαλώνουμε κάποιες αγορές. Το Λονδίνο είναι μια αγορά που στρατηγικά είπαμε θέλουμε να πάμε, και ότι κάναμε την κίνηση πριν από 2 χρόνια σήμαινε από τότε ότι θα ξαναπηγαίναμε, το ξέραμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάναμε, φύγαμε, γεια σας, πάμε να βρούμε το επόμενο.
1: Είδατε ότι θα υπάρξει εκεί εξέλιξη, ότι είναι έτοιμο το έδαφος.
0: Σωστά, και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει σαν αγορά. Υπάρχουν πολύ μεγάλες βλέψεις. Αν τώρα ρωτάμε και σε προσωπικό επίπεδο, εγώ πάντα πιστεύω πολύ στις αγορές της Ανατολής, οι οποίες είναι έτσι λίγο πιο εξωτικές και πιο δύσκολες. Από εκεί και μετά σίγουρα υπάρχει η Αμερική σε μελλοντικά σχέδια πιθανόν. Αλλά βήμα-βήμα, να είμαστε καλά πρώτα.
1: Ναι, ναι, σαφώς.
2: Οι αγορές της Ανατολής ακούγονται γενικά στον κόσμο ότι είναι...
0: Και αν δεις και τους κριτές θα καταλάβεις ποιες είναι οι αγορές που παίζουν.
2: Πέρα από αυτό, αυτό ήταν κάτι αυτονόητο. Εγώ ήθελα να πάμε στο λίγο πιο... στο ελκυστικό κομμάτι. Τι σας τραβάει εσάς? Να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Η δυναμική μας τραβάει. Ναι. Το να δούμε το ελληνικό κρασί εκεί που,
2: είπες
0: που πρέπει.
2: Είπες πολύ ωραίο.
0: Η Γερμανία είναι δύσκολη αγορά.
2: Ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη. Πώς να ξανατοποθετήσεις κάτι το οποίο έχει μπει στραβά στο μυαλό κάποιου. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη πρόκληση.
2: Πολύ πιο δύσκολο από την πρώτη.
0: Αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να το κάνει, θεωρώ, είναι τα Creative Wines. Με την προσέγγιση την οποία έχουν.
3: Τους παραγωγούς που πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Μόνο έτσι.
2: Επειδή μας αρέσουν οι αριθμοί, λοιπόν, θα σταθώ και πάλι για λίγο στους αριθμούς. Είπες κάτι πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Το εξαρτάται ποιον ρωτάς. Ναι. Αν ρωτήσεις λοιπόν τους Ευρωπαίους εξαγωγής, να το πω έτσι, θα σου πούνε ότι η Λατινική Αμερική και η Ινδία είναι οι δύο πιο ζεστές χώρες αυτή τη στιγμή για να απορροφήσουν ευρωπαϊκό κρασί. Για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Έχει να κάνει και με τις οικονομικές συμφωνίες. Ακριβώς. Θα σταθώ σε ένα σημείο το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό εμένα. Είναι τα στοιχεία από την Provine. Η έρευνα της Provine για τους συμμετέχοντες ανθρώπους στη φετινή έκθεση. Σε έβαζαν κάποιες φορές, σταματάγανε και συμπλήρωνες κάποια ερωτηματολόγια. Βγήκαν κάποια αποτελέσματα από εκεί. Θα πω ένα μόνο από αυτά. Τα τελευταία 10 χρόνια το ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει αυξηθεί από ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στο 17%. Το 17% των επισκεπτών της Provine έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Και μιλώ για μια έκθεση η οποία φθήνει σε αριθμό συμμετοχών, σε αριθμό επισκεπτών. Έχει ένα ενδιαφέρον που εστιάζεται πιο πολύ στην τοπική αγορά και όχι στις διεθνείς σχέσεις και επαφές. Αυτό σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα για αυτούς είναι μέσα στους 10 κορυφαίους προορισμούς. Μπορεί να φαίνεται λίγο το 17%.
0: Δεν είναι λίγο σε μια τέτοια έκθεση, προφανώς, που μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα από παντού.
1: Είναι η μεγαλύτερη. Το 17% δεν είναι λίγο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση.
3: Σημαντικό νούμερο.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι μιλάμε για τη Γερμανία που έχει αυτές τις δύο άκρες η αγορά. Η μία είναι το κακό όνομα, η κακή φήμη, ίσως και το φθηνό μαζικής παραγωγής ή χύμα κρασί σε ελληνικά εστιατόρια αμφιβόλου ποιότητος. Απ' την άλλη υπάρχει ένα fine dining ελληνικό πάλι σε ένα καλό επίπεδο και υπάρχει και αυτό το επίπεδο στο οποίο αναφερθήκατε, τα βραβευμένα με αστέρια Μισελέν εστιατόρια, ειδικά στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Εγώ είδα στο Αμβούργο, ήμουν λίγο μετά από σας εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν η επίδραση του της δικής σας παρουσίας, αλλά είδα ελληνικά κρασιά σε λίστες εστιατορίων και δεν είδα τυχαία μία ετικέτα, δύο ετικέτα. Όταν λέω ότι βλέπουμε ελληνικά κρασιά, εννοούμε ότι βλέπουμε κατηγορίες, ότι βλέπουμε...
0: Ναι, όχι σποραδικά, αλλά πιο...
3: Όταν δημιουργήθηκε το Great Greek Wines, αυτό που είπαμε προς τα έξω ήταν ότι ο σκοπός είναι να βγούμε από το The Others, από τις κατηγορίες που ήταν το Tifruti και να δημιουργηθεί μία κατηγορία που ήταν ελληνικό κρασί. Δεν νομίζω ότι το έχουμε πετύχει ακόμα αυτό, αλλά το έχουμε δει. Είμαστε στη φάση την transitional. Γίνονται πράγματα, αλλάζουν πράγματα, αλλά χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα. Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Να σας πάω και πάλι λίγο στη Γερμανία και στη Διασπορά. Γιατί και εκεί είχαμε μετανάστευση μεγάλη. Σαφώς υπάρχει αυτό που ανέφερε ο Νίκος πριν, το χύμα κρασί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν τα folklore εστιατόρια, καλά είναι και αυτά, μια χαρά, αλλά από τη στιγμή που έχει πάει και νέο αίμα και νέοι Έλληνες εκεί και πάρα πολλοί επιστήμονες, μην το ξεχνάμε, πάρα πολλοί γιατροί, ένα άλλο επίπεδο, όπως βλέπουμε ότι

0: μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον, νομίζω το συναντάμε σε εκθέσεις ίνου από νέους ανθρώπους σήμερα, σαφώς φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει και εκεί. Δηλαδή έχουμε δει να αλλάζει λίγο ο χώρος της εστίασης.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει στη Γερμανία εύκολα.
0: Δεν
1: γιατί
0: μπορεί.
1: Η εμπορική δομή είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι οποία μεγάλα που κάνουν τους όγκους και έχουν το πρεστής και τα λοιπά, εξαρτώνται από διανομής που, και το ξέρουν, είναι γνώση τους, που δεν είναι αυτοί που τους ταιριάζουν. Mm. Για να αλλάξει θα πρέπει να πάρουν διαζύγιο, αλλά αυτό θα σημαίνει ένα οικονομικό βάρος που θα πρέπει να το υπομισθούν για κάποιο χρόνο. Οπότε είναι μια δύσκολη απόφαση.
0: Άρα ουσιαστικά.
2: Και συναισθηματικό μπορεί να είναι.
0: Ναι.
2: Σε κίνηση στην πρώτη σου αγορά πριν από πολλά χρόνια.
1: Αλλά δεν.
2: Λες εντάξει, ας την αφήσω έτσι.
1: Αυτό είναι business όμως. Δηλαδή το συναισθηματικό. Έχω δει και έχω ακούσει πάρα πολλές συνεργασίες με ενοποιία που ήταν. Και στο τέλος της ημέρας καταλήγει ότι αυτό είναι business. Δηλαδή έρχεται ο εμπορικός και λέει να σου πω κάτι. Ναι, μεν, το σεβόμαστε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε γιατί τόσα χρόνια έχει
0: ναι.
1: Άρα ένα τέλμα.
0: Στόχος όσον αφορά στη Γερμανία, που ούτως ή άλλως είναι πρόκληση γιατί είναι και διαφορετικά κρατήδια, όπως είπατε.
1: Ποιοτική διανομή.
2: Και ο δικός μας ρόλος δεν είναι τόσο πολύ να μετρήσουμε τα νούμερα ή τι κάνουν τα ενοποιεία. Είναι να τους δώσουμε την ευκαιρία να πούμε ότι βρίσκουμε ένα παράθυρο, ανοίγουμε ένα παράθυρο στην αγορά διαφορετικό, τους φέρνουμε τους ανθρώπους που μπορεί να τους βοηθήσουν και από εκεί και μετά η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη, ας πούμε. Ή κάνεις δουλειά ή δεν κάνεις δουλειά.
0: Μάλιστα.
3: Τελευταίο 20 λεπτό για αυτήν την γλυκιά ζωή σήμερα. Να κλείσουμε λίγο το βιβλίο που λέγεται Great Greek Wines.
1: Και δεν να έχει πάμε... και τρίτη ώρα να πάρουμε.
3: Θα βγάλουμε τη μία από τις τρεις λέξεις για να συνεχίσουμε με τις άλλες δύο σε αυτά τα 20 λεπτά που μένουν. Δεν θα διαλέξετε εσείς, θα διαλέξουμε εμείς. Βγάζουμε την πρώτη λέξη λοιπόν.
2: Okay.
3: Αφήνουμε το greatness που είναι μια λέξη που σας αρέσει πολύ και πάμε στο Greek wine.
1: Στο Greek wines.
3: Ναι, στο Greek wines. Είπες πριν και δεν το ολοκλήρωσες ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο σαφείς.
1: Εγώ το είπα αυτό.
3: Τι να κάνω.
1: Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ποια είναι η ερώτηση?
3: Τι πρέπει να αλλάξει το ελληνικό κρασί?
1: Αυτό δεν θα γίνει τώρα σε 20 λεπτά, δεν μπορούμε να το πούμε. Να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, μιλάμε το ελληνικό κρασί. Το ελληνικό κρασί έχει πολλές
3: προκλήσεις. Είναι τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε.
1: Έχει πολλές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει τα χρόνια τα οποία ζούμε και την επόμενη δεκαετία. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε και ο καθένας να λέει από έναν τομέα. Ο βασικός τομέας, το βασικό κομμάτι για μένα είναι ο αμπελώνας. Είναι να διασώσουμε τις ποικιλίες, να ξέρουμε τι έχουμε, δηλαδή αν αυτό που λέμε ρομπόλα είναι ρομπόλα, να σιγουρευτούμε ή τέλος πάντων να εξερευνήσουμε τυχόν κλόνους και να προστατεύσουμε αυτά τα οποία είναι δικά μας. Αν λοιπόν δεν βάλουμε σε μια ακόμη μεγαλύτερη τάξη το κομμάτι του αμπελώνα, μπορεί να φτάσουμε μετά από χρόνια και να λέμε ασύρτικο, αλλά να μην έχουμε ιδέα τι έχουμε στα αμπέλια μας.
0: Άρα έρευνα πολύ μεγάλη, έτσι,
1: έρευνα...
0: η επιστήμη να μπει μέσα στο κομμάτι του αμπελώνα
1: 100% και βέβαια όλο το κομμάτι της αμπελουργίας, γιατί ξέρουμε ότι με τους τρόπους τους οποίους καλλιεργείται αυτή τη στιγμή η γη, είναι μετρημένη η τρίγη που υπάρχουν στον κόσμο, γιατί τα εδάφια έχουν καταπονεθεί. Το νούμερο που μας είπαν στο τελευταίο συμπόσιο των Masters of Wine, που ήμασταν μαζί με τον Γρηγόρη, γιατί είχαμε τη χαρά τότε τα Great Greek Wines να ανοίξουν, ξαναρίχθηκαν τα Great Greek Wines, να ανοίξουν, να είναι στην υποδοχή
3: στο
1: Wiesbaden της Γερμανίας, μας είπαν, αν δεν κάνω λάθος, ότι έτσι όπως καλλιεργούμε τη γη.
3: Μαζί με μια σαμπάνια ήσασταν.
1: Μια
3: ταπεινή.
1: Τυχαία σαμπάνια νομίζω. Που ξεκινάει από B. Μια ταπεινή σαμπάνια. Λοιπόν, έχουμε 30 με 40 τρίγους. Και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για την αναγενετική αμπελουργία. Άρα, αν το δούμε λίγο και στην αλυσίδα, ξεκινάνε όλα από το αμπέλι. Αυτή τη στιγμή, πολλά πράγματα και με ρωτήσετε καθηγητές αμπελολογίας, αμπελουργούς κτλ. Θα σας πούνε το βασικό κομμάτι είναι να έχουμε τις ελληνικές ποικιλίες. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε κομμάτια έρευνας. Πρόσφατα καταχωρήθηκαν οι κλόνοι. Πρόσφατα έχουμε μια νέα database κτλ. αλλά πού είναι αυτές οι ποικιλίες, πώς αποδεικνύεται κάτι ότι είναι. Να πω ένα παράδειγμα που το είπα στους φίλους μου στην Κεφαλονιά, στο τελευταίο, σε ένα χάπου κάνανε. Κάνανε μια ωραία πρωτοβουλία.
3: Ναι, ναι, με την Άνθια την Κότση στο χάπου.
1: Ναι, ναι, ναι, κάνανε μια ωραία πρωτοβουλία. Και είχα την τιμή να με καλέσουν να μιλήσω τώρα στους Κεφαλονίτες για τις ποικιλίες τους. Και λέω, okay, ήρθε λοιπόν η φιλοξήρα το 1992, δεν θυμάμαι. Ποια ήταν η. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα. Πολύ ωραία. Και τι έγινε, τους λέω. Λέει, τα μπέλια πεθάνανε. Τα φτώριζα μπέλια. Πεθάνανε. Και τι κάνατε? Πήραμε, λέει, βέργες. Πολύ ωραία λόγο. Από πού πήρατε τις βέργες? Από φυτώριο. Από πού ήταν αυτό το φυτώριο? Από την Κεφαλονιά ή εκτός Κεφαλονιάς? Εκτός Κεφαλονιάς. Και πώς είστε βέβαιοι ότι αυτό που σας έδωσαν ήταν ρομπόλα?
2: Σιωπή.
1: Πάυσε αεροπλάνο. Και στη συνέχεια μπαίνει σε συζήτηση από έναν παραγωγό και λέει, εγώ όταν στέλνω για εμβολιασμό, ποτέ δεν στέλνω σε φυτώριο το οποίο έχει ήδη ρομπόλα. Γιατί το τι θα μου στείλει, δεν έχω ιδέα τι θα μου στείλει. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπει σε μια τάξη. Είμαστε διατεθειμένοι να το βάλουμε σε μια τάξη? Ερωτηματικό. Και πάυσε αεροπλάνο.
3: Γρηγόρης, πέρα από την απελουργία. Ξέρω ότι και φαντάζομαι μάλλον ότι έχεις να πεις πράγματα και γι' αυτό.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω το βοηθείτε πολύ καλό, Γιάννης. Εγώ ξαναλέω ότι πιστεύω ότι πρέπει να αποφασίσουμε λίγο και την ταυτότητά μας. Τι θέλουμε ακριβώς να είμαστε, πού να πάμε, τι να κάνουμε, πού να απευθυνθούμε, με βάση και όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Γιατί είπαμε, χαμηλότερη κατανάλωση, μεγάλη αποστροφή, τα λέμε αυτά,
0: είναι,
2: του κόσμου και ειδικά του νέου κόσμου από το αλκοόλ, από το κρασί, πέρα από το αλκοόλ γενικότερα. Άρα λοιπόν, κίνδυνοι, κλιματικές αλλαγές, φοβερή πίεση. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει, θέλει στρατηγική. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σαν Great Greek Wines να προσφέρουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε και μπορούμε να προσφέρουμε. Από εκεί μετά είναι ο κλάδος ο ίδιος υπεύθυνος για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Και εδώ θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά.
1: Έχω να συμπληρώσω κάτι. Mm-hmm. Στην πολύ ωραία προσθήκη του Γρηγόρη και θα το κάνουμε έτσι μέχρι να κουραστείτε. Σας γαλμώ. Λοιπόν, τι προσπαθώ να περάσω ως μήνυμα στους παραγωγούς, να τους βάλω να σκεφτούν ένα critical. Υπάρχει το εξής τώρα. Τι βλέπουν οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή? Βλέπουν ότι, ας πούμε για παράδειγμα, υπάρχει μια ζήτηση για ασύρτικο, εντάξει, λόγω του Σαντορίνη, η Σαντορίνη έχει ακριβήνει, άρα τι κάνουν όλοι?
0: Ασύρτικο.
1: Βάζουν ασύρτικο. Mm. Έχει φτάσει η μαλαγουζιά και έχει φυτευτεί παντού. Φέτος μου λένε οι πληροφορίες μου, ας πούμε, ότι η ζήτηση για μαλαγουζιά για να πληρωθεί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, γιατί υπάρχει τόση προσφορά και το σταφύλι έμεινε απόλυτο. Μείναν απόλυτα, ατρίγητα σταφύλια μαλαγουζιάς. Άρα τώρα τι γίνεται, βλέπω τους παραγωγούς, τι κάνουν? Ασύρτικο. Όλοι. Ποιος είμαι εγώ που θα πω αν είναι σωστό ή όχι? Κανένας. Όμως μπορώ να πω το εξής. Και τι ενθαρρύνω? Ενθαρρύνω λοιπόν τους παραγωγούς να μην ακολουθούν μόδες, να μην ακολουθούν τάσεις της αγοράς που έρχονται και φεύγουν, αλλά να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες του τόπου τους. Αυτό να βγάλουν προς τα έξω. Και όταν το καταφέρουν αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε όλοι μας την καλύτερη στρατηγική. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω επίσης ότι την οποία πριν κάποια χρόνια είδανε ένα όνειρο, ας πούμε, εισαγωγικά, ότι θα κάνουμε πολλά ροζέ κρασιά, αυτό έπεσε. Είδαμε τερουάρ τα οποία δεν είχαν σχέση με τη μαλαγουζιά, να φύγει τη μαλαγουζιά. Ο τόπος είναι αυτός που θα βγάλει το κρασί. Και αν τον υπηρετήσουμε σωστά, θα υπηρετήσουμε το ελληνικό κρασί. Αυτή είναι η αίσθησή μου και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω αρκετούς παραγωγούς που το καταλαβαίνουν. Το θέμα είναι, και μπορώ να δικαιολογήσω και παραγωγούς που δεν το καταλαβαίνουν, αλλά εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την πληροφορία. Mm-hmm. Γι' αυτό και κάθε φορά έχουμε και διαφορετικές ποικιλίες ως ποικιλίες. Πώς λέμε, Γρηγόρη μου, βοήθησε με λίγο. Ξέχασες,
3: Οδηγούς.
1: Λοιπόν, variety focus, ποικιλίες που Και τώρα θέλουμε να τις αναδείξουμε λίγο περισσότερο επικοινωνιακά. Γιατί θα έχουμε φέτος, ας πούμε, το Βιδιανό? Υπάρχει λόγος.
2: Και φυτέψουν όλοι Βιδιανό μετά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Μπορεί και να γίνει αυτό, αλλά αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Αυτό το πράγμα.
0: Ουσιαστικά και αυτό που μας λέγατε πριν για τις ποικιλίες που έχετε, δείχνεις και περιοχές, έτσι. Εντάξει.
3: Αν φύγουμε το κομμάτι των παραγωγών.
1: Πείτε μας ότι τα λέμε πολύ ωραία όμως.
0: Ναι, ναι. Τα λέτε πολύ ωραία.
3: Και αυτό και δεν επανερχόμαστε. Προσπαθούμε να καλύψουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Είναι λίγος ο χρόνος, ακόμα και 2 ώρες. Πάμε στο κομμάτι της αγοράς. Στρεβλώσεις, δυσκολίες. Δεν είναι μόνο οι εινοποιοί, δεν είναι μόνο οι αμπελουργοί. Ναι. Είναι και άλλα πράγματα.
0: Στην εστίαση, τι γίνεται?
1: Ναι, ξέρω που το πάτε.
0: Value for money.
1: Ξέρω
0: υπάρχει
1: που το πάτε.
0: Αυτό.
1: Και θα σας πω πολύ εύκολα ότι είναι αδιανόητο σε ένα ταβερνάκι να βρίσκεις το κρασί επί 3, επί 4, επί 5. Αλλά είναι και λάθος να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Είναι λάθος. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι πολύ σημαντικό, αν πηγαίνεις κάπου, να βλέπεις υπάρχει όραμα για το κρασί. Στηρίζεται ένα ενικό οικοδόμημα στο εστιατόριο? Αν δεν στηρίζεται, τότε είναι αδικαιολόγητο ο ιδιοκτήτης, ο εστιατόρας, να κάτι που κάνει 10 ευρώ να του κοστολογεί 40. Όμως, αν πας σε ένα μέρος το οποίο είναι έτσι, έχει ένα ενίκιο, τα οικονομικά του, που βέβαια δεν νοιάζουν καθόλου τον καθένα από εμάς, αλλά υπάρχουν, το μαγαζί πρέπει να είναι βιώσιμο. Εκεί, προφανώς, ο πολλαπλασιαστής, ο διαβόητος πολλαπλασιαστής, δεν θα είναι επί 2. Όμως, να ρωτήσω και το εξής. Γιατί εγκλωβιζόμαστε μόνο στο κρασί και δεν κοιτάζουμε το γενικότερο κομμάτι, ότι πάμε και παίρνουμε μια χωριάτικη και τη βρίσκουμε πλέον και 29 ευρώ?
0: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, το κοιτάζουμε. Προφανώς
1: ναι,
2: και συζητιέται.
1: Αλλά...
0: Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο έλεγες, ναι, ότι είναι, δεν είναι μόνο το κρασί, σαφώς.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει η ακρίβεια παντού, δηλαδή όπου και να πας. Και έκανα μια μικρή δικιά μου έρευνα. Να δω ποιες χώρες είναι, ποιες πρωτεύουσες, μεγάλες πρωτεύουσες, είμαστε φθηνότεροι, τι είμαστε κτλ. Σίγουρα χώρες που έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη κουλτούρα, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, αναλόγως της πόλης μπορείς να βρεις πράγματα που να είναι πάρα πολύ οικονομικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι και μια εξαίρεση. Δηλαδή, αν πας και βρεις τώρα ένα σημείο που το κρασί είναι πάνθινο, δεν σημαίνει ότι όλη η Ισπανία είναι έτσι.
3: Και πας εσύ, πας ως τουρίστας, πας για να κάνεις δουλειά, δηλαδή ποιος πάει?
1: Να μιλήσουμε για το Παρίσι, πόσο ακριβό είναι το κρασί στο Παρίσι?
0: Ναι,
1: πανάκριβο είναι. Ότι στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία, άμα πας που έχει μια κουλτούρα τάδε, θα το βρεις έτσι, ναι, εγώ το καταλαβαίνω και πλέον, αλλά σε όλο τον κόσμο δεν πρέπει να, δεν θα κυκλοφορήσουμε μόνο εκεί. Η Ιταλία έχει μια άλλη κουλτούρα σίγουρα. Αλλά αν πας στο Μιλάνο, αν πας στη Ρώμη, είναι διαφορετικά από το αν πας κάπου αλλού.
0: Πάντως, θεωρείς πρόβλημα?
1: Ναι, θεωρώ
0: το γεγονός ότι υπάρχουν κρασιά που μπορεί να είναι παραπάνω η τιμή τους από αυτό που δίνουν όσον αφορά τον ελληνικό χώρο. Αυτό που είπαμε, ναι, που ξεκινήσαμε εξ αρχής, τα προβλήματα στο ελληνικό κρασί σήμερα.
1: Θεωρώ ότι η εστίαση βάλεται. Όπως βάλετε και το αλκοόλ.
0: Βέβαια.
1: Άρα από το να το βλέπουμε ξεχωριστά, πρέπει να το δούμε συλλογικά αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πάρα πολλά εστιατόρια δεν μπορούν να κοστολογήσουν το φαγητό τους εκεί που πρέπει. Γιατί θα βγει πάρα πολύ ψηλά. Οπότε όλος δεν το πάρει. Και τι γίνεται? Προτιμούν γενικότερα στο beverage, που μπορεί το beverage είναι όλο. Το νερό. Σου πει, κοίταξε να δεις, το νερό θα μου πει κάτι, το δίνουν 5 ευρώ το νερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο με αυτό που λέω, είναι που λέμε 3 τελίτσες. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Γιατί είναι το νερό ακριβό? Για αυτό το λόγο είναι.
3: Γρηγόρη.
2: Να σχολιάσω το κομμάτι το εστιατορικό.
3: Το κρασί στην εστίαση, ναι.
2: Εγώ...
3: Αν θέλεις, αν δεν θέλεις, προχωράμε.
2: Ναι, δεν θέλω. Έτσι κι αλλιώς... έχω και αυτό το background. Εγώ πιστεύω γενικά ότι είμαστε σε μια εποχή η οποία τα πράγματα είναι λίγο tricky που λέμε, είναι λίγο περίεργα. Να πούμε πολλές φορές ότι βλέπουμε και κρασιά τα οποία είναι υπερτιμολογημένα. Okay, άρα λοιπόν σου λέει ο άλλος, τι, επειδή το έκανε ο άλλος ο παραγωγός, ο οποίος είναι γνωστός, 100 χρόνια πετυχημένος, θα πάω να αντιγράψω λίγο τη συνταγή. Όλη η ιστορία για μένα κρύβεται πίσω από την αυθεντικότητα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λέξη. Αυθεντικότητα και στο κομμάτι του φαγητού. Είναι ένα μισελενάτο εστιατόριο αυθεντικό? Είναι, εφόσον σου παρέχει μια υπηρεσία και μια εμπειρία η οποία είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να πάρεις. Αυτό είναι αυθεντικό. Δεν είναι μόνο το σουβλάκι ή η ταβέρνα ή οτιδήποτε. Είναι αυθεντική μια ταβέρνα. Είναι πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν, για μένα εκεί κινείται η συζήτηση και εκεί πρέπει να πάει και το ελληνικό κρασί. Οι περισσότεροι παραγωγοί, το είπαμε και πριν, οι περισσότεροι παραγωγοί πρέπει να φτιάχνουν κρασιά τα οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την ποικιλία, τον τόπο, την περιοχή τους, είναι θεματοφύλακες, προστατεύουν, χρησιμοποιούν πρακτικές οι οποίες είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και μετά, το να βγεις έξω και να ζητήσεις για τη δουλειά σου κάποια λεφτά είναι ok. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς μας να πει πόσο κοστολογείς ή πόσο στοιχίζει ή οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση το βλέπουμε πάρα πολύ στην αγορά, ότι αυτή τη στιγμή η αγορά των πάρα πολύ ακριβών κρασιών καταραίει. Και όταν λέω ακριβό ή ένα κρασί ή ένα εστιατόριο, δεν εννοώ το εστιατόριο που έχει, μπορεί να έχει 100 ευρώ το εστιατόριο και να είναι φτηνό σε ένα πλαίσιο,
3: σε αυτό που σου δίνει,
2: σε αυτό το οποίο σου δίνει. Άρα λοιπόν ο κόσμος πια το έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Άρα τι ζητάει? Ζητάει αυτό που είπαμε πριν και για τις τιμές. Ζητάει όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα, όσο γίνεται αυθεντική ας πούμε προσέγγιση, αλλά προφανώς και όσο μπορεί λιγότερο να πληρώσει. Αυτό είναι. Και όλοι μας αυτό ζητάμε, νομίζω. Δεν είναι παράλογο.
0: Έτσι είναι. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε σε αυτό το κομμάτι πριν σας προχωρήσουμε στην επόμενη ανακριτική ερώτηση?
3: Το εισαγόμενο μπαίνει στη συζήτηση.
1: Πάμε παρακάτω. Εισαγόμενο τι?
3: Το εισαγόμενο κρασί στην Ελλάδα μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση με ένα ισχυρό όπλο την τιμή του?
1: Το εισαγόμενο κρασί στην Ελλάδα. Συγγνώμη, τόσο μικρόφωνο. Μετακινούμε συνέχεια. Το εισαγόμενο κρασί στην Ελλάδα ανεβαίνει, αν δούμε τα τελευταία χρόνια. Αν είχαμε τα νούμερα, βλέπουμε αύξηση. Βλέπουμε αύξηση, αύξηση, αύξηση. Θεωρώ ότι το βασικό πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι καταρχάς να υποστηρίξουμε το ελληνικό κρασί.
3: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Υπάρχουν πολλές περίπου μελέτες, έρευνες. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι ο όγκος, η αξία μάλλον του εισαγόμενου κρασί στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα.
3: Υπάρχουν εκτιμήσεις.
1: Εκτιμήσεις. Ναι, εντάξει, μπορεί. Ναι, πάντως,
3: και είναι κοντά στις εξαγωγές μας.
1: Είναι κοντά στις εξαγωγές. Okay. Μιλάμε για ένα σοβαρό νούμερο. Μιλάμε για ένα σοβαρό νούμερο.
2: Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει έκρηξη εισαγωγέων. Δηλαδή βλέπεις από πολύ μικρούς εξειδικευμένους εισαγωγείς μέχρι και κλασικά
3: τα μεγάλα
2: ονόματα τα οποία υπάρχουν για χρόνια. Αλλά βλέπεις μια τεράστια αύξηση κάθε μέρα. Καμιά φορά λες να δω ένα κρασί που δεν εισάγεται στην Ελλάδα και ξαφνικά βλέπω εισάγεται.
3: Κάποιος το
2: φέρει. Κάποιος το έχει φέρει, ας πούμε. Υπάρχει για πολλούς λόγους. Συμφωνώ και ένα από τα πράγματα που κάνει το Great Greek Wines είναι ότι εμείς σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο ελληνικό κρασί και στην ποιότητά του και στη μοναδικότητά του.
0: Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε όλοι. Και αυτό κάνουμε και εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, όσο και να θέλει ο Νίκος να παρουσιάσει ένα κρασί απ' έξω, εγώ του λέω όχι. Δεν υπάρχει.
2: Είναι και πολύ ταξιδευμένο ο Νίκος. Δοκιμάζει, έχει
0: λοιπόν,
2: δίκιο.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και επειδή μπορεί να τα έχετε πει επανειλημμένα και σε συνεντεύξεις, όχι μόνο στο ραδιόφωνο και σε έντυπα κλπ. Αλλά μπορεί οι ακροατές μας να μην σας ξέρουν τόσο καλά. Θέλω σε αυτό το λιγοστό χρόνο που μας μένει να μου πείτε πώς μπλεχτήκατε τόσο όμορφα σε αυτή την ιστορία που λέγεται Ίνος.
3: Και μετά έχει και άλλη ερώτηση, οπότε μην το εξαντλήσετε. Γιατί αυτή είναι η αφορμή.
1: Θα το πω λίγο γρήγορα, να ξεκινήσω εγώ.
0: Γρήγορα, Γιάννη Καρακάση.
1: Ναι, γρήγορα και συνεχίζω γρήγορα και μετά πάμε στην τελευταία ερώτηση. Αν και τα έχω πει στη New York Times όλα αυτά.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
3: Πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε από τον Ασίμοφ και μετά.
1: Ναι, ναι,
0: πες τα και στη φωνή της Ελλάδας αυτό.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι η δικιά μου εμπλοκή με το κρασί ξεκίνησε όταν έκανα το μηχανογραφικό μου, που παράλληλα με τη σχολή ναυτικών δοκίμων, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε μία τίνγκ και είπα και έβαλα τεϊνολογία, χωρίς να ξέρω τι ήταν αυτό. Πέρασα βέβαια στη σχολή ναυτικών δοκίμων. Νομίζω κάτι έγινε και κάπως επικοινώνησαν κάποια πράγματα και σου λέει Γιάννη, δες λίγο και το κρασί, μάλλον θα σου έρθει αμέσως λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, εμένα είναι λίγο πιο ομαλή ιστορία. Χημικός μηχανικός σπούδασα, η οικογένειά μου από γενιές είχαν εστιατόρια, άρα ήμουνα μέσα στην εστίαση, τι πιο φυσιολογικό να παρασυρθείς από τη γοητεία του να είσαι με κόσμο, να σερβίρεις, να μιλάς για κρασιά, για φαγητό. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Στην πορεία βεβαίως λάκησα από την εστίαση. Έφυγα από την εστίαση.
1: Το είδες το όνειρο.
2: Είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες δουλειές, θεωρώ, που μπορεί κάποιος να κάνει. Την εκτιμώ πολύ παρόλα αυτά και θεωρώ ότι έτσι μέσω του κρασιού εξακολουθώ και έχω μια βαθιά σχέση.
3: Ήταν πολύ ωραία η περίοδος εκείνη και εκεί θα ανατρέξουμε για να κλείσουμε λοιπόν
1: και αγνή.
3: Αυτήν την εκπομπή. Αυτά τα ξέρετε εσείς. Εγώ θα σταθώ σε αυτό και θέλω να μου πείτε αν πρώτον τότε που ήσασταν μαζί ως ντουέτο οι Wine Commanders είχε περάσει από το μυαλό σας και από τα όνειρά σας το που θα φτάνατε σήμερα, και δεν εννοώ τους τίτλους και τις διακρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ το σημείο του να συζητάμε για την διεθνή παγκόσμια προώθηση του ελληνικού κρασιού, τις γνώσεις και τις επαφές, τις γνωριμίες και τις συναντήσεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα κρασιά που μπήκαν στα ποτήρια σας, τους τόπους που επισκεφτήκατε. Το ένα είναι αυτό, αν το...
1: Πού σας σκύλι θα βάλεις εσύ.
3: Έλα πάμε, εντάξει, πάμε σε αυτό.
2: Εντάξει, νομίζω ότι να ξεκινήσω εγώ για να σημειώσω, Γιάννης. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν λέω ότι το περιμένεις, αλλά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε, αυτό το οποίο πάμε και εμφανιζόμαστε ή βγαίνουμε στο τέλος της ημέρας φτιαγμένοι, στολισμένοι, έχει από πίσω του πάρα πάρα πολύ προσπάθεια. Και θεωρώ ότι όταν προσπαθείς για κάτι, το αποτέλεσμα σίγουρα θα έρθει. Και το δεύτερο, το πιο βασικό για μένα, είναι ότι νομίζω ότι, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά θεωρώ ότι θα συμφωνήσει και ο Γιάννης, είναι ότι ακόμα δεν νιώθουμε ότι δουλεύουμε. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι πολύ κλισέ, φαντάζομαι. Όλος ο κόσμος το λέει για κάτι με το οποίο είναι παθιασμένος.
3: Μακάρι να το λέει όλος ο κόσμος, τώρα είναι η δουλειά του.
2: Ναι, υπολογίζω ότι είμαι πάνω από 20 χρόνια πια στο χώρο, ανέκδοτο μου φαίνεται. Νομίζω ότι έχω περισσότερη όρεξη και διάθεση και πάθος. Γιατί είναι και μια δουλειά που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχεις τρομερούς ανθρώπους που συναντάς. Η ίδια η παραγωγή είναι φοβερή ιστορία να τους γνωρίσεις.
0: Ναι, ναι.
3: Γιάννη, έλα και σε σένα το τελευταίο.
1: Κοίτα, να σου πω λιγάκι. Έχω δύο λεπτάκια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάτι τρομερό ή ότι θα πάρω πολύ σοβαρά τον εαυτό μου γιατί αυτό κτλ. Αυτό που θεωρώ όμως είναι ότι παίρνω πάρα πολύ σοβαρά την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αυτό που είπε ο Γρηγόρης δηλαδή με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όμως η προσπάθεια οποία κάνω μετράει πολύ και κάθε μέρα ξέρω ότι είμαι εκεί για να δουλέψω, για να το εξελίξω και να μην απογοητευθώ από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν διάφορα εμπόδια και παντού θα υπάρχουν εμπόδια και είναι καλό που υπάρχουν εμπόδια. Αν δεν υπήρχαν τα εμπόδια, δεν θα γινόμασταν καλύτεροι, δεν θα μαθαίναμε. Οπότε η πραγματική επιβράβευση είναι όταν θα μάθουμε ένα νέο out of the blue, να πρίξουμε και λίγο αγγλικό, που θα μας πει: κοίταξε να δεις, αυτό το κρασί το είδε κάποιος μέσα από τα Great Greek Wines και μου το ζήτησαν. Ή μια έκπληξη, η οποία είναι αυτό που λέτε, που είπατε πριν, πώς το μετράμε. Δεν υπάρχει ένα κανονικό tool, όμως με αυτά που μας επικοινωνούνται από όλους τους παραγωγούς, από αρκετούς παραγωγούς ή και κάποιους που δεν μας έχουν πει ακόμα για τον αλφαβήτα λόγο, εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα σωστό δρόμο. Προφανώς ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος. Δεν είναι εύκολος δρόμος και η υπόθεση ελληνικό κρασί είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι μια ομαλή ανηφόρα. Με τίποτα. Δεν είναι ένας δρόμος που μπορείς να επιταχύνεις. Είναι, νομίζω ότι το consistency, δηλαδή η συνέπεια, κάνει τη διαφορά. Η στρατηγική, πράγματα τα οποία τα διαθέτουμε και τα έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας, και η αγάπη μας για το ελληνικό κρασί. Γιατί Γιατί, επειδή είπατε πριν για το εισαγόμενο, φυσικά και με ενδιαφέρει το εισαγόμενο κρασί, αλλά προωθώ το ελληνικό κρασί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και αυτό, μην κρυβόμαστε, είναι, θα έπρεπε να είναι και η προτεραιότητα ολωνών μας.
0: Λοιπόν, δίπλα μας ήταν ο Γιάννης Καρακάσης και ο Γρηγόρης Μιχαήλος. Η αφορμή για αυτή τη συνομιλία ήταν ότι στις 19 Οκτωβρίου 44 εινοποιοί από την Ελλάδα και την Κύπρο θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους στο Λονδίνο, στο Όξο του, στη South Bank, σε μια εκδήλωση αποκλειστικά για επαγγελματίες και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.
3: Κλείνουμε την εκπομπή με κάτι πολύ πιο πρόσφατο από αυτό που, από αυτά που ακούσαμε πριν, το Just Keep Watching, Tate McRae, ένα κομμάτι που γράφτηκε για το soundtrack του F1, της ταινίας του 2025 με τον Brad Pitt. Η ταινία γυρίστηκε σε πραγματικές πίστες και κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix της Formula 1, ενώ για το soundtrack συγκεντρώθηκαν διαφορετικοί καλλιτέχνες με τραγούδια γραμμένα για την ταινία. Μία από αυτούς ήταν και η Tate McRae. Το Just Keep Watching κυκλοφόρησε λίγο πριν από την ταινία και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό και την ταχύτητα του κόσμου της F1.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με περισσότερη γλυκιά ζωή. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι Χούθη της Ιεμένης έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την κλιμάκωση των επιθέσεών τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και επίσης ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για το Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πάντως ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι και η διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Πάντως, το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίες πως οι ΗΠΑ με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για νέες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων, ενώ χώρες που θα συνδράμουν τις ΗΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα έσταλε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησης του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα μετά περί παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Να αντιδράσει και από τα υπόλοιπα κόμματα. Τραγική κατάληξη είχε καυγά σήμερα το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη. Ένας 82χρονος διαπληκτίστηκε με 76χρονο και η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν τόσο από την νοσηλεύτρια της ακτής Βουλιαγμένης όσο και από τους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Κλείνουν σε λίγη ώρα οι κάλπες για τις κρίσιμες τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στη γερμανική πρωτεύουσα η μάχη δίνεται ανάμεσα στην αριστερά και τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ στο Μεκλεμβούργο η αναμέτρηση είναι αμφίροπη μεταξύ της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέτζιχ του S5 και της ακροδεξιάς AfD. Τα αποτελέσματα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έχει συγκαλέσει για αύριο έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου του CDU για την αποτίμησή τους.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
1: Αρνητική άποψη.
0: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
1: Ας πω. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το κοντό την Κυριακή.
0: Αμήνω οι τρεις μας το κάνουν.
1: Στάζουν. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
0: Όπως πάντα.
1: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και ήσουμε ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έφερε. Από εκεί πέρα, αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά. Δεν μου ανήκει ούτε καν να την έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πατήτα. Και αυτό έγινε ένα είδος. Πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
0: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
1: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
0: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
1: αλλά
0: έχει μια μάνα.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Πρεσίζουμι εκοντράρ. Πρέπει να βρω τον εαυτό μου. Ένα τραγούδι από τον βραζιλιάνο συνθέτη της σάμπα Καντέια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1976. Εμείς το ακούμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση με τον Ζέκα Παγκοτζίνιο και τη Μαρίζα Μόντσι. Η αναζήτηση της ταυτότητας βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο και στην καρδιά της ιστορίας της Βραζιλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η απέραντη και τόσο σύνθετη χώρα. Οι Πορτογάλοι έφτασαν στις ακτές της το 1500. Εκεί ζούσαν ήδη πολλοί αυτόχθονες λαοί για τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Ακολούθησαν περισσότεροι από τρεις αιώνες απεικιοκρατίας και δουλείας με εκατομμύρια Αφρικανούς να μεταφέρονται βία στη Βραζιλία. Μετά την κατάργηση της δουλείας, το 1888, έφτασαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, κυρίως από την Ευρώπη και αργότερα από την Ασία. Αυτόχθονες, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, διαφορετικές καταγωγές, γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις διαμόρφωσαν μία από τις πιο πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες του κόσμου. Τι σημαίνει όμως τελικά να είσαι Βραζιλιάνος? Έχουν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί πληθυσμοί την ίδια θέση μέσα στην κοινωνία? Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα μέρος της πολιτικής και επιστημονικής ελίτ της χώρας, επηρεασμένο από τις ρατσιστικές θεωρίες της εποχής, πίστευε ότι η Βραζιλία έπρεπε σταδιακά να γίνει πιο λευκή. Ήταν η θεωρία της λεγόμενης λευκοποίησης, του μπρανκεαμέντου στα πορτογαλικά. Η μαζική ευρωπαϊκή μετανάστευση δεν θεωρήθηκε λοιπόν μόνο ένας τρόπος να βρεθούν εργατικά χέρια μετά το τέλος της δουλείας, αλλά αποτελούσε και μέσο για να αλλάξει μέσα από την επιμιξία η ίδια η φυλετική σύνθεση της χώρας. Η αντίληψη αυτή εκφραζόταν και επίσημα. Το 1911, στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Φυλών στο Λονδίνο, τη Βραζιλία εκπροσώπησε ο γιατρός και ανθρωπολόγος Ζωάο Μπαπτίστα Ντελασέρντα, ο οποίος παρουσίασε τη Βραζιλία ως ένα μεγάλο εργαστήριο φυλετικής επιμιξίας και υποστήριξε ότι με την ευρωπαϊκή μετανάστευση, μέσα σε περίπου έναν αιώνα, ο μαύρος πληθυσμός θα είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί ως ξεχωριστή πληθυσμιακή κατηγορία. Εκεί παρουσίασε το έργο του Μοντέστο Μπρόκος «Η λύτρωση του Χάμ». Μια μαύρη γιαγιά, μια πιο ανοιχτόχρωμη κόρη που έχει παντρευτεί έναν λευκό άντρα και ένα ακόμη πιο ανοιχτόχρωμο εγγόνι. Η γιαγιά σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό σαν να ευχαριστεί τον Θεό. Ο πίνακας χρησιμοποιήθηκε ως οπτική απεικόνιση αυτής ακριβώς της θεωρίας, της λευκοποίησης από γενιά σε γενιά. Το σκοτεινό αυτό παρελθόν έχει αφήσει τα ίχνη του και στο σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον δομικό ρατσισμό, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και την ακραία φτώχεια, αλλά και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ζετούλιο Βέργας στο Σάο Παόλο και η Σωράγια Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο Παόλο. Οι απαντήσεις της Σωράγια αποδίδονται στα ελληνικά από την συνάδελφο και εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσαμε για το τι σημαίνει εθνική συνείδηση για έναν Βραζιλιάνο.
1: Η εθνική συνείδηση σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μια κοινή γλώσσα, τα πορτογαλικά. Δεύτερον, έχουμε σχεδόν όλη μια κοινή θρησκεία, το χριστιανισμό, γιατί οι αφρικανικές θρησκείες απαγορεύονται, είναι ακόμα και ποινικό αδίκημα, δεν τους επιτρέπουν να έχουν θρησκευτικά τεμένη, ναούς και τα λοιπά αφρικανικών θρησκειών, άρα επιβάλλεται ο χριστιανισμός και σε όσους δεν είναι χριστιανοί. Έχουμε την πορτογαλική γλώσσα και μια κουλτούρα με τα στοιχεία που αυτά είναι και τα πιο γνωστά ίσως της Βραζιλίας. Και το τρίτο είναι ότι το κράτος οργανώνεται όλο και περισσότερο με το σχολείο, με τα μέσα ενημέρωσης, με αυτές τις ιδέες. Άρα η εθνική συνείδηση είναι τυπική μιας εθνικής συνείδησης μιας χώρας που δεν έχει ουσιαστικά αυτόχθονες πολίτες και δεν μπορεί να πει ότι είμαστε στην αρχή στην Πελοπόννησο ή όπου πούμε στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Ήμασταν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι αυξηθήκαμε, πληθύναμε, δεχτήκαμε. Άρα είναι μια χώρα που δεν έχει μια αναφορά εκτός από αυτά τα δύο στοιχεία, γλώσσα και θρησκεία, κυρίως γλώσσα, και ο κρατικός μηχανισμός που σου λέει ότι εδώ δεν μιλάμε ισπανικά, μιλάμε πορτογαλικά, εδώ είναι το βραζιλιανό κράτος, άρα και σε περιπτώσεις διαφόρων πολέμων στα σύνορα, ας πούμε, γίνεται αυτό, ότι η εθνική συνείδηση είναι ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, αλλά με βάση την έννοια ότι εντάσσουμε οποιονδήποτε από όλο τον κόσμο έρθει, και αυτό είναι ένα κοσμοπολιτικό στοιχείο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ στη Βραζιλία και είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ενδιαφέρει αν είσαι Μαριλένα, έχεις γεννηθεί στο Αζερβαϊτζάν ή στη Λαπωνία ή στη Ζιμπάμπου, εσύ είσαι Βραζιλιάνα αφού οι γονείς σου ήρθαν εδώ και εσύ μιλάς πορτογαλικά από τότε που γεννήθηκες, πήγες σχολείο και...
0: Είναι δηλαδή όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει είσαι Αμερικάνος από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το μεγάλο τμήμα της έμπνευσης για να δημιουργηθεί η χώρα, το melting pot, είναι ότι οποιοδήποτε έρθει εδώ θα μάθει να μιλάει άμεσα πορτογαλικά, που εντάξει δεν μπορεί να κάνει σε κάτι άλλο. Είμαστε χριστιανοί γιατί υπάρχει μια κοινωνική πίεση και οι περισσότεροι που ήρθανε είναι χριστιανοί. Απαγορεύουμε στους μαύρους να έχουν τη θρησκεία τους. Ίσως η διαφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι αυτό που συζητιέται ως αμερικανικό όνειρο στη Βραζιλία δεν υπάρχει. Αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο ποια είναι τα ιδανικά, θα σου πει πράγματα πολύ κοινότυπα. Να είμαι τίμιος, να προοδεύσω, η οικογένειά μου να είναι ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει κάτι να πει ότι εμείς ως Βραζιλιάνοι κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ ριζωμένα στοιχεία της γλώσσας, της θρησκείας, άρα μιας κοινής κουλτούρας, αυτά τα δύο, και το ότι δεν είμαστε ισπανόφωνη χώρα, άρα σε μια Ήπειρο που είναι ουσιαστικά η μισή ισπανόφωνη, εμείς δεν είμαστε. Άρα υπάρχει μια λογική, αλλά αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο γιατί είσαι Βραζιλιάνος, είναι δύσκολο να σου δώσει μια απάντηση, είτε με την καταγωγή, είτε με το ότι εμείς επιδιώκουμε να πραγματώσουμε ένα ιδανικό. Αυτό δεν υπάρχει. Αλλά στην ουσία, στην καθημερινή ζωή, είναι πάρα πολύ σαφές αυτά τα στοιχεία που σε οργανώνουν, και ουσιαστικά εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά συνοψίζονται στην παρουσία ενός κράτους δυνατού, ενός κράτους που είναι παρόν στη ζωή του πολίτη, ακόμα και του πιο φτωχού, με αυτή την έννοια. Σχολείο, εκκλησία παλαιότερα πιο πολύ. Ένας συνάδελφός στο πανεπιστήμιο λέει ότι η Βραζιλία είχε ιστορικά και συνεχίζει να έχει δύο παραδόσεις, του ιεροκήρυκα και του δήμαρχου. Ο δήμαρχος που θα βγει στον μπαλκόνι και θα κάνει αυτό το λόγο, είμαστε όλοι μαζί, αδερφωμένοι, ενωμένοι, και ο ιεροκήρυκας που θα πει τα ηθικά χριστιανικά. Και αυτές είναι οι δύο παραδόσεις της χώρας που ενώνουν, ότι ο πολίτης ακούει τον δήμαρχο, ακούει τον παπά και σου λέει είμαι Βραζιλιάνος.

0: Now Daisy Usamba Morer. Μην αφήσεις τη σάμπα να πεθάνει. Το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία το 1975 με την ερμηνεία της Αλσιόνη, μιας από τις σημαντικότερες μαύρες τραγουδίστριες της Βραζιλίας. Η σάμπα, μια μουσική με βαθιές αφρικανικές ρίζες, έγινε σύμβολο ολόκληρης της χώρας. Η μαύρη κουλτούρα στην καρδιά της βραζιλιάνικης ταυτότητας. Δημήτρη, ο ρατσισμός στη Βραζιλία, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι δομικός. Πώς εκφράζεται?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησα κάπως να το λέω από την άλλη μεριά, ότι ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά φιλελεύθερα και ευχάριστα, στο πούμε έτσι, της Βραζιλίας στην καθημερινή ζωή είναι η ανεκτικότητα, ο πλουραλισμός, το ότι, όπως έλεγες πριν, ήρθες εδώ, είσαι Βραζιλιάνος, άρα δεν με ενδιαφέρει αν η μάνα σου είναι η Ιταλίδα ή η Πολωνέζα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα, δεν υπάρχει μια αντιπαλότητα σημαντική με κάποια άλλη χώρα. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που στον 20ο αιώνα δεν έχει κάνει κανέναν πόλεμο. Έστειλε, ξέρω εγώ, μερικές ειρηνευτικές δυνάμεις. Είναι μια χώρα που ο στρατός της, ίσως και να είναι μικρότερος από της Ελλάδας, παρότι είναι 20 Ελλάδας. Είναι μια χώρα απόλυτα ειρηνική που τα έχει καλά με όλους. Η εξωτερική της πολιτική είναι ένα παράδειγμα προς μελέτη και θα έλεγα και προς μίμηση, γιατί με όλες τις χώρες του κόσμου έχει καλές σχέσεις. Οι παγκόσμιες διαφωνίες και κρίσεις προσπαθούν να έχουν μια συμβιβαστική θέση, να είναι φίλοι με όλους, Ουκρανία, Ρωσία. Πάντα όλοι οι πρόεδροι της Βραζιλίας λέγανε να τα βρούμε, να κάνουμε μια συνάντηση. Μην τζακώνεστε, ας το πούμε έτσι. Η λογική της διπλωματίας της Βραζιλίας είναι μην τζακώνεστε. Και είμαστε φίλοι με όλους, εμπόριο και οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο που θα έλεγα, το ανοιχτό, το κοσμοπολιτικό και το ότι δεν ενδιαφέρουν στοιχεία η καταγωγή που θεμελώνουν ένα ρατσισμό. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ρατσισμός που πολλοί αναλύουν ως δομικό ρατσισμό, ως κρατικό ρατσισμό απέναντι στους μαύρους, οι οποίοι είναι θύματα της αστυνομικής βίας, θύματα ορισμένοι λένε μέχρι και γενοκτονίας, υφίστανται διακρίσεις στην καθημερινή ζωή, στα πανεπιστήμια μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι μαύροι ήταν 5-6%, δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Με βάση τις στατιστικές, το εισόδημα των μαύρων είναι το μισό των λευκών, δηλαδή μιλάμε για κάτι πράγματα ακραία. Εκτός από το που ορισμένοι θεωρητικοί του ρατσισμού λένε οι μικροεπιθέσεις, οι καταστάσεις όπου στην καθημερινή σου ζωή, αν είσαι μαύρος, κάποιος θα σε κοιτάξει κάπως, θα δει το μαλλί σου, οι μικροεπιθέσεις ή οι μικροενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι. Εκτός αυτού υπάρχει και ένας που θα τον έλεγα εγώ στατιστικός ρατσισμός. Αν δεις οποιοδήποτε δείκτη, ένα ίσως και πιο βασικό από το η άντρας-γυναίκα, η διαφορά φύλου, είναι η διαφορά του χρώματος. Άρα, μια χώρα τόσο ανεκτική, τόσο ανοιχτή, όπου δεν σε ενδιαφέρει από πού ήρθε ο άλλος, τι είναι οι γονείς του, τι κάνει, δεν σε ενδιαφέρει το θρήσκευμα. Υπάρχει και ένα άλλο βασικό στοιχείο, ότι οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι είναι πάνω από 80% χριστιανοί, αλλά τους αρέσουν και οι αφρικανικές θρησκείες, υπάρχουν και οι πνευματιστές λεγόμενοι, να μιλάνε με τα πνεύματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι πάνε και στην εκκλησία, πάνε και σε μια αφρικανική τελετή. Άρα, ενώ υπάρχει λοιπόν μια ανοχή γενική στη χώρα, υπάρχει γραμμή του ρατσισμού που συζητούσαμε πριν, με την έννοια του ότι οι μαύροι ήρθαν ως σκλάβοι, ενώ οι λευκοί ήρθαν ως κυρίαρχοι, οπικιοκράτες, είτε με ελεύθερη πρόσκληση για να μείνουν και να δουλέψουν στη χώρα. Άρα, αυτό αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα και είναι αναμφίβολο το χειρότερο πράγμα της χώρας και το πιο δύσκολο να εξαλειφθεί. Άρα, βλέπεις αυτή την ανοιχτότητα, το χαμόγελο, τη χαρά του, ότι έλα σπίτι μου, δεν με ενδιαφέρει από που είσαι, τι κάνεις, από ποια περιοχή της χώρας. Υπάρχει ένας ρατσισμός συστατικός με βάση το χρώμα και ένας δευτερεύων, ότι βοράς νότος υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά το βασικό που συνεχίζει είναι ότι, όπως λένε πάρα πολλοί, η δουλεία καταργήθηκε, η άσπρη και μαύρη προφανέστατα είναι απολύτως ίση, αλλά το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας έχει 11 δικαστές, είναι και 11 άσπρη κατά σύμπτωση. Η κυβέρνηση θα έχει 3 μαύρους, 30 λευκούς. Και αυτό είναι απλά μια ένδειξη της κατάστασης του ρατσισμού που πονάει στη χώρα και υπάρχει, και προφανώς υπάρχουν κινήσεις αντίθετες, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στην καθημερινή ζωή, ότι είναι μια γραμμή διαχωριστική πολύ σαφής.

0: Μανιάτσι Καρναβάλ, πρωινό του Καρναβαλιού, με την Ελιζέτσι Καρντόζου. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την ταινία Ορφέου Νέγκρου, τον Μαύρο Ορφέα, με φόντο μια φαβέλα του Ρίο και το ξέφρενο Καρναβάλ. Όποιος έχει επισκεφτεί τη Βραζιλία έχει σίγουρα παρατηρήσει δύο παράλληλους κόσμους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται κυριολεκτικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Από τη μία πλούτος, ανάπτυξη, ουρανοξύστες, πολυτελείς συνοικίες και από την άλλη φαβέλες, κοινωνικός αποκλεισμός, ακραία φτώχεια, εγκληματικότητα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τεράστιες ανισότητες?
1: Υπάρχει μία σαφέστατη
0: ταξικηματικότητα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τεράστιες ανισότητες?
1: Υπάρχει μία σαφές

ο Λούλα, ο Μπολσονάρο, οι αλλαγές είναι πολύ μικρές. Υπάρχει αυτό το ένα 30%, ας το πούμε σχηματικά, που είναι πάμπτωχοι. Υπάρχει ένα 1% που είναι δισεκατομμυριούχοι και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που, ας το πούμε πολύ σχηματικά και απλοϊκά, η μεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα του ότι ένα 30% λέω εγώ της χώρας είναι πάμπτωχοι, που δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το να πούμε φτώχεια στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι μια ακραία στέρηση που τα παιδιά του φτωχού δεν θα τελειώσουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, δεν έχουν πρόσβαση σε αντισύλληψη γυναίκες, πολύ λιγότεροι άντρες, οι οικογένειες δεν έχουν μια κρατική στήριξη, δηλαδή ακραία φαινόμενα, να πεθαίνουν από παιδικές ασθένειες, υπάρχουν περιοχές στο βορρά της Βραζιλίας που αναλφάβητη είναι το 20%, πας στο Σάο Πάολο στο κέντρο, είναι σαν να κυκλοφορείς στην Πράγα, στις Βρυξέλλες, κάτι τέτοιο. Και βλέπεις μια άλλη περιοχή όπου ο δρόμος έχει λάσπες, τα παιδάκια έχουν κοιλιά από βιταμίνωσης και δεν πάνε στο σχολείο. Ξανά ζούμε σε μια κατάσταση που λένε ότι είναι το Βέλγιο και η Ινδία στην ίδια χώρα η Βραζιλία. Μια ιδέα τελείως διαφορετική και αυτό... Όπως πάρα πολύ σωστά λες, μπορώ να πω, υπάρχει ρατσισμός στη Βραζιλία. Προφανέστατα και υπάρχει ρατσισμός. Αλλά αυτός ο ρατσισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φτώχεια. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη, ότι άρχισε η απελευθέρωση των μαύρων, στην αρχή τα παιδιά που γεννιόντουσαν στη Βραζιλία ως παιδιά σκλάβων γεννιόντουσαν ελεύθερα. Μετά δινόταν η ελευθερία στους πάνω από 60 ετών και τελικά απαγορεύτηκε τελείως η ιδέα της δουλείας ως νομική έννοια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες όπου ο Λευκός πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε: ο τάδε είναι σκλάβος μου, να τον φέρετε πίσω. Και το δικαστήριο, κράτος δικαίου, σύνταγμα, ανθρώπινα δικαιώματα, αρχή της ισότητας, έλεγε: βεβαίως κύριε. Στέλνανε τον αστυνόμο και τον συναλάμβανε και τον έφερε πίσω, σαν να ήταν κάποιος μου κλέψε το μηχανάκι και η αστυνομία θα μου το φέρει σπίτι πίσω. Με αυτή την έννοια. Ότι όλα αυτά ξεπεραστήκαν, αλλά συνεχίστηκε ο αποκλεισμός των μαύρων από τα μέσα παραγωγής φυσικά, από το σχολείο. Το προσδόκιμο ζωής επίσης είναι σημαντικό, ότι οι μαύροι έχουν πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής, σαφέστατα. Σε όλα τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να κάνεις προφητείες. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί που έχουν περισσότερες δερματικές ασθένειες είναι οι μαύροι. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί που σπουδάζουν λιγότερα χρόνια είναι οι μαύροι. Σχεδόν ποτέ δεν θα κάνεις λάθος, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το τρίτο στοιχείο που είναι τυπικό της Βραζιλίας, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά υπάρχει, είναι ότι ο βορράς, που είναι φτωχότεροι άνθρωποι, η ανάπτυξη είναι μικρότερη, γιατί ιστορικά δεν υπήρξε τόση μετανάστευση από την Ευρώπη, αλλά συνέχισαν οι δουλοκτητικές δομές. Υπάρχει η του Νότου, που είναι πιο ευκατάστατη και υπάρχει μια σχετική ισότητα σε σχέση με το βορρά. Κάνουν αστεία ή, να το πω απλά, όπως στην Ιταλία, ας πούμε, υπάρχει βορρά-νότου. Στη Βραζιλία είναι κάτι ανάλογο, απλά αντιστραμμένο. Ότι οι πλούσιοι, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο σημαντικούς, είναι του Νότου και οι τύπου υπόκειται σε έναν αποκλεισμό που αναγκάστηκαν να γίνει εσωτερική μετανάστευση, που τους κοροϊδεύουν για την προφορά τους και τέτοια, είναι του βορρά. Αλλά αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που δεν είναι τόσο σημαντικό, είναι κάπως πιο πολύ το φολκλόρ του. Ένας πολύ ήπιος ρατσισμός που δεν έχει τόση σημασία, όσο τα δύο άλλα, η σύνδεση ράτσας και κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ακραίας φτώχειας στη χώρα, που δεν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Που λέμε, συζητάμε, θα γίνουν εκλογές, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος, θα γίνει αυτό. Ωραία, υπάρχει μια συζήτηση ότι ο Τάδη είναι καλύτερος από τον Δίνα, ότι η κοινωνική πολιτική είναι καλύτερη, αλλά αυτή η βαθία δομή της ταξικής ανισότητας συνεχίζεται.

0: Βου Φεστεζάρ. Θα γιορτάσω. Από την Μπέτσι Καρβάλιο. Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της βραζιλιάνικης σάμπα. Και μια και πλησιάζουν και οι εκλογές τον Οκτώβριο και ξέρουμε ότι τα φτωχότερα στρώματα υποστηρίζουν τον Λούλα, θέλουμε να μας πεις για την πολιτική του. Είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει τη μάχη κατά της φτώχειας στο κέντρο της πολιτικής του όταν πρωτοεκλέχθηκε. Τα κατάφερε, άλλαξε κάτι στη ζωή των φτωχότερων στρωμάτων?
1: Η ελπίδα πάντα υπάρχει ορισμένη και στην Ελλάδα κάποια στιγμή είχαν κάποιες ελπίδες. Αλλά ότι η βαθιά δομή της χώρας δεν αλλάζει. Προφανώς όταν ο Λούλα εκλέχτηκε την πρώτη φορά το 2003 υπήρχε μια εφορία ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μειωθεί η ανισότητα, οι φτωχοί θα έχουν πρόσβαση. Ένα από τις επαγγελίες του Λούλα που λέει διάφορα έτσι είναι λαϊκός άνθρωπος. Ήταν μεταλλουργός από λαϊκή οικογένεια και συνεχίζει να μιλάει με αυτό το λαϊκό τρόπο. Λέει, α, θα τρώτε μπριζόλες. Ή λέει, θα σας φτιάξω σπίτι με βεράντα. Ένα από τα συνθήματα, ας πούμε, αυτού του στυλ που πάντα λέει ο Λούλα ήταν ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα. Που είναι ενδεικτικό το ότι μπορούμε και να γελάσουμε λίγο, αλλά είναι και θλιβερό το ότι ο πρόεδρος υπόσχεται ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα, λες και κάτι έγινε. Λοιπόν, υπήρχε μια ελπίδα και κάποια πράγματα από μικροστατιστικές τετραετιών βελτιωθήκανε. Κυρίως με κρατικές επιδοτήσεις, προγράμματα ηλεκτροδότησης, ίδρυυσης, αποχέτευσης, βελτίωση της υποδομής των σχολείων, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και το λεγόμενο πρόγραμμα οικογενειακή υποτροφία, Bolsa Familia, που σημαίνει ότι μια οικογένεια που έχει ανήλικα παιδιά θα παίρνει το μήνα ένα επίδομα που ουσιαστικά την κρατάει πάνω από το όριο της φτώχειας. Με αυτά τα προγράμματα λοιπόν που λένε οι ειδικοί και είναι σαφές ότι δεν είχαν μεγάλο κόστος συγκριτικά, άρα δεν επηρεάζει τα κέρδη των τραπεζών, τους βιομήχανους, τους αγροβιομήχανους που εξάγουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Κίνα αγροτικά προϊόντα με μεταλλεύματα, δεν επηρεάζει την οικονομία, αλλά ότι βοηθώντας τους φτωχότερους των φτωχών υπήρξε μια σημαντική βελτίωση, αλλά ότι δεν άλλαξε η ανισότητα θεμελιακά, ούτε αυτή η ταξική δομή, ούτε φυσικά ο ρατσισμός στη Βραζιλία. Άρα υπήρχε μια ελπίδα και όντως κάθε φορά που βλέπεις μια κυβέρνηση του στυλ Λούλα, ας πούμε, γιατί ο Λούλα ήταν 8 χρόνια πρόεδρος, μετά η Ντίλμα που ήταν ουσιαστικά του κόμματός του, γιατί αυτός δεν μπορούσε να ξαναεκλεγεί, τη διώξανε στο τέλος της δεύτερης θητείας, αλλά ουσιαστικά έμεινε πάλι 7 χρόνια και τώρα θα είναι η τέταρτη. Από ό,τι δείχνουν οι στατιστικές, τον Οκτώβριο έχει εκλογές στη Βραζιλία του 2026. Ο Λούλα θα εκλεγεί για τέταρτη φορά. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά 30 χρόνια και βάλε κυβέρνησης. Της περιόδου Λούλα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα γιατί μειώνεται η ακραία φτώχεια. Αλλά δεν αλλάζει αυτή η δομή. Άρα υπάρχει ελπίδα. Πάντα οι φτωχότεροι ψηφίζουν τον Λούλα. Στην τελευταία εκλογή που εκλέχτηκε και τώρα πάλι, οι του Βορρά, άρα οι φτωχότεροι, θα τον ψηφίσουν. Άρα υπάρχει μια αλλαγή, ας το πούμε έτσι, σημαντική. Άρα, αν ψηφίζεις τη Βραζιλία, σε συμβουλεύω να ψηφίσεις τον Λούλα. Αλλά δεν αλλάζει κάτι σε αυτή στη δομή της χώρας. Αυτό είναι το θλιβερό και το βασικό.

0: Ακούσαμε το «Μαρία Μαρία» των Μίλτον Νασιμέντου και Φερνάντου Μπραντ, που κυκλοφόρησε το 1978. Η μουσική είχε γραφτεί αρχικά για μία παράσταση χορού με θέμα τη ζωή μιας σκλάβας. Στη συνέχεια έγινε σύμβολο της δύναμης και της αντοχής των γυναικών, που έχουν μία παράξενη μανία να πιστεύουν στη ζωή, όπως λένε οι στίχοι. Σωράια, θέλουμε να μας μιλήσεις για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας σήμερα.
1: É uma questão muito importante, uma questão muito interessante também.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, διότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που αντανακλάται σε ολόκληρη την ιστορία της και παραμένει μέχρι σήμερα, την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Οι γυναίκες δεν δραστηριοποιούνται πολιτικά σε ουσιαστικό βαθμό και η συμμετοχή τους παραμένει πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία, η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη παρουσία γυναικών στην πολιτική. Η απουσία γυναικών από την πολιτική έχει επιπτώσεις στην νομοθεσία, κυρίως σε θεμελιώδη ζητήματα για την ισότητα των φύλων, όπως η μισθολογική ισότητα και η δυνατότητα επαρκούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι η παρανομία της έκτρωσης. Στη Βραζιλία, η έκτρωση εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη και αυτό βλάπτει ιδιαίτερα τις φτωχότερες γυναίκες. Οι γυναίκες με καλύτερες οικονομικές συνθήκες έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές κλινικές και μπορούν να υποβληθούν σε έκτρωση με ασφαλέστερο τρόπο. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός φτωχών γυναικών υφίσταται σοβαρές συνέπειες, ακόμη και θάνατο, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή έκτρωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που παρουσιάζει κενά, αλλά και μιας παράληψης εκ μέρους του δικαστικού σώματος. Στη Λατινική Αμερική, διάφορες χώρες έχουν ρυθμίσει ή νομιμοποιήσει την έκτρωση μέσω νομοθετικών ή δικαστικών διαδικασιών. Στη Βραζιλία όμως το ζήτημα εκκρεμεί. Εκκρεμεί ακόμη προς εκδίκαση στο ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει ακόμη επιληθεί ούτε από το δικαστικό σώμα ούτε από το νομοθετικό σώμα. Στην αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο στη Βραζιλία, υπάρχει μισθολογική ανισότητα και έλλειψη υποστήριξης, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από τη γέννηση των παιδιών τους. Υπάρχει έλλειψη θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και έλλειψη κρατικής υποστήριξης για γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο και πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους και ταυτόχρονα να επιστρέψουν στην εργασία τους. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα που θεωρώ πολύ σοβαρό. Το τρίτο ζήτημα τώρα είναι η βία κατά των γυναικών. Η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Υπάρχει πολύ μεγάλη βία κατά των γυναικών. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά στη Βραζιλία είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχουμε πάνω από 5 γυναικοκτονίες την ημέρα και υπάρχουν διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Cinco feminicídios por dia, todos os dias. Então, é um caso muito grave e nós temos, então, essa, digamos, essas violências, diversos tipos diferentes de violência contra a mulher.

0: Κρίστη Λόουκα Ουμάρ, θλιμμένη, τρελή, κακιά, από το συγκρότημα Φρανσίσκου Ελόμπρε, που κυκλοφόρησε το 2016, έδωσε μια νεότερη εκτέλεση από την Νίνα Ρούζ. Το τραγούδι μας μιλά για τη γυναίκα που αρνείται να ακολουθήσει την παλιά συνταγή, να την ορίζει ο άντρας της, το σπίτι της, η οικογένεια, το σώμα της. Και λέει ουσιαστικά ότι η γυναίκα μπορεί να επιλέξει μόνη της ποια είναι και πώς θέλει να ζει. Σωράια, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Βραζιλιάνους και κυρίως για τις γυναίκες. Πόση αλήθεια υπάρχει μέσα στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς και τελικά πόσο επηρεάζουν και τους ίδιους τους Βραζιλιάνους να ζουν μέσα σε μια φούσκα χαράς και να μην αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Tem um ponto que é positivo, né? De fato, o Brasil é uma sociedade que tem.
2: Υπάρχει μια πτυχή που μπορεί να θεωρηθεί θετική. Η Βραζιλία είναι μια κοινωνία στην οποία υπάρχει κάποια ελευθερία και οι άνθρωποι έχουν γενικά ελεύθερο πνεύμα. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει μια ματσιστική κουλτούρα που δίνει έμφαση στο γυναικείο σώμα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Ο ματσισμός έχει βαθιές ρίζες σε αυτή την προσδοκία, ότι δηλαδή η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη και σεξι, και ότι ο άνδρας πρέπει να είναι δυνατός. Είναι στερεότυπα που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, αν και δεν έχουν καμία βάση. Όταν, για παράδειγμα, περπατώ στους δρόμους της Βραζιλίας, σκέφτομαι, γιατί μια Βραζιλιάνα να είναι πιο όμορφη από μια Ελληνίδα? Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Υπάρχουν όλοι οι τύποι ανθρώπων και στη Βραζιλία, όπως σε κάθε χώρα του κόσμου. Το στερεότυπο, ειδικά αυτό που σχετίζεται με τις μαύρες γυναίκες, τις λεγόμενες μουλάτες, είναι επίσης αντανάκλαση της ιστορίας της Βραζιλίας, της δουλείας των Αφρικανών, αλλά και της θέσης των Αφρικανών γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονταν ως σκλάβες και ως αντικείμενα μέσα στην κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες τώρα έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση με το χορό. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό να βλέπεις μια χορεύτρια σάμπα να χορεύει. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να χορέψω όπως μια χορεύτρια σάμπα. Υπάρχει υπό αυτή την έννοια μια ορισμένη ελευθερία σε σχέση με το σώμα, αλλά και υπερηφάνεια για το ίδιο το σώμα. Ταυτόχρονα όμως θα σας έλεγα ότι η εικόνα αυτή υιοθετήθηκε από μια μισογυνιστική κουλτούρα και έτσι μετατράπηκε σε στερεότυπο.
1: Das mulheres, assim, orgulho pelo seu próprio corpo.
2: Και το ζεστό κλίμα και άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Υπάρχουν πολύ όμορφες Βραζιλιάνες. Η Τζιζέλ Μπίντχεν, για παράδειγμα, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, ευρέως γνωστή. Αλλά υπάρχουν όμορφες και άσχημες γυναίκες, όπως σε όλες τις χώρες. Επομένως, για μένα, η ιδέα ότι η Βραζιλιάνα γυναίκα είναι απαραίτητα πιο όμορφη ή πιο αισθησιακή είναι ένας μύθος. Η βάση αυτού του στερεότυπου είναι επίσης ο ματσισμός. Ξέρετε, αυτή η λανθασμένη εικόνα, δυστυχώς, μπορεί να συμβάλλει σε ένα είδος σεξουαλικού τουρισμού που επηρεάζει ακόμα και κορίτσια και παιδιά, τα οποία καταλήγουν να εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή συνέπεια του στερεότυπου και σχετίζεται επίσης με τη φτώχεια. Το χειρότερο πρόβλημα της Βραζιλίας, κατά τη γνώμη μου, είναι η κοινωνική ανισότητα. Και τα φτωχά κορίτσια καταλήγουν να γίνονται θύματα εκμεταλλευτικού τουρισμού και διαφόρων μορφών
1: βίας. essa reflexão sobre como os brasileiros vivem.
2: Κοίταξε,
1: né,
2: τα στερεότυπα υπάρχουν σε σχέση με όλους τους λαούς. Όταν έρχομαι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι φίλες μου ρωτούν αν υπάρχουν πραγματικά τόσοι Έλληνες θεοί, σαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα να είναι όλοι πανέμορφοι και πολύ έξυπνοι. Πράγματι, υπάρχουν πολύ όμορφοι και έξυπνοι άνθρωποι, αλλά και αυτό είναι ένα στερεότυπο. Τώρα, όσον αφορά τη Βραζιλία, συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός αποξένωσης. Οι γυναίκες κυρίως αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους σε θέματα αισθητικής. Υπάρχει μια κοινωνική πίεση όσον αφορά την εμφάνιση, δηλαδή αναμένεται από τη γυναίκα να έχει τα τέλεια μαλλιά, τα τέλεια νύχια, το τέλειο σώμα. Αυτό όμως αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το φεμινιστικό κίνημα στο οποίο συμμετέχω προσπαθεί να αλλάξει αυτό το στερεότυπο και να δείξει ότι οι γυναίκες και οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότερα από την εμφάνισή τους. Καθορίζονται επίσης τόσο από την εργασία τους, όσο και την πολιτική τους δράση. Το χειρότερο πρόβλημα για μένα, που μπορώ να αναφέρω, είναι η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Η πολιτική στη Βραζιλία έχει μια πλευρά που θεωρώ διεστραμμένη. Ένα είδος αποικιοποίησης της βραζιλιάνικης πολιτικής από τις ευαγγελικές εκκλησίες, οι οποίες έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη στη χώρα. Αυτό ενισχύει τα στερεότυπα για τη γυναίκα ως νοικοκυρά, σύμφωνα με τα οποία ο γυναικείος ρόλος είναι να φροντίζει η γυναίκα το σύζυγο και τα παιδιά και όχι να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται πολιτικά. Αυτή η αντίληψη αντανακλάται στην νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σεξιστική δομή που βασίζεται επίσης σε μια θρησκευτική αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας. Και αυτό συμβάλλει στην ανισότητα και στην αντικειμενοποίηση των γυναικών. Οι Βραζιλιάνοι γενικότερα, όπως σου ανέφερα, αγαπούν πραγματικά πολύ τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Αν περπατήσετε μια Παρασκευή, για παράδειγμα, στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ειδικά στην Κόπα Καμπάνα, θα δείτε ανθρώπους να πίνουν μπύρα, να παρακολουθούν ποδόσφαιρο, να χορεύουν, να τραγουδούν. Αυτό αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως μια απόδραση. Είναι η απόδραση ενός πληθυσμού που εργάζεται πολύ, μερικές φορές τόσο πολύ, που καταλήγει να έχει λίγο χρόνο και λίγες ευκαιρίες για σπουδές. Για πολύ καιρό στη Βραζιλία δεν είχαμε ευρεία πρόσβαση σε καλά πανεπιστήμια. Ένας πληθυσμός με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση δυσκολεύεται περισσότερο να κατανοήσει τη σημασία της ίδιας της πολιτικής δράσης. Η Αργεντινή είναι πολύ διαφορετική από αυτή την άποψη. Ο λαός είναι πιο μαχητικός και υπάρχει, κατά την άποψή μου, μια ισχυρότερη πολιτική συνείδηση. Στη Βραζιλία βλέπω συχνά αυτή τη διασκέδαση ως μια απόδραση. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι κουρασμένοι και προσπαθούν να διασκεδάσουν. Επομένως, συμφωνώ μαζί σου εν μέρη. Υπάρχουν στερεότυπα και πολιτισμικές συνήθειες, αλλά κατά τη γνώμη μου το κεντρικό πρόβλημα έγκυται σε μια πολιτική που συχνά δεν αντανακλά τα συμφέροντα του πληθυσμού. Μικρές ομάδες ασκούν τεράστια επιρροή. Η αγροβιομηχανία, θρησκευτικές ομάδες, ειδικά οι ευαγγελικοί, και πολύ πλούσιοι άνθρωποι όπως οι μεγάλοι τραπεζίτες. Αυτές οι ομάδες έχουν καταλάβει σημαντικά τμήματα της βραζιλιάνικης πολιτικής και επηρεάζουν την νομοθεσία. Επίσης, όλα αυτά που αναφέρω δυσχεραίνουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, με περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Κατά τη γνώμη μου, οι γυναίκες διαθέτουν σημαντική πολιτική συνείδηση και οι έρευνες δείχνουν σημαντικές διαφορές στην πολιτική συμπεριφορά. Η βία στην πολιτική είναι ένα ζήτημα που επίσης μου τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή. Πρόκειται για ένα συνδυασμό παραγόντων, αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση ώστε αυτές οι δομές να αλλάξουν ουσιαστικά στη βραζιλιάνικη κοινωνία.
1: Então, é uma mistura de coisas, mas me parece que não existe uma vontade política para que isso mude realmente na sociedade brasileira.

Aguas de Marzo, τα νερά του Μάρτη, ένα από τα διασημότερα τραγούδια του Tom Jobim που κυκλοφόρησε το 1972. Τα νερά του Μάρτη παρασύρουν τα πάντα και μαζί τους έρχεται το τέλος του καλοκαιριού αλλά και η υπόσχεση μιας καινούριας αρχής. Το τραγούδι ακούγεται και στην πολύ ενδιαφέρουσα βραζιλιάνικη ταινία Κιόρας Ελα Βόλτα του 2015. Η ηρωίδα είναι μια οικιακή βοηθός που ζει ουσιαστικά μέσα στον κόσμο της πλούσιας οικογένειας για την οποία εργάζεται, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της και δεν διανοείται να ξεπεράσει τα όρια της. Μέχρι που έρχεται η κόρη της και αρχίζει να τα αμφισβητεί.

0: coração.
1: Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε και τη δεύτερη εκπομπή μας. Σήμερα επικεντρωθήκαμε στη σύγχρονη βραζιλιάνικη κοινωνία των μεγάλων αντιθέσεων. Της ανεκτικότητας από τη μία στο διαφορετικό, αλλά και του δομικού ρατσισμού κατά των μαύρων, της αυθονίας αλλά και της ακραίας φτώχειας, της ευθυμίας αλλά και του εγκλωβισμού στα στερεότυπα. Σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο με τον τελευταίο ιστορικό περίπατο στη Βραζιλία, όπου θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες μετανάστες εκεί. Από τον Κώστα Κυριακάκη, που επιμελήθηκε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής, και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όργης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στην Μικρασιατική καταστροφή, σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του ελληνισμού. Στην προηγούμενη εκπομπή μας φωτίσαμε μία σχεδόν άγνωστη πτυχή αυτής της ιστορίας, την τύχη των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου. Μιλήσαμε για τις πορείες θανάτου, τα τάγματα εργασίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πείνα, τις ασθένειες και τις βιαιότητες που υπέστησαν οι Έλληνες στρατιώτες. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του δράματος, την επιστροφή. Πότε άρχισε ο επαναπατρισμός των εχμαλώτων, πώς τους υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία, πώς κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, κουβαλώντας το τραύμα της εχμαλωσίας. Και γιατί η ιστορία τους ξεχάστηκε τόσο γρήγορα. Μαζί μας και απόψε βρίσκεται ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και απόψε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σταθώ τώρα στο κομμάτι της έρευνας που δεν το συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σε αυτή την έρευνα που έχετε πάρα πολλές και σημαντικές μαρτυρίες των εχμαλώτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο δύσκολη ήταν η συλλογή των μαρτυριών, να βρείτε όλες αυτές τις μαρτυρίες.
1: Η έρευνα όσον αφορά τις μαρτυρίες είχε δύο σκέλη. Υπάρχουν πολλά απομνημονεύματα εχμαλώτων δημοσιευμένα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει κανείς να εντοπίσει αυτά τα βιβλία, αυτές τις μαρτυρίες, αυτές τις εκδόσεις για να τις αξιοποιήσει. Το άλλο σκέλος είναι η έρευνα σε αρχεία, που μπορεί κανείς να βρει τέτοιες μαρτυρίες, και η έρευνα περιστράφηκε κυρίως σε δύο αρχεία. Το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την υπόθεση των εχμαλώτων, και την έρευνα στο αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όπου, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν επέστρεψαν οι εχμάλωτοι, οι εξωματικοί και ανθυπασπιστές εχμάλωτοι, δώσανε κατάθεση σε μια ανακριτική επιτροπή και υπάρχουν αυτές, σώζονται σε αυτό το αρχείο οι καταθέσεις, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας και ποια ήταν η συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των εχμαλώτων. Εκεί είναι η κυριότερη δυσκολία, δηλαδή να εντοπίσει κάποιος και να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει αυτές τις πηγές.
0: Αυτές οι μαρτυρίες που μόλις μας είπατε, πότε καταγράφονται από τους πρώτους μήνες που επιστρέφουν οι Έλληνες εχμάλωτοι?
1: Όσον αφορά τα απομνημονεύματα που εκδίδονται, έχουμε έκδοση απομνημονευμάτων ήδη από το 1923. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει η ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες, δεν έχουμε πολλές εκδόσεις. Τα περισσότερα δημοσιεύονται μετά το 50-60 και φτάνουμε ακόμα και, όπως είπαμε, και το 81 ο Αποστολίδης δημοσιεύει τα απομνημονεύματά του και άλλοι που, των οποίων δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα. Οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις των εχμαλώτων που επιστρέφουν δίνονται το 1924, το 1923-24, δηλαδή με την επιστροφή τους από την εχμαλωσία. Είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα. Και επίσης έχουμε και μαρτυρίες οι οποίες καταγράφονται εκείνη την περίοδο της εχμαλωσίας, 22, 23, 24, από κάποιους, όπως είπαμε, εχμαλώτους που κατάφεραν να δραπετεύσουν. Δηλαδή είναι σύγχρονες
0: με τα γεγονότα. Κάποιες επιστολές, όπως είπαμε.
1: Ή να στείλουν ελαφρέα κάποιες επιστολές, ναι, κάποιες πληροφορίες.
0: Ξέρετε τι απορία έχω? Αφού υπήρχε αυτό το τόσο σημαντικό υλικό, αυτές οι μαρτυρίες που για τον ιστορικό είναι πολύ σημαντική πηγή, γιατί η ελληνική ιστοριογραφία ασχολήθηκε τόσο λίγο με αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει κάποια ανασχόληση, ήταν περιορισμένη μέχρι τώρα. Ίσως δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλο βάρος στο ζήτημα εχμαλώτων της Μικράς Ασίας, πέρα ότι είναι ένα ζήτημα που πληγώνει. και ενδεχομένως έχει επισκιαστεί και από το μέγεθος της καταστροφής όσον αφορά το μικρασιατικό πληθυσμό, δηλαδή τους πρόσφυγες και όσα συνέβησαν εξίσου τραγικά στη Μικρά Ασία και όσα βέβαια στη συνέχεια στην Ελλάδα με την προσπάθεια για την ενσωμάτωσή τους. Όμως και το κομμάτι της αιχμαλωσίας είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πούμε ότι προφανώς είναι η χειρότερη περίπτωση αιχμαλωσίας στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, και εκείνο που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να τονίσουμε να την τοποθετήσουμε στο διεθνές πλαίσιο και περιβάλλον, διότι ουσιαστικά πρόκειται η μικρασιατική εκστρατεία ήταν μια επιχείρηση συνέχεια ή απότοκο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δει κανείς τι συνέβη με τους αιχμαλώτους γενικότερα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έχουμε πουθενά τέτοια ποσοστά θνησιμότητας. Δηλαδή, με βάση τα νούμερα που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, οι εχμάλωτοι περίπου το 53%, δηλαδή ένα στους δύο επέστρεψε. Έχουμε ένα ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 50%, το οποίο ξεπερνάει τον μέσο όρο θνησιμότητας εχμαλώτων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο είναι 8,5%, πολύ πιο χαμηλό, αλλά ακόμα ξεπερνάει και περιπτώσεις εχμαλωσίας, όπου γνωρίζουμε πάλι ότι έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, δηλαδή έχουμε εξόντωση εχμαλώτων, όπως για παράδειγμα οι Βρετανοί εχμάλωτοι των Οθωμανών, και αυτοί υπέστησαν πολλά δεινά, αλλά εκεί υπολογίζεται ένα γύρω στο 33% το ποσοστό θνησιμότητας. Δηλαδή, το τι ακόμα και δηλαδή, συγκριτικά αν το τοποθετήσουμε σε σχέση με το τι συνέβαινε συνήθως με τους εχμαλώτους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ποσοστό θνησιμότητας των Ελλήνων εχμαλώτων της Μικρασιατικής είναι συντριπτικά ανώτερο, δηλαδή ξεφεύγει από κάθε γνωστό υπολογισμένο ποσοστό.
0: Ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο σας, αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Τους εκμεταλλεύτηκαν στη Τουρκία με αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και εργαλειοποίηση.
1: Ναι, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, διότι όπως είχαμε πει, ήταν και ένα απτό δείγμα της μεγάλης νίκης των Τούρκων. Γι' αυτό έχουμε πληροφορίες, βλέπουμε ότι κάνουν θεατρικές παραστάσεις στις οποίες φαίνεται ότι χρησιμοποιούν εχμαλώτους για να αναπαραστήσουν τον ελληνικό στρατό που φεύγει. Γυρνάνε κάποιες προπαγανδιστικές ταινίες όπου βάζουν Έλληνες εχμαλώτους να αναπαριστούν πάλι τους Έλληνες που ιτώνται και φεύγουν ή που παραδίδονται. Είναι στο πλαίσιο, όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο επιβολής και αναγνώρισης του νέου καθεστώτος του Κεμάλ. Αλλά και από την πλευρά της Ελλάδας έγινε εκμετάλλευση, με την έννοια ότι προσπάθησε η Ελλάδα να δείξει στο εξωτερικό το τι είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και να καταγγείλει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων στην Τουρκία για αυτό το έγκλημα πολέμου που είχε γίνει. Γι' αυτό, για παράδειγμα, με την επιστροφή τους οι εχμάλωτοι φωτογραφίζονται. Έχουμε φωτογραφίες των εχμαλώτων, οι οποίες αποστέλλονται σε διάφορους φορείς στο εξωτερικό, σε πρεσβείες, σε οργανισμούς. Καλούν τους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων να δουν τους εχμαλώτους. Έχουμε ακόμα και τραβάνε ταινία. Έχουμε ταινία την οποία ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα τη στέλνει στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τα φίλμα αυτά υπάρχουν και μάλιστα είναι αναρτημένα. Μπορεί να τα δει ακόμα κανείς και σήμερα στο site του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, με τους Έλληνες εχμαλώτους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν επέστρεψαν.
0: Και την εικόνα του σοκάρει.
1: Μια μέθοδος άμυνας της Ελλάδας, προστασίας των εχμαλώτων που είχαν μείνει στην Τουρκία, γιατί ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί η ανταλλαγή όλων των εχμαλώτων, και προσπάθεια καταγγελίας των Τούρκων για τα εγκλήματα που είχαν συμβεί στην εχμαλωσία.
0: Και η πολιτική δεν λείπει από την περίπτωσή τους. Βενιζελική, βασιλική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο ένα μελανό σημείο κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας, όπου όχι απλά επιβιώνει ο εθνικός διχασμός, αλλά φαίνεται ότι οξύνονται τα πάθη στη διάρκεια της εχμαλωσίας, διότι ειδικά με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουμε για τους αξιωματικούς, όπου εκεί φαίνεται ότι έχουμε συγκρούσεις βενιζελικών με αντιβενιζελικών. Οι μεν κατηγορούν τους δε για το αποτέλεσμα της εκστρατείας. Έχουμε, για παράδειγμα, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια μαρτυρία όπου φαίνεται κάποιος Τούρκος ξυλοκοπεί έναν Έλληνα αξιωματικό και ζητάνε σε κάποιον άλλον αξιωματικό να το αναφέρει στον Έλληνα εχμάλωτο στρατηγό και να διαμαρτυρηθεί αυτός στους Τούρκους για το γεγονός, και απαντάει ο αξιωματικός ότι δεν λέω τίποτα, καλά του κάνανε γιατί είναι βενιζελικός. Δυστυχώς επιβιώνει ο εθνικός διχασμός και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που στυλιτεύεται σε πολλές καταθέσεις είναι ότι το ζήτημα της ανταλλαγής έγινε τρόπος κέρδους για τους Τούρκους, ως εξής, διότι πολλοί αξιωματικοί δωροδοκούσαν τους Τούρκους για να προηγηθούν στην ανταλλαγή. Και εκεί πάλι φαίνεται ότι μπήκανε μέσα τα πολιτικά πάθη, δηλαδή κάποιοι αξιωματικοί λέγανε εγώ είμαι βασιλικός και πρέπει να ανταλλαγώ πρώτος, αφήστε τους βενιζελικούς πίσω. Δηλαδή δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά βέβαια πάλι βρήκανε μια ευκαιρία οι Τούρκοι, όπως είπαμε, να προσποριστούν κέρδος δωροδοκούμενοι για να βάλουν ψηλότερα στη λίστα, στη σειρά προτεραιότητες για την ανταλλαγή, κάποιους που είχαν κάπια χρήματα και μπορούσαν να δωροδοκίσουν.
0: Κύριε Κανελόπουλε, πριν περάσουμε στην επιστροφή, θα ήθελα λίγο να παραμείνουμε στο χρονικό της αιχμαλωσίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τα βασανιστήρια, τους εξευτελισμούς. Ξέρετε ποια είναι η απορία μου? Η Ελλάδα, η διεθνής κοινότητα, ο τύπος, οι μεγάλες δυνάμεις, όλοι αυτοί που είναι, πώς άφησαν? Γιατί δεν μιλάμε για λίγους μήνες, μιλάμε για κάποια χρόνια που ήταν στην Τουρκία σε αυτό το καθεστώς.
1: Όπως είπαμε, η δυνατότητα της Ελλάδας εκείνη την περίοδο ήταν πολύ περιορισμένες διπλωματικά και στρατιωτικά για να επιτύχει κάτι καλύτερο.
0: Κάποιο αποτέλεσμα.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα ασχολούνταν με μερικές χιλιάδες Ελλήνων εχμαλώτων. Ήταν μια κατάσταση μεταβατική που ενδεχομένως κάποιος δεν θα συγκρούονταν με τον Κεμάλ, με τον οποίο προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα για τους Έλληνες εχμαλώτους. Εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πρακτικά επειδή εγκλήματα κατά των εχμαλώτων, των Βρετανών εχμαλώτων στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν γίνει από τους Τούρκους, πρακτικά ούτε και αυτοί, ούτε και οι Βρετανοί πέτυχαν κάποια τιμωρία για όλα αυτά που είχαν γίνει. Γίνανε κάποια δικαστήρια, μάλιστα θεωρούνται και οι πρώτες δίκες τύπου Νιρεμβέργης που γίνανε. Έγινε στη Λειψία για τους Γερμανούς και έγινε και στην Κωνσταντινούπολη για τους Τούρκους. Γίνανε κάποιες καταδίκες και τα λοιπά, αλλά στη συνέχεια ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων και όλη αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν επέτρεψε εντονότερη καταδίκη ή αναζήτηση ευθυνών. Ακόμα και για τα εγκλήματα έναντι των Βρετανών εχμαλώτων ή για τα εγκλήματα κατά τη γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Οπότε οι Έλληνες εχμάλωτοι δεν είχαν καμία ελπίδα.
1: Η προστασία που προσπάθησαν να επιτύχουν ήταν μέσω της κοινωνίας των εθνών και κυρίως μέσω της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό ζητάνε την παρέμβαση του και συγκροτούνται πράγματι επιτροπές οι οποίες επιθεωρούν, θα πούμε
0: εδώ
1: στη συνέχεια, τον τρόπο με τον οποίο επιθεώρησαν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
0: Και εδώ θέλω να φτάσουμε στον Ερυθρό Σταυρό. Ποιο είναι το έργο του?
1: Πρακτικά μετά την κατάρρευση του μετόπου και την σύλληψη των χιλιάδων εχμαλώτων που είπαμε, αναφέραμε ότι κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 22 φτάνουν στις ελληνικές υπηρεσίες πληροφορίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι η κατάσταση των εχμαλώτων ήταν δραματική και ζήτησαν την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πράγματι συγκροτήθηκε μια επιτροπή η οποία πήγε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1923 πλέον στην Τουρκία.
0: Άργησε.
1: Σχετικά άργησε, αλλά τι έγινε με αυτή την επιτροπή? Επειδή μέσα στον Γενάρη υπογράφηκε συμφωνία τελικά μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας για ανταλλαγή των εχμαλώτων, δηλαδή πριν ακόμα υπογραφεί η συνθήκη της Λοζάνης, υπογράφηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των εχμαλώτων, λύθηκε διπλωματικά τουλάχιστον. Η Επιτροπή σταματάει το έργο της γιατί οι Τούρκοι αναφέρουν ότι θα διαλυθούν τα στρατόπεδα και του εσωτερικού θα μεταφερθούν πλέον οι εχμάλωτοι στα παράλια για να ανταλλαγούν. Έτσι από την πρώτη Επιτροπή δεν έχουμε κάποιο πόρισμα, κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Τώρα γίνεται η ανταλλαγή. Η ανταλλαγή αργεί. Ουσιαστικά οι πρώτοι εχμάλωτοι φτάνουν στην Ελλάδα στις αρχές Απριλίου. Εκεί βέβαια η ελληνική πλευρά παθαίνει ένα σοκ με την κατάσταση των περίπου 10.000 εχμαλώτων οι οποίοι αρχίζουν να αποβιβάζονται στον Πειραιά και ζητάει πάλι την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού. Πάλι η παρέμβαση θα αργήσει σχετικά, δηλαδή αυτή η επιτροπή θα πάει στην Τουρκία τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου του 1923. Γενικά οι μαρτυρίες που έχουμε είναι ότι καταρχάς είναι επιθεωρήσεις που είναι γνωστές, το οποίο σημαίνει ότι οι Τούρκοι μπορούν να προετοιμαστούν. Δηλαδή η μαρτυρία είναι ότι είναι σε ένα μεγάλο βαθμό σκηνοθετημένες.
0: Στημένες.
1: Ναι. Δηλαδή παρουσιάζουν τους εχμαλώτους που είναι σε καλύτερη κατάσταση, κρύβουν τους άλλους, αφαιρούν ρουχισμό, ντύνουν κάποιους καλά και τους παρουσιάζουν. Γενικά είναι μια κατάσταση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πλαστή.
0: Και δεν το αντιλήφθηκαν αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν για να κάνουν αυτή την επιθεώρηση δεν το αντιλήφθηκαν όταν ένα θέατρο.
1: Το αντιλαμβάνονται σε ένα βαθμό. Αλλά εκεί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες και προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα με τους διεθνείς οργανισμούς, ότι πρακτικά δεν θέλουν και ειδικά εκείνη την περίοδο η πολιτική του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δεν ευνοούσε μια σύγκρουση με την Τουρκία. Βέβαια, επειδή είδαμε και έγραφε από το αρχείο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ένα εκ των οποίων το δημοσιεύουμε σε μετάφραση από τα γαλλικά στο παράρτημα του βιβλίου, αυτό είναι μια αναφορά ενός εκ των επιθεωρητών, ουσιαστικά πρόκειται για μια εσωτερική παρουσίαση. Αυτός λεγόταν Μπάρκχαρτ, είναι πολύ γνωστός πρόσωπο, μπορούμε να πούμε δύο λόγια στη συνέχεια τι έγινε με το συγκεκριμένο, ο οποίος σε πολλά σημεία λέει, αλλά δεν τα έγραψαν αυτά στην αναφορά του στην επίσημη, λέει ότι καταλάβαμε ότι κάτι είχε γίνει, ρωτήσαμε τους Τούρκους, είπατε ότι είχατε 30.000, γιατί εμείς μετράμε μόνο 15, τι γίνανε οι υπόλοιποι? Και λέει ότι του απαντήσαν ότι ναι, στην αρχή λόγω του ενθουσιασμού της νίκης ότι είχαμε μετρήσει παραπάνω, ότι είχαμε
0: τους διπλάσιους,
1: είχαμε διογκώσει τους αριθμούς, ναι. Πάει στην Άγκυρα για παράδειγμα και βλέπει ότι έχουν φτιάξει κάποια λουτρά για τους εχμαλώτους. Καταλαβαίνει ότι είχαν φτιαχτεί, λέει, χθες, ήταν καινούρια. Λέει, δεν μπορούσα, λέει, να τους πω ότι αυτά τα φτιάξατε χθες. Ή περνάει από το εικόνιο και εκεί φαίνεται ότι ή βλέπει, έχει πληροφορίες, βλέπει ότι υπάρχουν εκτελεσμένοι τους οποίους έχουν ξεθάψει τα σκυλιά και λέει το κατάλαβα, αλλά γενικά λέει, φαίνεται ότι καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, αλλά δεν τα γράφουν αυτά στις επίσημες αναφορές τους.
0: Να βελτιώσουν τουλάχιστον τις συνθήκες ή να σώσουν, ναι, κάποιες ζωές, αυτό το, ναι, κατάφεραν.
1: Φαίνεται ότι ναι, υπήρχε κάποιο οπωσδήποτε. Ήταν μια μορφή άσκησης πίεσης και ως ένα βαθμό φαίνεται ότι βοήθησε ως ένα βαθμό στο να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους εχμαλώτους. Γενικά όμως και εκεί προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπίες και ακόμα και εκεί φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς του Ερυθρού Σταυρού, κάποιοι θεωρούνταν ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Τούρκους, κάποιοι ευνοϊκά διακείμενοι προς τους Έλληνες. Δηλαδή επειδή αυτές οι επιθεωρήσεις ήταν προσυμφωνημένες και εφόσον το δέχονταν και οι δύο πλευρές και τα λοιπά, φαίνεται, δηλώνουν οι Τούρκοι ευθαρσώς ότι αν δεν ήταν οι συγκεκριμένοι, εμείς δεν θα δεχόμασταν να γίνει επιθεώρηση. Θέλαν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα γιατί ήταν φιλότουρκα. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και κάποιοι ερυθροσταυρίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται. Για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση είναι ένας Ελβετός γιατρός, ο Πάζ, ο οποίος προσπαθούσε να διερευνήσει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρεται σε αυτή την έκθεση ότι τον απασχολούσε το ζήτημα, λέει, των νεαρών κοριτσιών που στάθηκαν στο εσωτερικό και κλείστηκαν σε χαρέμια. Προσπαθούσε να δει, δηλαδή, και άλλα πράγματα. Τι είχε γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους μικρασιάτες που στάθηκαν στο εσωτερικό και κλείστηκαν σε χαρέμια. Προσπαθούσε να δει, δηλαδή, και άλλα πράγματα. Τι είχε γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, τους

0: Γενικά, το θέμα αυτό με τους διεθνείς οργανισμούς είναι πολύ προβληματικό. Mm. Αυτός δε ο Μπάρχαρτ είναι πολύ γνωστό πρόσωπο. Τότε ήταν ένα μέλος του Ερυθρού Σταυρού, μέλος μιας αποστολής. Είναι πολύ γνωστός μετά, διότι έγινε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πρόεδρος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Αυτός τότε κατηγορήθηκε όπως και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, διότι δεν καταδίκασαν ευθαρσώς μετά τον πόλεμο τα εγκλήματα κατά των Εβραίων. Mm. Πάλι εκεί προσπαθούσαν να κρατήσουν μια στάση εντός εισαγωγικών ισορροπίας. Mm. Ήταν και, ας το πούμε, εκεί εμπλεκόμενος, εμφανίζεται και εκεί να διατηρεί, να έχει την ίδια συμπεριφορά, την ίδια στάση, τις ίδιες μεθόδους, ναι.
1: Κύριε Κανελόπουλε, μιλήσαμε για τους Έλληνες, αλλά την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε και τους Τούρκους εχμαλώτους. Και στο βιβλίο σας αναφέρετε μια χαρακτηριστική γελιογραφία του Νίκου Καστανάκη, όπου ένας Τούρκος υποδέχεται φίλους του που επιστρέφουν από την ελληνική εχμαλωσία λέγοντας: «Βάι, πώς αλλάξατε εσείς? Τι κρίμα να μην ήμουν κι εγώ εχμάλωτος». Αυτό το λέει γιατί η εικόνα δείχνει έναν κάποιον Τούρκο με περισσότερα κιλά. Είναι έτσι?
0: Ναι. Περίπου στην Ελλάδα υπήρχαν...
1: Είναι διαφορετική η μεταχείριση.
0: Ναι. Περίπου υπήρχαν 15.000 Τούρκοι εχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί σε όλες τις φάσεις της εκστρατείας. Και αυτοί ήταν που αντιλάγησαν περίπου με τον ίδιο αριθμό Ελλήνων εχμαλώτων. Εντάξει, η κατάστασή τους ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Και γενικά η ελληνική πλευρά πρόσεξε σε έναν μεγάλο βαθμό, πρόσεξε να είναι σε καλή κατάσταση, ακριβώς διότι ήταν και το μόνο, ας το πούμε, η μόνη εγγύηση για να ανταλλαγούν και να σωθούν οι Έλληνες που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι στην Μικρά Ασία. Γενικώς οι πηγές μας μιλάνε και δείχνουν και εικόνες ακόμα που έχουμε. Γιατί σε αυτά τα φίλμ που είπαμε έχουν τραβήξει και τους Τούρκους εχμαλώτους. Είναι σε πολύ καλύτερη...
1: Από τους αντίστοιχους Έλληνες.
0: Ναι, τεράστια διαφορά. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Και μάλιστα έγιναν και επιθεωρήσεις, γιατί όταν ζητάγαμε εμείς επιθεώρηση των τουρκικών στρατοπέδων, ζητάγανε και οι Τούρκοι των ελληνικών στρατοπέδων. Και είχε έρθει ο Ερυθρός Σταυρός και στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι εκθέσεις που έχω δει είναι αναλυτικότατες των ελληνικών στρατοπέδων, δηλαδή με πολλές λεπτομέρειες, και γενικά η κατάσταση είναι πολύ καλή, τουλάχιστον πολύ καλύτερη
1: σε σχέση με την αντίστοιχη.
0: Η συμπεριφορά και η διαβίωση και η διατροφή, ναι. Γι' αυτό και όλας η εύστοχη αυτή
1: γελιογραφία,
0: ναι, έχει έναν καλοζωισμένο Τούρκο που επιστρέφει και τον βλέπουν οι άλλοι και λένε
1: μακάρι
0: να ήμουν
1: κι
0: εγώ εχμάλωτος. Βέβαια, για να μην αδικήσουμε τους εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και τη δράση τους, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις όπου κάνουν διαπιστώσεις σοβαρές για το θέμα της κατάστασης των Ελλήνων εχμαλώτων. Η μία είναι του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, του Βαρόνου Φον Ρέντινγκ Μπίμπερενγκ, ο οποίος είδε τους εχμαλώτους όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, και ανέφερε στον Ερυθρό Σταυρό το τι είδε. Αναφέρει ότι συγκρίνει την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων με εκείνη των πεινασμένων στη Ρωσία. Στη Ρωσία εκείνη την περίοδο υπήρχε λοιμός. Ανέφερε ότι πολλοί εχμάλωτοι απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ότι έφεραν εμφανή σημάδια κακοποίησης και μάλιστα λόγω των ξυλοδαρμών είχαν την όψη ανθρώπων μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας. Περιγράφει ότι δεν είχαν παπούτσια, ότι είχαν τυλίξει τα πόδια τους με κουρέλια και ότι συνέλεξε πληροφορίες για παγχωνισμούς ιερέων, αξιωματικών και στρατιωτών, ταφές ζωντανών ιερέων, ακόμα και για πώληση εχμαλώτων σε ιδιώτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δίψα τους για εκδίκηση. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά που είπαμε τα ανέφερε και αυτός ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Επίσης, ακόμα και η Επιτροπή Ανταλλαγής Εχμαλώτων

0: Αυτοί δηλαδή που ανέλαβαν την όλη οργάνωση και την πορεία της ανταλλαγής εκατέρωθεν, διαπιστώνει ότι οι Τούρκοι εχμάλωτοι στην Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση και λέει χαρακτηριστικά: «Η Επιτροπή λυπάται που δεν μπόρεσε να κάνει εξίσου ικανοποιητικές διαπιστώσεις για την τουρκική πλευρά».
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται εκεί, δηλαδή φαίνεται ότι αφήνει εχμές για την κατάσταση των Ελλήνων εχμαλώτων ξεκάθαρα. Ήταν αδύνατοι και πεινασμένοι, είχαν βλέμμα ταλαιπωρημένο, όρμησαν στα κομμάτια του ψωμιού που τους δόθηκαν. Πολλοί από αυτούς δυσκολεύτηκαν να συρθούν στο πλοίο του επαναπατρισμού, ήταν ντυμένοι με κουρέλια, πολλοί ήταν ξυπόλοιτοι, είχαν ενεπαρκή υποδήματα. Εν ολίγης η επιβίβαση στα πλοία παρουσίαζε ένα θέαμα αξιοθρήνητο και βαθύτατα λυπηρό. Απήχαμε, λένε επί της αρχής, από το να ανακρίνουμε τους πολιτικούς ομήρους και τους Έλληνες εχμαλώτους πολέμου, αλλά αυτό που αυθόρμητα διηγούνταν ήταν συγκλονιστικό. Ισχυρίστηκαν ότι σε ορισμένα στρατόπεδα ένα πολύ υψηλό ποσοστό κρατουμένων είχε υποκύψει. Πολλοί πέθαναν στο τρένο και στα πλοία. Έτσι και ξέρουμε πραγματικά ότι υπήρχαν τέτοιες τρομερές περιπτώσεις εχμαλώτων, οι οποίοι δεν πρόλαβαν, δηλαδή πέθαναν κατά τη μεταφορά τους από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας στη Σμύρνη. Δηλαδή φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στο πλοίο της επιστροφής.
1: Για να επιστρέψουν.
0: Και δεν πρόλαβαν, ήταν τόσο εξαθλειωμένοι, πέθαναν. Όπως είχαμε θανάτους και μέσα στα πλοία. Δηλαδή κατάφεραν, μπήκανε στο πλοίο της επιστροφής και φτάσανε στην Ελλάδα νεκροί. Ναι. Mm. Και το επιβεβαιώνουν και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Mm.
1: Κύριε Κανελόπουλε, εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία και επιστρέφουμε με την επιστροφή των εχμαλώτων.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα στην επιστροφή των εχμαλώτων και θέλω να σας διαβάσω κάποια πρωτοσέλιδα της εποχής. Ζωντανοί νεκροί, ανθρώπινα ράκη, κινούμενοι σκελετοί, ανθρώπινα φαντάσματα. Αυτή είναι.
1: Έτσι ήταν η εικόνα των εχμαλώτων στην πρώτη φάση ανταλλαγής. Οι φάσεις ανταλλαγής ήταν δύο. Η πρώτη εχμάλωτη, περίπου 10.000 αντιλάχισαν φτάσαν στην Ελλάδα μάλλον τον Απρίλιο του 23. Σε δεύτερη φάση, οι υπόλοιπες περίπου 5.000 φτάσαν στην Ελλάδα Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 23 και φτάναν διαδοχικά εχμάλωτοι μέχρι και τις αρχές του 24. Μικροί αριθμοί. Mm-hmm. Οι πρώτες όμως 10.000 όταν εμφανίστηκαν στον Πειραιά και στην Αθήνα ήταν ένα σοκ για την κοινή γνώμη και αποτυπώνεται αυτό στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλλά το καταγράφουν, όπως είπαμε, ακόμα και διάφοροι ανεξάρτητοι, ουδέτεροι παρατηρητές, όπως οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εκθέσεις τους και οι αναφορές τους.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες που συγγενείς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, φαίνεται ότι αρχικά ήταν τόσο
0: καταβεβλημένοι,
1: τόσο διαφορετικοί που δεν τους αναγνώρισαν. Αυτό έγινε ακόμα και στα πρώτα στάδια. Δηλαδή έχουμε μαρτυρία αξιωματικού, ο οποίος συνάντησε ένα ή δύο μήνες, αν θυμάμαι, μετά κάποιους στρατιώτες του, και λέει ότι τρόμαξε να τους γνωρίσει, τόσο είχε αλλάξει η εικόνα τους. Αλλά εκείνο που το συγκλονιστικό που αναφέρουν αυτές οι επιτροπές ανταλλαγής είναι ότι οι τουρκικές αρχές, λέει, αδυνατούσαν να προσδιορίσουν τον αριθμό των εναπομεινάντων Ελλήνων εχμαλώτων και να αναφέρουν το σύνολο και τη θέση των στρατοπέδων των εχμαλώτων. Δηλαδή δεν μπορούσανε να αναφέρουν στον Ερυθρό Σταυρό πού και πόσοι εχμάλωτοι είχαν μείνει στην Τουρκία.
0: Άρα είχαν μείνει και κάποιοι στα στρατόπεδα, στις φυλακές.
1: Ναι, πιθανόν σε χέρια ιδιωτών.
0: Σωστά.
1: Ναι. Στη δεύτερη φάση της ανταλλαγής φαίνεται ότι κάνανε μεγάλη προσπάθεια τα μέλη της Επιτροπής να εντοπίσουν αυτούς τους εχμαλώτους που ήταν διασκορπισμένοι και δεν τους είχαν δηλώσει οι Τούρκοι.
0: Εκεί
1: αυτός, ναι, φαίνεται ότι κατάφεραν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς να εντοπίσουν. Ειδικά αυτός ο Ελβετός που είπαμε, ο γιατρός, mm-hmm. ο Πας, φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός στο κομμάτι αυτό. Και για να καταλάβετε, το γράφουν διπλωματικά στην έκθεσή της Επιτροπή, λέει στο τέλος ότι αν κάποιοι από τους εχμαλώτους που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους στην Ανατολία δεν μπόρεσαν να αποφεληθούν από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή, αυτό οφείλεται ιδίως σε τοπικές και διοικητικές δυσκολίες. Mm. Το αποδίδουν,
0: ναι,
1: έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο, ότι αυτούς που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε, οι τοπικές και διοικητικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή τους.
0: Mm. Κύριε καθηγητά, μας περιγράψετε πριν την εξωτερική τους εμφάνιση. Εγώ τώρα θα σταθώ και στον εσωτερικό τους κόσμο. Είχαμε ανθρώπους που δεν μιλούσαν καθόλου και αν μιλούσαν έλεγαν λόγια ακατάληπτα. Είχε σαλέψει το μυαλό τους, τα μάτια τους ήταν απλανή και κινούνται μηχανικά. Αυτοί ήταν ζωντανοί νεκροί.
1: Έχουμε μαρτυρίες για την εικόνα αυτή, όπως την περιγράψατε, από αυτή τη μαρτυρία, από αυτή το απομνημόνευμα, που είχαν πολύ εχμάλωτη. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούσαν καλά να μιλήσουν, είχαν ένα βλέμμα απλανές. Όλοι αυτοί, μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους εχμαλώτους, προφανώς αντιμετώπισαν αυτό που σήμερα λέμε, που ονομάζουμε μετατραυματικό στρες. Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο διερευνημένο, ούτε κυρίως στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ίσως και να αυξάνονται τις εισαγωγές στρατιωτών μετά την επιστροφή τους στα ανάλογα ιδρύματα, όπως για παράδειγμα στο Δρομοκαίτιο.
0: Ναι, αναφέρεται στο βιβλίο ότι δεν υπήρχε αύξηση.
1: Ναι, δεν υπήρχε αύξηση. Ναι, πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι κρατήθηκαν, ιδίως αυτοί που ήταν από την επαρχία, κρατήθηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας.
0: Ίσως φοβήθηκαν και τον στιγματισμό.
1: Ο στιγματισμός, ναι, που μπορούσε να συμβεί. Έχουμε κάποιες πολύ λίγες μαρτυρίες από μνημονεύματα μετά, ότι ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι ξυπνάγανε το βράδυ και νομίζαν ότι τους κυνηγούν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να τους σκοτώσουν. Ότι...
0: Οι φιάλτες, λογικό.
1: Οι φιάλτες, ναι, που τους ταρεπορούσαν τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά είναι λίγες οι μαρτυρίες. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος που όλα αυτά δεν είναι αναπτυγμένα, ούτε εξωτερικεύονται, ενδεχομένως και ο κοινωνικός περίγυρος, η ίδια οικογένεια δεν θέλει αυτά να τα. Να γίνουν ευρύτερα γνωστά, να πάρουν διάσταση. Mm-hmm. Αυτά για τους απλούς στρατιώτες. Οι εξωματικοί, κάποιοι αποστρατεύονται σύντομα ή αμέσως μετά την επιστροφή τους, ειδικά εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί και για όχι αρμόζουσα στάση mm-hmm. κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας ή της υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που συνεχίζουν την πορεία τους στο στρατό. Και να πούμε, είναι και κάποια ονόματα τα οποία γίνανε μετά πολύ γνωστά.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, ο ένας που ήταν εχμάλωτος στη Μικρά Ασία είναι ο Μορδοχαίος Φρυζής. Είναι ο αντισυνταγματάρχης που σκοτώνεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Έτσι, ήταν υπολοχαγός στη Μικρά Ασία και είχε και αυτός πιαστεί εχμάλωτος και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το απόσπασμα της κατάθεσής του όταν επιστρέφει. Τι λέει για αυτά που βίωσε. Αυτός μένει πολύ, πέρα από τις βιότητες και όλα αυτά των Τούρκων, μένει πολύ και στο ζήτημα των δωροδοκιών κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και των ζητημάτων αυτών που προέκυψαν. Ένας άλλος πολύ γνωστός που ήταν εχμάλωτος των Τούρκων είναι ο Καζλάς, ο οποίος τότε ήταν αντιπασπιστής όταν συνελήφθη. Είναι ο γνωστός σταγματάρχης Καζλάς που πολέμησε στο 731 πάλι με τους Ιταλούς. Δηλαδή επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι
0: και ξαναπήγαν στο
1: συνεχίσανε
0: πόλεμο,
1: την πορεία τους, ναι, και μάλιστα
0: μετά από κάποια χρόνια
1: ξαναπολέμησαν, ναι, και είτε θυσιάστηκαν είτε έδρασαν με μεγάλη επιτυχία.
0: Σε αυτή τη φάση έχουμε τις καταγραφές, οι μαρτυρίες τους καταγράφονται, τους επισκέπτεται και ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Όταν επιστρέφουν με την κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι στην κατάσταση που διαπιστώθηκε ότι ήταν ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πλέον συγκροτεί μια διεθνή επιτροπή, δηλαδή με ξένους ουδέτερους παρατηρητές και με μέλη του Ερυθρού Σταυρού, η οποία παίρνει καταθέσεις και παρουσιάζει το τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό μάλιστα το βιβλίο εκείνη την περίοδο εκδίδεται και σε άλλες γλώσσες. Είναι ένα από τα μέσα που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η ελληνική πλευρά για να κάνει γνωστή το δράμα, το τι είχαν περάσει οι εχμάλωτοι στη Μικρά Ασία.
0: Κάποια στιγμή μια αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Νικόλαο Πλαστήρα και θέλω να μου πείτε τι τους είπε και θέλω και τη γνώμη σας για αυτά που τους είπε.
1: Μία αντιπροσωπεία συνάντησε τον Πλαστήρα. Τότε ο Πλαστήρας ήταν αρχηγός της επαναστατικής κυβέρνησης του 22. Εκεί τους προσφωνεί, τους λέει ότι μέχρι τότε έχει συνηθίσει να μιλά μόνο σε στρατιώτες που νικούν και όχι σε στρατιώτες που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία. Μιλάει για εκδίκηση. Βέβαια εκεί τους λέει κιόλας ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση, αφού μετά την καταστροφή ήταν υποχρεωμένη να συντηρήσει τους πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, τους αναπήρους και τα λοιπά που είχαν προκύψει από την καταστροφή. Έτσι, είναι μια περίοδος όπου στη Λοζάνη δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις. Πιθανόν γι' αυτό και ο λόγος του Πλαστήρα έχει τέτοια χρειά, δηλαδή μιλάει για εκδίκηση. Φαίνεται μια προσπάθεια αναβίωσης εντός εισαγωγικών της μεγάλης ιδέας. Απειλούσε ίσως μέσω της στρατιάς του Εύρου ότι θα επαναληφθεί ο πόλεμος.
0: Γι' αυτό ρώτησα τη γνώμη σας, γιατί ναι, ήταν ο σωστός χρόνος να ρωτήσει αυτούς, να πει σε αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πιθανότατα θεώρησε ότι στο πλαίσιο του να εξυψώσει το ηθικό και να δείξει ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να...
0: Ναι, αλλά την ίδια στιγμή τους είπε ότι επειδή έχουν έρθει και οι πρόσφυγες, δεν μπορούμε και να σας στηρίξουμε και πολύ.
1: Ναι. Ήταν ενδεχομένως στο πλαίσιο της πολιτικής της εποχής που προσπαθούσε να...
0: Κάτι
1: ούτε, ναι, ούτε να φάνει ενδοτικός, αλλά ούτε και να... ούτε να αφήσει... να τους αφήσει να έχουν πολύ μεγάλες ελπίδες, αλλά να παρουσιάσει και τις δυσκολίες.
0: Και τον Μάιο του 1924 οι αιχμάλωτοι σχεδόν εξαφανίζονται από την επικαιρότητα. Και γράφεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο σας, κανείς δεν ασχολήθηκε πλέον μαζί τους, εκτός από τους οικείους τους. Ξεχάστηκαν?
1: Ναι, ήταν ένα μεγάλο τραύμα. Ενδεχομένως επισκιάστηκαν ακριβώς και από το μεγάλο ζήτημα των προσφύγων. Ήταν και ένα τραύμα που δεν ήθελε να θυμάται και ο ελληνικός στρατός τι είχε συμβεί στη Μικρασία και τι είχε συμβεί με τους εχμαλώτους. Επίσης άλλαξαν και οι πολιτικές και διπλωματικές συνθήκες σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση και το γνωστό σύμφωνο το 1930 πλέον του Βενιζέλου με την Τουρκία. Οπότε όλα αυτά... προτιμούν να μην αναφέρονται ή να μην τονίζονται.
0: Αληθεύει ότι και κάποιες μαρτυρίες είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας?
1: Ναι, σε κάποια βιβλία αναφέρονται, ναι, ότι κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες προκάλεσαν διπλωματική παρέμβαση της Τουρκίας για να μην συνεχίσουν να δημοσιεύονται. Ναι, έχουμε τέτοιες πληροφορίες.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι που πλέον γνωρίζουμε την κατάστασή τους έχουν αυτό το μετατραυματικό στρες. Πόσο εύκολο είναι να επιστρέψουν κανονικά στην κανονικότητα, στην κοινωνική ζωή, η επαγγελματική τους αποκατάσταση?
1: Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες εκείνη την περίοδο τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή αν αντιμετώπισαν ένα μεγάλο ή μικρό πρόβλημα στην επανένταξή τους. Έτσι, αν ήταν ανάπηροι ή είχαν κάποιο άλλο... ανάλογο πρόβλημα λόγω της αιχμαλωσίας της πολεμικής δράσης, αυτοί μάλλον μπήκανε στη γενική κατηγορία των αναπήρων πολέμου. Δηλαδή ό,τι πολιτική ακολουθήθηκε για τους ανάπηρους πολέμου ακολουθήθηκε και για αυτούς.
0: Έχουμε κάποιες μαρτυρίες για αυτούς τους ανθρώπους, για το πώς κινήθηκαν μέσα στο κοινωνικό σύνολο? Ήταν άνθρωποι απομονωμένοι? Ήταν σε αυτό που λέει, σε έναν δικό τους κόσμο? Είχαν μείνει πίσω?
1: Όχι, ούτε γι' αυτό έχουμε. Είναι λίγες οι μαρτυρίες για το μετά.
0: Κάπου
1: έχουμε
0: αναφέρετε...
1: κάποιες σκόρπιες μαρτυρίες που ήταν πιο κλειστοί.
0: Μιλούσαν μόνοι τους.
1: Ναι, πιο κλειστοί. Δεν ήταν οι άνθρωποι που ήταν πριν. Αλλά είναι πολύ λίγες οι μαρτυρίες για να έχουμε, νομίζω, ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό να μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ναι.
0: Αυτοί επέστρεψαν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν γύρισαν ποτέ. Και ήταν σχεδόν οι μισοί δεν γύρισαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα υπάρχει κάποιο μνημείο, ένας χώρος μνήμης?
1: Όχι, για τους εχμαλώτους της Μικρασίας συγκεκριμένα όχι. Δεν γνωρίζω κάποιο μνημείο. Υπάρχουν τα γενικά μνημεία των πεσόντων στους πολέμους, στη Μικρασία, γενικά στις πολεμικές επιχειρήσεις της περίοδου. Κάποιο ιδιαίτερο μνημείο για τους εχμαλώτους, όχι. Δεν γνωρίζω.
0: Κύριε καθηγητά, θα έπρεπε να συνοψίσετε όλη αυτή την ιστορία που την έχετε καταγράψει και στο βιβλίο σας σε μία μόνο φράση. Ποια θα ήταν?
1: Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είναι δική μου, είναι από την κατάθεση ενός αξιωματικού, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει, λέει, να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές ότι δεν πρέπει να πιάνεται κανείς ποτέ εχμάλωτος, να μην πιάνεται ποτέ κανείς εχμάλωτος. Αυτή είναι μία από τις φράσεις, μία από τα συμπεράσματα τα δικά τους, δηλαδή, των ανθρώπων αυτών που μου έκανε εντύπωση. Και ένα άλλο σημείο τραγικό είναι ότι ακόμα και νεκροί δεν βρίσκανε ησυχία. Δηλαδή έχουμε την εξής μαρτυρία. Στο Κυρσεχίρ πέθανε κάποιος αξιωματικός από φυσικά αίτια, από ό,τι φαίνεται, και επιτρέψαν οι Τούρκοι και έγινε κηδεία με το ορθόδοξο τυπικό. Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία της κηδείας, την οποία προφανώς τραβήχθηκε από τους Τούρκους για λόγους προπαγανδιστικούς, να πούνε να τους επιτρέψαμε, κάνανε την κηδεία. Ναι, υπήρχε κάποιος ιερέας εκεί ορθόδοξος κτλ. Έχουμε όμως μέσα από τα αρχεία μια μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι μετά τον ξεθάψανε να του πάρουν τα ρούχα και τα παπούτσια και καταστρέψανε, λέει, και το σταυρό. Δηλαδή ούτε νεκροί δεν μπορούσαν να βρούνε, ναι, ανάπαυση.
0: Κύριε καθηγητά, έχετε αρκετές μαρτυρίες στο βιβλίο σας. Υπάρχει κάποια μαρτυρία ή κάποιο πρόσωπο που δεν μπορείτε να βγάλετε από το μυαλό σας, που σας έχει μείνει?
1: Από τις σημαντικότερες μαρτυρίες θεωρώ εκείνες των στρατιωτικών ιατρών. Και νομίζω το απομνημόνευμα αυτό του Πέτρου Αποστολίδη είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μπορεί κανείς να διαβάσει. Είναι τρομακτική η μαρτυρία. Ειδικά οι περιγραφές του για τις ασθένειες, για τον τρόπο θανάτου, από τον τύφο, από τα κρυοπαγήματα, από τη γάγρενα, είναι τρομερές οι περιγραφές του. Mm-hmm. Νομίζω, ναι, και αυτό είναι και κάποιο, είναι μια μαρτυρία που έχει εκδοθεί και μπορεί κανείς να το εντοπίσει, να το διαβάσει.
0: Κλείνοντας, κύριε Κανελόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε, από το βιβλίο που υπογράφεται μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο, η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919-1924, τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν φτάσει στην τελευταία σελίδα?
1: Εκείνο που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι το τι αγώνα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και το τι υπέστησαν στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειάς τους, ασχέτως του αποτελέσματος.
0: Και αυτό που μας είπατε και πριν, να διδάσκετε στις σχολές, και θέλω να μας μιλείτε και για το μεταπτυχιακό.
1: Σωστά, ναι. Πλέον η στρατιωτική ιστορία δεν είναι μόνο ένα μάθημα που διδάσκεται στα έδρανα της σχολής Ευελπίδων ή των άλλων στρατιωτικών σχολών. Πλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο έχουμε, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο έχουμε οργανώσει με το Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Στρατιωτικής Ιστορίας, Ιστορίας Πολέμου λέγεται, στο οποίο έχουμε και τέτοια θέματα, δηλαδή πέρα από ότι κανείς θα ακούσει, θα μάθει για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τις επιχειρήσεις της, έχει και θέματα για την εχμαλωσία στη Μικρασία, για το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, για το τι ισχύει για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο των εχμαλώτων. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα μπορεί κανείς πλέον, αν θέλει, να τα σπουδάσει
0: στο μεταπτυχιακό. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μαζί με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι και τα δύο ιδρύματα από κοινού.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε όλα αυτά στις δύο αυτές εκπομπές.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, ιστορικός και συγγραφέας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα επιστρέφουμε για άλλη μια φορά σε ένα από τα τρία ελληνικά Νόμπελ λογοτεχνίας. Τρία, γιατί πάντα βάζω και το Γιάννη Ρίτσο εκεί και ας μην το πήρε ποτέ. Ο Γιώργος Εφέρης έφυγε σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971, και εμείς γιορτάζουμε την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Απρόσμενες μελοποιήσεις του Σεφέρη από μια νεότερη γενιά δημιουργών.

0: Το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου του 1963 έφτασε στην Αθήνα η χαρμόσυνη είδηση της απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Ήταν η πρώτη φορά που ένας Έλληνας τιμόταν με Νόμπελ. Αμέσως μετά ο ποιητής δήλωσε τα ακόλουθα. Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Ενώ αυτή την Ελλάδα για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακρά παράδοσή της. Νομίζω ακόμη ότι η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να δείξει πως η σημερινή ανθρωπότητα χρειάζεται και την ποίηση κάθε λαού και το ελληνικό πνεύμα. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1963 έγινε στη Στοκχόλμη η τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ. Ανάμεσα στους τιμηθέντες και ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος το βράδυ της ίδιας ημέρας εκφώνησε την ομιλία στο δείπνο που παρατέθηκε στους νομπελίστες στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης. Η ομιλία γράφτηκε από τον Γιώργο Σεφέρη στα γαλλικά, μεταφράστηκε από τον ίδιο και περιλαμβάνεται στον δεύτερο τόμο των δοκιμών του από τις εκδόσεις Ίκαρος.
1: Στείλουμε θέατρα και τα χαλνούμε, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Στείλουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Το σαρώνει και μας σαρώνει και τους θεατρίνους και τον θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς στους πέντε ανέμους τους βιαστικούς. Σάρκες, λινάτσες, ξύλα, φτιασίδια, ρήμες, αισθήματα, πέπλα, στολίδια, μάσκες, λιογέρματα, γόη και κραυγές, και επιφωνήματα και χαραυγές. Και χαραυγές.

0: χαραυγές.
1: Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα μου. Και να, εκφράζω τώρα τις ευχαριστίες μου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μου. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με Sigmatropic, Carla Torgerson και το Haiku Αριθμός 5. Ακολούθησαν οι θεατρίνοι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη και στη συνέχεια Κώστας Τηλαβερίδης και οι σύντροφοι στον Άδη.

Ανήκω σε μια χώρα μικρή, σημειώνει ο Γιώργος Σεφέρης, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερηνίες. Ακολουθεί η Στέρνα με τη Μαρία Βουμβάκη.

Συγκινούμε παρατηρώντας πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει την ελληνική ψυχή ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου. Και ένας από τους διδασκάλους μου των αρχών του περασμένου αιώνα γράφει «Θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε». Αυτός ο άνθρωπος ήταν αγράμματος, είχε μάθει να γράφει στα 35 χρόνια της ηλικίας του. Αλλά στην Ελλάδα των ημερών μας η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Είναι για μένα σημαντικό το γεγονός ότι η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και όταν αναβρίζει ανάμεσα σε ένα λαό περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος που ζούμε, ο τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε. Γιώργος Σεφέρης.

0: συμπεριφορά του ανθρώπου δεν μοιάζει να έχει αλλάξει βασικά και πρέπει να προσθέσω πως νιώθει πάντα την ανάγκη να ακούει τούτη την ανθρώπινη φωνή που ονομάζουμε ποίηση. Αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να σβήσει κάθε στιγμή από στέρηση αγάπης και ολοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει που να βρει καταφύγια. Απαρνημένη, έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο απροσδόκητους τόπους. Γι' αυτή δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά μέρη του κόσμου. Το βασίλειό της είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων της γης. Έχει τη χάρη να αποφεύγει πάντα τη συνήθεια, αυτή την βιομηχανία. Χρωστώ την ευγνωμοσύνη μου στη Σουηδική Ακαδημία που ένιωσε αυτά τα πράγματα, που ένιωσε πως οι γλώσσες, οι λεγόμενες περιορισμένης χρήσης, δεν πρέπει να καταντούν φράχτες όπου πνίγεται ο παλμός της ανθρώπινης καρδιάς.
1: Γυναίκα της ψυχής μου ξένη, το ξάφνιασμά σου

καταλήγει ο Γιώργος Σεφέρης σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ιδίπου συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν «ο άνθρωπος». Τούτη απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίποδα. Και τώρα Πέτρος Δουρδουμπάκης, Σοφία Μιχαηλίδου, live από την Κέρκυρα, 1982, Αγώνες ελληνικού τραγουδιού.

Οι εκδόσεις Ικαρός προσφέρουν ένα πλήρες βιογραφικό του ποιητή. Ο Γιώργος Σεφέρης γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου ή στις 13 Μαρτίου του 1900 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και ήταν γιος του Στυλιανού και της Δέσπος Σεφεριάδη. Ο Στυλιανός Σεφεριάδης υπήρξε διακεκριμένος ακαδημαϊκός και καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας και διπλωμάτης. Την αγάπη του για τη λογοτεχνία θα τη μεταδώσει και στα τρία του παιδιά, Γιώργο, Άγγελο και Ιωάννα, τα οποία και θα ασχοληθούν με αυτήν. Το 1914, με την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια Σεφεριάδη μετακομίζει στην Αθήνα, όπου ο Σεφέρης τελειώνει το γυμνάσιο το 1917. Κατόπιν θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου και θα σπουδάσει νομικά, ως το 1924. Ήδη όμως από το 18 θα εκδηλωθεί η αγάπη του για την ποίηση και θα αρχίσει να γράφει στίχους.

Στα χρόνια των σπουδών του, όντας στο εξωτερικό, ο Γιώργος Σεφέρης έχει την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τα λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής. Στο Παρίσι θα τον βρει και η μικρασιατική καταστροφή, η οποία θα τον επηρεάσει βαθύτατα και θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη του. Το 1926 ο Γιώργος Σεφέρης θα αρχίσει την διπλωματική του σταδιοδρομία, διοριζόμενος στο Υπουργείο Εξωτερικών ως ακόλουθος. Μέχρι το 1962 που συνταξιοδοτείται θα υπηρετήσει ως υποπρόξενος και πρόξενος στο Λονδίνο, στην Κοριτσά της Αλβανίας, ως σύμβουλος τύπου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την κήρυξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα ακολουθήσει την ελληνική κυβέρνηση στην Κρήτη, την Αίγυπτο, την Νότια Αφρική και την Νότια Ιταλία και μετά την απελευθέρωση στην Αθήνα, όπου και μένει μέχρι το 1948. Κατόπιν διορίζεται σύμβουλος στις ελληνικές πρεσβείες στην Άγκυρα και το Λονδίνο, αργότερα πρέσβης στο Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ και τελικά στο Λονδίνο. Στη συνέχεια μια αριστουργηματική μελοποίηση Σεφέρη από τον Θανάση Νικόπουλο με τον Κώστα Θωμά.

1963 ο Σεφέρης τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αφού του αποσύρεται από τη διπλωματική του σταδιοδρομία, αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στο λογοτεχνικό του έργο μέχρι τον θάνατό του το 1971. Η κηδεία του εν μέσω της δικτατορίας και κατόπιν της δήλωσής του το 1969 προσέλαβε το χαρακτήρα διαδήλωσης εναντίον του καθεστώτος των συνταγματαρχών. Τώρα, το πρώτο έργο του Γιώργου Σεφέρη είναι η συλλογή «Στροφή» που δημοσιεύτηκε το 1931. Η συλλογή του αυτή δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις καθώς έφερνε έναν αέρα ανανέωσης στην ελληνική ποίηση. Ακολούθησαν η Στέρνα και το Μυθιστόρημα. Ένα χρόνο μετά γράφει την Γυμνοπαιδεία και το 1938, απαντώντας στο δοκίμιο του Κωνσταντίνου Τσάτσου, δημοσιεύει το Διάλογος πάνω στην ποίηση.

1940 δημοσιεύονται το τετράδιο γυμνασμάτων, 1928-1937 και το ημερολόγιο καταστρώματος Α, καθώς επίσης και μια συλλογή των ως τότε δημοσιευμένων έργων του με τίτλο «Ποίηματα». Το 1944 δημοσιεύεται το ημερολόγιο καταστρώματος Β, το οποίο γράφτηκε στην Αίγυπτο και την Νότια Αφρική, όπου ο Σεφέρης ακολούθησε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Το ημερολόγιο καταστρώματος Β ακολουθούν οι τριμερείς κύχλοι, που από πολλούς θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γιώργου Σεφέρη, και η συλλογή «Κύπρον ου με θέσπισεν», η οποία κυκλοφόρησε το 1955 εν μέσω του Κυπριακού Αγώνα. Αργότερα μετονομάστηκε σε ημερολόγιο καταστρώματος Γ. Ακολουθεί η Μελίνα Κανά, «Λυπημένη».

Καταλήγει το βιογραφικό σημείωμα του Σεφέρη στις εκδόσεις Ικαρός. Το 1950 δημοσιεύτηκε η συλλογή Ποιήματα 1924-1946, που είναι μια εμπλουτισμένη έκδοση της πρώτης συλλογής των έργων του. Η τελευταία συλλογή που τύπωσε ο Γιώργος Σεφέρης όσο ζούσε και η οποία δημοσιεύτηκε 11 χρόνια μετά το ημερολόγιο καταστρώματος Γάμα είναι τα τρία κρυφά ποιήματα. Το κύκνιο άσμα του ποιητή είναι το τετράδιο γυμνασμάτων Β, το οποίο εκδόθηκε το 1976. Εκτός από το ποιητικό έργο, ο Σεφέρης έχει κάνει και αξιόλογες μεταφράσεις όπως «Ερημιχώρα» και «Φωνικό στην εκκλησιά» του T.S. Eliot, «Άσμα ασμάτων» και «Αποκάλυψη του Ιωάννη».

χειμερινούς κολυμβητές και αποσπάσματα από τον ερωτικό λόγο, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε τον μεγάλο ποιητή Γιώργο Σεφέρη, 55 χρόνια μετά το θάνατό του στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971, και ακούσαμε μελοποιήσεις ποιημάτων του από μια νεότερη και πιο πειραματική γενιά καλλιτεχνών, από Πέτρο Θεοτοκάτο μέχρι Βαγγέλη Μαρκαντώνη και από Μαρία Βουμβάκη μέχρι Κώστα Τηλαβερίδη. Ολοκληρώνουμε τα αφιερωμά μας με Μίλτο Πασχαλίδη και αφήγηση από την Έφη Γεωργοπούλου, που φρόντισε τον ήχο, και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Δεν ξέρει να πει τι πρόσκεινε αυτός ο άνθρωπος που

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, διεθνής ώρα UTC 22.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Είχαμε μια σειρά εκπομπών για το καλοκαίρι. Περάσαμε δηλαδή Κυριακές, ακούγοντας μουσικές, λέγοντας κάποια λόγια με καλοκαιρινή διάθεση για το καλοκαίρι. Αναφορές λοιπόν σε μια περίοδο του έτους που όλοι θέλουμε να τη χαρούμε. Όλοι δεν κρύβουμε ότι έχουμε και μια μικρή αγωνία να τη ζήσουμε αυτή την περίοδο όσο περισσότερο γίνεται, με μεγαλύτερη ελευθερία, με περισσότερη όρεξη για ζωή και για διακοπές. Οι διακοπές είναι ένας μοχλός που μας πρόχνει να τις απολαύσουμε, να μην τις χάσουμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η αγωνία. Τώρα εδώ, στην επόμενη εκπομπή μας, στη σημερινή εκπομπή μας, θα μιλήσουμε για τον αποχαιρετισμό. Είμαστε πια στον μήνα που περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Θέμης Δαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κ. Κώστας Κυριακάκης. Καλή απόλαυση λοιπόν σε όλους και σε όλους. Και όπως είπαμε για πριν, η λέξη αποχαιρετισμός εδώ αφορά το καλοκαίρι. Αλλά τι αποχαιρετάμε άραγε? Αποχαιρετάμε και ευχαριστούμε για αυτά που ζήσαμε ή θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την ελπίδα ότι αυτά που ζήσαμε θα μείνουν ζωντανά στο επόμενο διάστημα? Αυτή λοιπόν η περίοδος μετέχμιο μεταξύ αποχαιρετισμού και όσων ζήσαμε είναι μια περίοδος εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, δυναμικά ισχυρή και βεβαίως επίσης είναι και μια ανακατανομή των προτεραιοτήτων που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί ο χρόνος πια αρχίζει να στενεύει.

Εδώ που σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει η απουσία να κάνει την παρουσία της αισθητή, δηλαδή αρχίζει να χάνεται αυτό που έγινε και να προσπαθεί να βρει ένα δρόμο σε αυτό που έρχεται, εδώ λοιπόν που τελικά η κινητοποίηση μοιάζει να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι άλλες εποχές. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που μας βάζει να σκεφτούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτά τα 2, 3, 5 που επιθυμούμε. Είναι μια ευκαιρία. Άρα λοιπόν είναι ένα εφαλτήριο. Έρχεται λοιπόν η σιωπή εδώ να παίξει το ρόλο μιας επανεκκίνησης, δηλαδή μιας άλλης παρουσίας. Αποχωρισμός λοιπόν από αυτό που έγινε, αλλά καλωσόρισμα και δυναμική αντιμετώπιση αυτών που θα έρθουν, που ελπίζουμε να μας εκφράσουν και να μας ικανοποιήσουν στο μέγιστο.

Η δική μας πόλη, Θέμης Ζωταμής, επέλεξε την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και μιλάμε τώρα για τη μετακαλοκαιρινή περίοδο, για τον αποχωρισμό, για αυτά που πρέπει να αφήσουμε και αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί δεν γίνεται να μην αφήσουμε για να διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει ένα κομμάτι αυτών που ήταν σίγουρα να ξανά, τουλάχιστον ξανά συζητηθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν ορότερος χώρος από το χώρο της σιωπής, αλλά μερικές ώρες και της πολύ καλής μουσικής.

σιωπές του φθινοπόρου δίνουν μια άλλη ένταση και ο χρόνος αρχίζει να συμπυκνώνεται. Για σκεφτείτε λίγο το θέμα του χρόνου. Από εκεί που ήταν άπλετο το τοπίο αυτό, το φως αυτό, ξαφνικά το φως πυκνώνει, ο ήχος συμπυκνώνεται, η ενέργεια δυναμώνει και μπαίνουμε στην υπερταχεία της προτεραιότητας, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναδούμε πιο καλή, πιο όμορφη, πιο δημιουργική και πιο αποδοτική την καθημερινότητά μας.

0: η δική μας πόλη και θα είμαστε μαζί όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι, Κυριακές 12 με 2 το μεσημέρι και Δευτέρες 10 με 11 το βράδυ. Η εκπομπή λοιπόν «Η δική μας πόλη» θα είναι κοντά σας με μουσικές, τραγούδια, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, αφιερώματα σε επιστήμονες, σε ιστορικούς, σε φιλοσόφους, αλλά με πολλές μουσικές και πολύ στοχαστικό λόγο και διάλογο, κυρίως κριτική σκέψη. Μη φαντάζεστε βαριά πράγματα, αρκετά ανάλαφρα, πράγματα που θεωρούμε ότι βοηθάνε την καθημερινότητά μας, ότι η φωνή της Ελλάδας πρέπει να τα φέρει και στον ελληνισμό όπου γης και να ζωντανέψουμε μια πραγματικότητα που εμείς αναδημιουργούμε όσο είναι δυνατόν, όσο μπορούμε. Γι' αυτό βάζουμε και τον τίτλο στην εκπομπή «Η δική μας πόλη» και ταξιδεύουμε όλοι μαζί σε έναν κόσμο που προσπαθούμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να τον κάνουμε να φαίνεται αλλά και να είναι όσο γίνεται πιο όμορφος, πιο δίκαιος και πιο κοινωνικός.
1: Σαν παρέστης εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

Και λέμε καλοκαιράκι, είπαμε να το πούμε καλοκαιράκι, γιατί ο καιρός είναι καλός, είναι ευνοϊκός. Ο άνεμος είναι ούριος, εμείς θέλουμε να είναι για σας ό,τι πιο ευχάριστο γίνεται αυτό το καλοκαιράκι και η εκπομπή μας δίνει ένα τόνο. Διαλέξαμε τραγούδια που είναι και αυτά μέσα στο πνεύμα αυτό. Δίνουμε λοιπόν ένα τόνο στις καρδιές να ανοίξουν. Δίνουμε ένα τόνο να νιώσουμε όλοι σαν μικρά παιδιά. Να ελπίσουμε εκεί που το παιχνίδι φαινόταν χαμένο ότι θα ξανάρθει το παιχνίδι στα μέτρα και να δούμε τις φωνές με έναν άλλο ήχο. Να μας φωνάξει δηλαδή η αγάπη λίγο πιο καθαρά και να δούμε την ομορφιά οπουδήποτε αυτή μπορεί να κρύβεται, να την αποκαλύψουμε, να τη φέρουμε μπροστά, να τη διαλαλήσουμε, να της δώσουμε την αξία της και να ελπίσουμε ότι η μέρα, η επόμενη μέρα θα είναι πιο φωτεινή, πιο λευκή, πιο καταγάλανη από την προηγούμενη. Τα χαμόγελα θα ανθίζουν εκεί που κανείς τα διακρίνει και μπορούν πραγματικά να μην είναι απλά πέτρινα αλλά να είναι τρυφερά και το κάθε χαμόγελο να είναι απαλλαγμένο από το κοινωνικό γίγνεσθε, δηλαδή να είναι απελευθερωμένο σε σχέση με ό,τι του προστάζει το περιβάλλον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το αποκαλυπτικό, αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά, δηλαδή το προηγμένο σε αρετές, σε ομορφιές και σε καταστάσεις, είναι αυτό που διαφέρει, αυτό που ξεχωρίζει, αυτό που πορεύεται μέσα από τη δική του αλήθεια. Mm-hmm.

Καλό κεράκι λοιπόν, καλός ο καιρός, να περνάτε καλά όπου και αν είστε, σε θάλασσες, σε παραλίες, σε ένα νυχτερινό μπαράκι, να απολαμβάνετε την παρέα, να υποδέχεστε τον έρωτα εκεί που πραγματικά υπάρχει επιθυμία να έρθει, να τον χαίρεστε και να μην τον ντρέπεστε, να μην τον φοβάστε, να είστε ανοιχτοί στην ομορφιά, ανοιχτοί στο ωραίο δηλαδή, και βεβαίως να νιώθετε όσο πιο ανάλαφρα και ελεύθερα μπορείτε την ίδια σας την ύπαρξη σε όποια στιγμή της μέρας, σε όποιο σημείο του ορίζοντα.

Αυτός ο ποιητής που μας έχει ενθουσιάσει, θα έλεγα μας έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο Οδυσσέας Ελίτης. Είτε μέσα από το Αιγαίο, είτε μέσα από τη Μεσόγειο, είτε μέσα από τους ανθρώπους που έχει ξεχωρίσει για τη σχέση τους που έχουν με την Ελλάδα, με όλο αυτό το μεσογειακό τοπίο, το ιστορικά, πολιτισμικά, στοχαστικά. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι Έλληνες ποιητές, λιγότερο γνωστοί ή περισσότερο, οι οποίοι θα λέγαμε βάζουμε τον Ελίτη ξεχωριστό, γιατί πραγματικά με τα δοκίμια του έχει ανοίξει έναν ορίζοντα, αυτά που λέγει και ο Χάιντεκερ δηλαδή, στο να διαβάζουμε διαφορετικά και κατανοούμε διαφορετικά κάποια πράγματα πολύ πιο κάτω από την επιφάνεια αυτού που φαίνεται. Δηλαδή, σηκώνοντας την πέτρα, να βρίσκουμε αυτά τα πολύτιμα δώρα.

Και φυσικά το αρχιπέλαγος ήταν πάντα στις προτεραιότητες του καλοκαιριού. Δηλαδή καλοκαίρι και αρχιπέλαγος νομίζω ότι είναι δύο έννοιες σχεδόν ταυτισμένες. Δεν μπορεί να προσπεράσεις το κεφάλαιο αρχιπέλαγος, την έννοια, την ακτίνα αυτή που ορίζει ένα κομμάτι θάλασσας και ένα κομμάτι γης, δεν μπορείς να την προσπεράσεις και να μιλάς για καλοκαίρι. Καλοκαίρι και αρχιπέλαγος είναι και τα δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν που λέμε εδώ, σε αυτό το μικρό ταξιδάκι που κάνουμε, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο, να ξαναδούμε, ώστε να μπορούμε πια να απολαμβάνουμε πολύ πιο χυμώδες το νόημα αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε στο καλοκαίρι, στο ταξίδι, στη χώρα μας γενικά, στις ομορφιές της δηλαδή, πώς να αναλογιστούμε, να στοχαστούμε ότι μπορούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά με τη δική μας ματιά, με τη δική μας οπτική δηλαδή, να ξαναζήσουμε, να δούμε για να ξαναζήσουμε τα πράγματα, να τα φωτίσουμε με ένα δικό μας τρόπο και να παραδώσουμε ένα καινούργιο τοπίο που θα έχει μέσα του όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που έχει ο τόπος, που αναδεικνύεται κυρίως μέσα από το φως του καλοκαιριού και που μπορεί αυτό να μεταλαμπαδεύεται σε πολλές γλώσσες, γιατί το καλοκαίρι είναι και η γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα μπορεί να είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι το σώμα, που είναι και ο ναός της ύπαρξης.

Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι το καλοκαίρι, μια και μιλάμε με λόγια για το καλοκαίρι, να πούμε ότι το καλοκαίρι και η μνήμη έχουν μια κάποια συγγένεια. Δηλαδή το καλοκαίρι που αποφορτίζεται το σώμα, ο οργανισμός από το βάρος του πρέπει της καθημερινότητας του χειμώνα, έρχεται το καλοκαίρι να απαλύνει λίγο όλο αυτό το βάρος, φέρνοντας και πιο κοντά τη μνήμη. Η μνήμη η οποία βεβαίως έρχεται να μας πει ότι κοιτάξτε, με έχετε ξεχάσει κάπως, αλλά εγώ κρύβομαι μέσα σε αυτά που κάνετε και βρίσκομαι μέσα εκεί που προς στιγμήν εσείς δεν βλέπετε. Άρα μέσα σε αυτά που πρέπει να ξαναδούμε είναι κάποια πράγματα που εκ παραδρομής ξεχάστηκαν. Γι' αυτό και σήμερα σας πήγαμε λίγο στις διαμονές, στο ταξίδι του Χάιντεγκερ. Θα μπορούσαμε να πάμε και στον Ζακ Λακαριέρ, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Θα ετοιμάσουμε ένα αφιέρωμα στον Ζακ Λακαριέρ, γι' αυτό και το αφήσαμε έξω το ελληνικό καλοκαίρι του Ζακ. Και έχουμε να πούμε τόσα πολλά και για αυτόν, αλλά και για άλλους πολύ σημαντικούς φιλέλληνες, και να τα κουμπώσουμε με ένα ταξίδι παράλληλο, με ένα σύμπαν το οποίο αναδιαμορφώνει συνεχώς και κρατά ζωντανή την ελληνική ποιητική σκέψη, γραφή και γιατί όχι και

Και ενώ όλα μοιάζουν λοιπόν το καλοκαίρι ότι αποσυντίθενται, δηλαδή ότι παραλύουν, ότι έρχεται η Ραστόνη να τα ξαπλώσει όλα κάτω και να τα αφήσει εκτός διαδρομής, κι όμως έρχεται η επόμενη στιγμή, ή μάλλον η στιγμή που είναι μέσα σε αυτή που είπα, να μας πει ότι ο ρεαλισμός και η ουτοπία υπάρχουν μαζί, δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι αντιθέσεις μπορούν να συνυπάρχουν. Η κριτική σκέψη μπορεί ακόμα και μέσα στην απόλαυση να αποκτά αλλά έναν άλλο ηχητικό ορίζοντα. Προσέξτε το αυτό. Ο ήχος πόσο σημαντικός είναι μέσα στο καλοκαίρι. Πόσο ο θόρυβος μας ενοχλεί. Και γιατί μας ενοχλεί? Γιατί πια ζούμε μια άλλη αλήθεια. Την αλήθεια της ησυχίας, τη μάλλον της αρμονίας καλύτερα. Ζούμε λοιπόν μέσα σε έναν κόσμο που τον θέλουμε πιο ονειρικό. Αυτόν τον κόσμο μας τον δίνει απλόχερα το καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ακόμα μία εκπομπή με θέμα το καλοκαιράκι, το καλοκαίρι δηλαδή, που μας τράβηξε αρκετά. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια με ατμόσφαιρα, με λόγο γύρω από το καλοκαίρι και έτσι θέλαμε να το χαρούμε μαζί. Πολλά τραγούδια λοιπόν ωραία, πολλοί συνθέτες, πολλοί τραγουδιστές ακούστηκαν μέσα σε αυτό τον κύκλο, μέσα σε αυτή τη σειρά με θέμα καλοκαιράκι. Θέμη Ζωδαμίτης είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ήταν ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια και χαρά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιό.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνεσαν ή γιατί δεν ρώτησες ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει. Ή όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφή ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Και ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις όσα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Και ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.

μια στιγμή ευτυχίας. Εσύ κι εγώ καθισμένοι στη βεράντα, φαινομενικά δύο, αλλά στο πνεύμα ένας. Εσύ κι εγώ. Αισθανόμαστε τη ροή του νερού της ζωής, εδώ,